0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Απόψε, συνέχεια στο αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών του Ιταλικού τραγούδιου. Μια τριάδα με αφιερώματα η οποία ξεκίνησε αρχικά στην Μίνα. Απόψε συνεχίζεται με την Ορνέλα Βανώνη για να κλείσει με το τελευταίο αφιέρωμα στην Μίλβα. Η Ορνέλα Βανώνη λοιπόν, μια βραχνή ερωτική φωνή σε συνδυασμό με μια υπέροχη σκηνική παρουσία. Αναμφισβήτητα μια από τις πιο γοητευτικές φωνές στον χώρο του Ιταλικού τραγούδιου. Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας. Ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανόνη που έχεις ποστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα Ζωή. Τα σούλα έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία, αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

Ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνη, ήταν ο Τζίνο Παόλι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Σένσα Φίνε», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνη με τον Τζίνο Παόλι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλά της γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Παόλι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Εβίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμο Σελωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένα, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε. Καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της Ιταλικής Μουσικής, όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλώνει η Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγουδιού. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτη Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας. Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Io ti darò di più».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές, λέει, που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία, σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία, όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα. Καλώς ήρθες Ζουλιέτα και εσύ Περντούτο, σαν επιλογή για απόψε. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη εκεί στα τέλη πλέον της δεκαετίας του 60, όπου η Ορνέλα Βανόνη προβάλλει το πρότυπο της έξυπνης, ικανής, ερωτικής γυναίκας. Δεν επιδεικνύει τόσο τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά στολίζει τα τραγούδια της με αισθησιασμό και εσωτερικότητα. Οι λέξεις εκφέρονται καθαρά, αργά, μερικές φορές σαν να τις ψιθυρίσει. Λέγεται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι στιχουργοί πληρώνονταν από την δισκογραφική της εταιρεία να περιλαμβάνουν στα έργα τους λέξεις που πρόφερε ιδιαιτέρως ερωτικά. Μπαίνοντας στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1970, θα έρθει ενδεχομένως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Λαπουταμέντο. Κι όμως, και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο «Sentado en Beira do Caminho», τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο «Honey, I miss you» του Μπόμπι Ράσελ. Διασκευή λοιπόν και το «Απουνταμέντο». Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανόνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα, ειδικά στα πρώτα της βήματα,

Ψυχής από τον Στέλβιο Τσιπριάνη. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνη θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο», με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Ανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανώνη το 1971.

Ορνέλα Βανώνη, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτύπησουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ωνέλα Βανώνη στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου, εδώ στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη Βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα, κοίτα λέει τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σαββατοβράδυ λοιπόν κάναμε κι εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας μου λέει την Ωρνέλα Βανώνη απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Δημήτρια, και το Buonavita θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ornella Vanoni. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζιο Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκιάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία, μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ornella Vanoni.

ή ο Κιάμος Ολωτέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο, η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρικό. Γιώργο, να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη, αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Αφιέρωμα απόψε σε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, στην Ορνέλα Βανόνι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνι, η οποία δηλώνει ότι σίγουρα η δέσμευση σε αυτό που κάνω και η περιέργεια με ανανεώνουν διαρκώς. Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανόνι, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου, δεν ξέρω, θα έλεγα μάλλον ότι είναι πολύ προσωπικό, αλλά πάντοτε πολυεδρικό. Ψάχνω για μια ερμηνεία που επικεντρώνεται περισσότερο στην ένταση παρά στα εφέ. Και κλείνει η Ορνέλα Βανόνι λέγοντας ότι θα χαρακτήριζα περισσότερο τον εαυτό μου σαν χαμελέοντα.

Buona Vita. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Ρόντα Βίτα του Τεόφιλος Αντρέ. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εύωρα, πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Το Ρόντα Βίτα λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλος Αντρέ, το οποίο διασκευάστηκε από την Ορνέλα Βανώνη με τον ιταλικό τίτλο Buona Vita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη, όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα, το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου Ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανώνη.

Ορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, τον Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία jazz μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

Η Ορνέλα Βανόνι υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70. Και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανόνι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέο στυλ στη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Δική σας επιλογή το επόμενο που έρχεται. Το Manier, un altro giorno. Αμέσως τώρα η επιλογή της Στασούλας.

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο μικρό θέατρο του Μιλάνου έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξες του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Μάγδα, αυτά τα μαγικά τελευταία μισά ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάνα. Για μένα, λέει, ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Λίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο. Okay, then if I...

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύω. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: Για κάθε χρήση,
2: DuroStick υπάρχει λύση. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Σήμερα θα εστιάσουμε σε ένα θέμα που είναι πρωτεύουσα σημασίας για την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα θέμα που αφορά τον τρόπο που μετακινούμαστε, την εικόνα που έχει η πόλη μας. Εξαρτώνται από αυτό βασικά ζητήματα όπως είναι η κίνηση στους δρόμους και παράλληλα το θέμα στο οποίο επικεντρωνόμαστε θεωρείται ένας από τους κυρίαρχους δείκτες για το βαθμό, ακούστε, που το ίδιο το κράτος, η οργανωμένη πολιτεία δηλαδή, σέβεται τους πολίτες της. Δεν είναι αυτό ενδεχομένως πρωταγωνιστής, όμως είναι κάτι το οποίο ανακαλούμε συνέχεια όταν θέλουμε να αποτιμήσουμε την ποιότητα ζωής που προσφέρει ένα κράτος. Σήμερα λοιπόν, στο Deep Real, θα ασχοληθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δίπλα μου βρίσκεται, για να το συζητήσουμε γι' αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΟΣΥ, της εταιρείας Οδικές Κοινωνίας ΑΕ, ο κύριος Στέφανος Αγιάσογλου. Κύριε Αγιάσογλου, γεια σας, ευχαριστώ ξανά που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, όπως είπατε, Deep Real, να μπούμε βαθιά στα θέματα των αστικών συγκοινωνιών. Πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω θα το βρουν και οι ακροατές ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σας κάλεσα. Είχαμε πριν από μερικές ημέρες και τον κύριο Τσατσιάνο από τον Σύνδεσμο των Ελληνών Συγκοινωνιολόγων. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία ερωτήματα που θα σας τα θέσω. Αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε ειδικά για την ΟΣΥ. Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ. Τι είναι ακριβώς η ΟΣΥ, πότε δημιουργήθηκε και ποιος ο στόχος της?
1: Η ΟΣΥ είναι το αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης δύο εταιριών που έγινε το 2009 του ΙΛΠΑΠ και της ΕΘΕΛ. Mm-hmm. Δηλαδή η ΕΘΕΛ είχε τα θερμικά λεωφορεία τα λεγόμενα, mm-hmm. τα μπλε, και ο ΙΛΠΑΠ είχε τα τρολί. Και αυτό λειτουργούσε ως ένα, σε ένα βαθμό, και κάποια στιγμή έγινε η συγχώνευση και έγινε μια εταιρεία, οι Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ, η οποία είναι και μέχρι σήμερα και η οποία εξυπηρετεί, θα έλεγα, ίσως το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής.
0: Υπάγεστε στον ΟΑΣΑ?
1: Ναι, ο ΟΑΣΑ είναι ο κρατικός φορέας στον οποίο υπαγόμαστε στην ουσία. Είναι η μητρική εταιρεία, mm-hmm. της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες, Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Σταθερές Συγκοινωνίες, Μετρό, Τραμ. Και στην πράξη εμείς και η ΣΤΑΣΥ είμαστε οι φορείς παραγωγής συγκοινωνιακού έργου. Άρα στην ουσία παράγουμε όλο το συγκοινωνιακό έργο του λεκανοπεδίου. Ημέν σε σταθερή τροχιά, εμείς στο δρόμο.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να μας συστηθείτε, έτσι μας συστήνεστε, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα της ΑΕ, είναι η ΟΣΥ, αλλά ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα και για το έργο σας. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι μετακινούνται κάθε μέρα με τα λεωφορεία στην Αττική, πόσους ανθρώπους έχετε να εξυπηρετήσετε?
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο, ναι.
1: Έχουμε περίπου 260 γραμμές,
0: ναι,
1: εκ των οποίων εμείς τώρα πια, μετά την ιστορία του COVID, να το πούμε έτσι, που έγιναν κάποιες αλλαγές για να εξυπηρετήσουμε ακόμα καλύτερα, εξυπηρετούμε τις 205 γραμμές και τις υπόλοιπες τις εξυπηρετεί η λεγόμενη κοινοπραξία, mm-hmm. που λέμε, που είναι μια κοινοπραξία κάποιων εταιριών, κυρίως ΚΤΕΛ, η οποία εξυπηρετεί κάποιες περιφερειακές γραμμές του λεκανοπεδίου κάτω από την αιγίδα του ΟΑΣΑ και με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες της ΟΣΥ.
0: Ναι, άρα συνολικά να μείνω στο
1: 260
0: γραμμές.
1: Περίπου γραμμές, γιατί μπορεί να είναι και μερικές που προστίθονται ή αφαιρούνται ανάλογα με κάποια προγράμματα που γίνονται.
0: Πόσα λεωφορεία έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή ο ενεργός στόλος που έχουμε και βγαίνει έξω στο λεκανοπέδιο κάθε μέρα είναι 1.300 λεωφορεία. Στο σύνολο είναι 1.650 λεωφορεία και ευελπιστούμε να τα πάμε στα 2.000 πολύ γρήγορα.
0: Τα Συν 350 που δεν βγαίνουν καθημερινά στον
1: δρόμο. Αυτά, όταν κάνει συγκοινωνία,
0: ναι,
1: πρέπει πάντα να έχει εφεδρείες. Διότι όταν έχει περίπου 1300 λεωφορεία στον δρόμο κάθε
0: ναι,
1: μέρα,
0: ναι,
1: και όταν λέω στον δρόμο εννοώ από το πρωί στις 4.30-5 που ξεκινάνε μέχρι το βράδυ που τα περισσότερα γυρνάνε πίσω, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν 24 ώρες γραμμές, θα τα πούμε και στην πορεία. Χρειάζεται να έχει εφεδρείς για να αντικαθιστά συνέχεια. Οπότε στην ουσία πάντα ένα 20% είναι εφεδρεία.
0: Δηλαδή παθαίνουν κάποιες βλάβες.
1: Μπορεί να πάθουν βλάβες, ναι, μπορεί να χρειαστεί να τα αλλάξεις, μπορεί κάποιος, κάποιοι δεν σέβονται και όλοι εδώ που τα λέμε τα λεωφορεία. Μπορεί να σκίσουν ένα κάθισμα ή να κάνουν κάτι στην πορεία τους και να χρειαστεί μια άμεση αλλαγή ή μια μικρή βλάβη και να χρειαστεί αλλαγή. Πάντως ένα στόλος όταν λειτουργεί πρέπει να έχει πάντα μια εφεδρεία διαθέσιμη ανά πάση στιγμή.
0: Και ποια είναι η πυκνότητα των δρομολογίων? Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά, νομίζω, για την πυκνότητα των λεωφορείων. Ενδεχομένως κάποια να είναι ανά 2, 3, 4, 5 λεπτά και κάποια να χρειαστεί πάνω από ώρα. Αλλά ήθελα εσείς να μου το θέσετε σε τάξη μεγέθους. Ποιο είναι το πιο πυκνό δρομολόγιο και ποιο είναι το πιο αραίο?
1: Φύγεται ένα από τα πιο βασικά ζητήματα και εγώ δεν θα ήθελα να το απαντήσω μεμονωμένα, αν και μπορώ να σας πω νούμερα
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήθελα να σας το πω λίγο διαφορετικά. Στόχος που βάλαμε εμείς ήταν να εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το κοινό της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Πώς θα το κάναμε αυτό? Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αναβαθμίσουμε το προϊόν με το οποίο τους μετακινούμε, δηλαδή να έχουμε καινούργια λεωφορεία, καινούργιο στόλο, το οποίο ήδη ξεκίνησε να γίνεται από την πρώτη μέρα, απλώς από το 24 φάνηκε. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό ίσως είναι το πότε θα πάει κανείς στη δουλειά του, δηλαδή τη χρονοαπόσταση που έχει μεταξύ των γραμμών. Από τις 260 γραμμές οι 20 γραμμές είναι οι πολύ βασικές γραμμές που στην ουσία έχουν το περίπου 40% και διακινούμε, δηλαδή από αυτές τις 260 οι 20 γραμμές διακινούν το 40% του επιβατικού κοινού.
0: Πάνω από 400.000 πολίτες.
1: Γιατί είναι μεγάλες γραμμές.
0: Ναι.
1: Είναι οι 608, είναι οι 550, ναι, είναι τέτοιες γραμμές, ναι, που κινούνται και στο κέντρο και στην περιφέρεια του.
0: Το 550 του το παίρνω από τότε που ήμουν φοιτητής και το παίρνω και τώρα καμιά φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι Πειραιάς και Κηφισιά. Το 608 που πηγαίνει.
1: Είναι από το Πανεπιστήμιο Πολυτεχνείο, ναι, μέχρι το Γαλάτσι διαμέσου του κέντρου της Αθήνας. Οπότε περνάει στην ουσία όλη την Αθήνα. Αυτές οι γραμμές λοιπόν για μας είναι πρότυπες γραμμές. Εκεί δώσαμε το μεγάλο βάρος και σιγά σιγά επεκτηνόμαστε και προς τα έξω. Άρα φανταστείτε ότι όταν αναλάβαμε στην ουσία οι συγκοινωνίες πηγαίνανε στον αυτόματο πιλότο μόνοι τους χωρίς καμία καθοδήγηση.
0: Ακούστε, συγγνώμη, θα πάμε και τι συνέβαινε στο όταν...
1: Θα τα πούμε, αλλά θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είχαμε λοιπόν χρονοαποστάσεις αυτές τις γραμμές,
0: ναι,
1: κατά μέσο όρο πάνω από 20-25 λεπτά. Και σήμερα, μετά από όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει και μπορώ να σας απαριθμίσω μία-μία για να καταλάβετε πού εντάσσεται η κάθε μία σε αυτή την προσπάθεια, είμαστε στα 12 και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να πάμε και στα 10 λεπτά. Μέσο όρο, που σημαίνει ότι κάποιες γραμμές, παραδείγματος χάρη το 608 είναι κάθε 7 λεπτά. Το 550 είναι κάθε 12 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ή 15 ανάλογα το κυκλοφοριακό. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες ή παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς. Όπως παραδείγματος χάρη το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Σίγουρα.
1: Δεν εξαρτάται από εμάς,
0: ναι,
1: αλλά αν βοηθηθούμε εμείς από την πολιτεία, και γίνεται αυτό, να έχουμε καλύτερη υπηρεσία, τότε πιστέψτε με, θα βοηθήσουμε πολύ στο να ελαφρώσουμε το κυκλοφοριακό.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί λοιπόν. Τώρα, γιατί έχει το ενδιαφέρον και ούτως ή άλλως το είχα προγραμματίσει να πάμε σε αυτό το σκέλος. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κόσμο πιστεύετε ότι, μάλλον δεν ξέρω αν έχετε στατιστικό, που να λέει πόσος κόσμος περισσότερος σας προτιμά. Προτιμά τα λεωφορεία, προτιμά τα τρόλεϊ, προτιμά τις σταθερές τις οδικές συγκοινωνίες από τότε που αναλάβατε σε σχέση με σήμερα.
1: Καλά, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Αλλά προσέξτε
0: κάτι. Στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού όμως.
1: Προσέξτε κάτι. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σας είπα, έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. Είναι όταν μπαίνει μέσα σε ένα όχημα να νιώθει άνετα, ιδίως το καλοκαίρι να μην λιώνει από τη ζέστη και το χειμώνα να μην πεθαίνει από το κρύο.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, να λειτουργεί ο κλιματισμός των οχημάτων καλά.
0: Ναι.
1: Και τα νέα λεωφορεία είναι άψογα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ενώ ο παλιός στόλος 19 ετών, ναι, μέσο όρο ηλικίας που είχαμε όταν πρώτο ανέλαβα εγώ την ΟΣΥ, βρήκα ένα στόλο με 19 χρόνια μέσο όρο. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς να έχει γίνει ούτε μία προμήθεια λεωφορείων από το 2009 που ήταν η τελευταία μέχρι το 2020 που ανέλαβα.
0: Το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Δεν το συζητάω.
1: Ήταν παρατημένος ο στόλος.
0: Βάσει όμως τη δουλειά που έχει γίνει τελευταία εξαετία από τότε που έχετε αναλάβει, το 2020, υπάρχει περισσότερος κόσμος που εμπιστεύεται τα λεωφορεία?
1: Ναι, υπάρχει. Πρέπει να σας πω όμως ότι είχαμε και σκαμπανεβάσματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η περίοδος αυτή είχε πάρα πολλές, πώς να το πω, abnormal, ναι, καταστάσεις. Είχαμε τον COVID δύο, ναι, χρόνια. Δύο χρόνια με τον COVID γίναμε ακορντεόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μείωσε στόλο γιατί δεν κυκλοφορούν πολύ, αλλά πρέπει να εξυπηρετούμε. Τελειώνει ένα lockdown, άνοιξε το στόλο γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί όσο πιο πολύ κοινό γίνεται. Έρχεται ένα δεύτερο lockdown, ξαναμείωσε λίγο το στόλο, ξανάνοιξε το στόλο. Ξέρετε κάτι, σε ένα στόλο με 1.300-1.500 οχήματα το μείωσε, αύξησε και κάνει, δεν είναι τόσο απλό. Η ΟΣΥΔΕ σημειωτέων, να σας δώσω κάποια μεγέθη, μπορεί η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο, να είναι μια πρωτεύουσα που να έχει περίπου 4 εκατομμύρια κόσμο και να είναι, να το θεωρούμε εμείς μεγάλο, αλλά υπάρχουν μεγάλες μητροπολιτικές πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη που έχουν πολύ περισσότερους, τριπλάσιο πληθυσμό κτλ. Όμως, εμείς σαν ΟΣΥ εξυπηρετούμε μια πρωτεύουσα με 4 εκατομμύρια κόσμο, ενώ οι άλλες μητροπολιτικές πρωτεύουσες στην Ευρώπη εξυπηρετούνται από δεκάδες εταιρείες. Άρα είμαστε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που εξυπηρετεί ένα πολύ πλατή και μεγάλο κοινό.
0: Είναι ιδιωτικές οι άλλες εταιρείες?
1: Άλλες είναι ιδιωτικές, ναι, και άλλες είναι δημόσιες. Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στο Μιλάνο. Ή ένα μείγμα αυτών.
0: Και προσέξτε, ένα μείγμα. Ναι, ναι, ναι. Δουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια γραμμή που να έχει.
1: Κοιτάξτε.
0: Δύο εταιρείες. Τα ρωτάω αυτά γιατί ενδεχομένως όλα αυτά να είναι και μοντέλο για εμάς, για το μέλλον.
1: Κύριε Κόντι, να σας πω.
0: Ναι.
1: Το μοντέλο που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη είναι ότι υπάρχει ένας κρατικός φορέας διαχείρισης του συγκοινωνιακού έργου, ένας μητροπολιτικός κρατικός φορέας, όπου αυτός σχεδιάζει όλο το συγκοινωνιακό έργο μιας μεγάλης πρωτεύουσας, mm-hmm, συνδυάζοντας τη σταθερή μετακίνηση, την οδική μετακίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα που λέμε, με τα διάφορα άλλα γύρω-γύρω που μπορεί να βοηθήσουν, δηλαδή ποδήλατα ηλεκτρικά και οτιδήποτε άλλο γίνεται αυτή την εποχή, που αν το συνδυάσει σωστά, θα σας το πούν και συγκοινωνιολόγοι, μπορεί να δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική αίσθηση στον πολίτη. Αυτός ο φορέας λοιπόν σχεδιάζει και από εκεί και πέρα έχει τους φορείς παραγωγής κοινωνιακού έργου, στους οποίους αναθέτει, mm-hmm, ανάλογα με αυτό το σχεδιασμό, διάφορα κομμάτια του συγκοινωνιακού έργου. Άρα στην ουσία μπορεί ένας-δυο εταιρείες π.χ. να ανταγωνιστούν για ένα κομμάτι, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό γίνεται spread, δηλαδή διαχέεται, εξαπλώνεται σε πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εμείς, επειδή το μοντέλο το δικό μας είναι περίπου έτσι, σε ένα βαθμό, ναι, ο ΟΑΣΑ κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του ΟΑΣΑ. Μια εταιρεία 110 ανθρώπων που είναι συγκοινωνιολόγοι, που είναι εκεί, έχουν την τεχνογνωσία του σχεδιασμού.
0: Εμείς έχουμε ιδιώτες στα λεωφορεία της Αθήνας?
1: Εμείς έχουμε την κοινοπραξία που σας είπα, mm-hmm, που αποτελείται από κάποια ΚΤΕΛ και κάποιες άλλες εταιρείες, οι οποίες...
0: Τα αστικά λεωφορεία υπάρχουν και κάποια από τα οποία είναι ιδιωτικά.
1: Είναι η κοινοπραξία που λειτουργεί σε 60 περιφερειακές γραμμές, περίπου από το ύψος της Παλίνης του Γέρακα και πέρα, από την προς την Ελευσίνα εκεί, προς στην Ανατολική Αττική προς τα κάτω.
0: Μιλάμε για τα κτέλ, τα πορτοκαλί.
1: Όχι. Αλλά... μιλάμε για την κοινοπραξία των κτέλ, κάποιων κτέλ, οι οποίοι μπήκαν σε αυτό το αντικείμενο, κυρίως στην αρχή με τον COVID, σαν ένα εργαλείο που θα μας βοηθούσε να πετύχουμε τι. Δεν είχαμε κόσμο. Σας είπα, οι ΟΣΥ, οι οδικές κοινωνίες, λειτουργούσαν στον αυτόματο πιλότο. Δεν είχαν γίνει προσλήψεις από το 2010. Και ήμασταν στο 2020. Και αυτές που γίνανε το 10 ήταν και πολύ λίγες. Άρα πάμε ακόμα πιο πίσω στην ουσία. Άρα είχαμε ένα γερασμένο προσωπικό, το οποίο ήταν ελλιπές, πάρα πολύ ελλιπές, κυρίως σε επίπεδο οδηγών. Και θα σας πω για τους οδηγούς, γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα για τους οδηγούς, όπου χρειάστηκε τότε να βρούμε έναν τρόπο να πυκνώσουμε τα δρομολόγια μας εκεί που είναι η μεγάλη κίνηση, δηλαδή το πιο κέντρο της Αθήνας, και με αυτόν τον τρόπο πώς θα παίρναμε γρήγορα οδηγούς. Δόθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση η δυνατότητα σε πολύ περιφερειακές γραμμές, όπως σας είπα, από την Κηφισιά και πάνω, από ναι, το Γέρακα και πέρα, που είναι γραμμές τις οποίες εκτελούσαμε εμείς, αλλά μας έτρωγε και κόπο και χρόνο και ανθρώπους για να τις κάνουμε. Δόθηκε λοιπόν το έργο αυτών των 60 γραμμών σε αυτή την κοινοπραξία, και εμείς αυτούς που γλιτώσαμε τους οδηγούς τότε γρήγορα τους πήραμε και τους ρίξαμε στις γραμμές που εκτελούσαμε στο κέντρο για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του COVID τότε.
0: Άρα υπάρχουν ιδιώτες στις λεγόμενες περιφερειακές γραμμές.
1: Συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Όχι στις κεντρικές βασικές γραμμές.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή στο 040 π.χ. δεν θα δούμε ιδιώτες.
1: Αυτά δεν θα δείτε, και αυτά ναι, είναι αντικείμενο της ΟΣΥ και θα παραμείνει αντικείμενο της ΟΣΥ.
0: Ναι, γιατί λέω τώρα εγώ από την άλλη άποψη. Γιατί να μην υπάρχουν ιδιώτες.
1: Θα σας πω, όχι, δεν είναι θέμα να μην υπάρχουν. Απλώς αυτός που εκτελεί το έργο πρέπει να έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και την εμπειρία να το κάνει. Και αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα πολύ να έρθουν ιδιώτες από το εξωτερικό κιόλας να σταθούν δίπλα μας, γιατί πια έχουμε και την τεχνογνωσία και την δυνατότητα πια, όχι απλώς να τους ανταγωνιστούμε, αλλά να είμαστε και καλύτεροι.
0: Ναι. Άρα πιστεύετε ότι...
1: ας βγει διαγωνισμός δηλαδή...
0: Ναι.
1: Που να δίνει έργο. Και εκεί θα πρέπει να καθίσουν δίπλα μας. Και δίπλα μας πια δύσκολα μπορούν να σταθούν.
0: Οι ιδιωτικές εταιρείες δηλαδή, τι θα μπορούσαν να προσφέρουν? Θα μπορούσαν να προσφέρουν τα δικά τους οχήματα, το δικό τους προσωπικό?
1: Θα πρέπει, κοιτάξτε, όπως γίνεται στο εξωτερικό, η κάθε ιδιωτική εταιρεία πρέπει να έχει τις κατάλληλες υποδομές, τα οχήματα και τους ανθρώπους για να εκτελέσει το έργο που της δίνουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να εκτελέσει κάποιος αυτό το έργο, χρειάζεται αμαξοστάσια, χρειάζεται οχήματα και χρειάζεται και προσωπικό. Στα αμαξοστάσια εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Όχι, εκτός του ότι έχουμε, τα έχουμε προσέξει κιόλας, παρά τις δυσκολίες που βρήκαμε. Άρα υποδομές. Έχουμε ήδη επενδύσει και έχουμε φτιάξει 366 θέσεις φόρτισης, γιατί στην πράξη εμείς σαν ΟΣΥ φέραμε την ηλεκτροκίνηση στην πόλη.
0: Θα πάμε και στην ηλεκτροκίνηση. Εγώ τώρα βλέπετε ότι έχω πάθει μια αιμονή με την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. Έτσι.
1: Ναι, όχι,
0: να δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν στο μέλλον λοιπόν θα δούμε περισσότερο να μπαίνουν ιδιώτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μονόδρομος? Θεωρείτε δηλαδή ότι στο μέλλον θα δούμε περισσότερους ιδιώτες στις οδικές κοινωνίες?
1: Εγώ λέω πως όχι τόσο εύκολα. Και ξαναλέω γιατί. Γιατί η επένδυση για να μπεις σε αυτό το χώρο είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, για να μπορέσει, είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή,
0: ναι,
1: είπατε ότι η ποιότητα που προσφέρει η πολιτεία στον πολίτη φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την αστική συγκοινωνία.
0: Είναι ένα από τα βασικά, βασικές διαφορές που διαπιστώνουν οι Έλληνες, οι νέοι Έλληνες, όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πόσο εύκολα μπορούν να μετακινούνται με τα πάρα πολλά μέσα μεταφοράς τα οποία έχουν.
1: Γι' αυτό και εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση και πραγματικά αντικειμενικά έχει δώσει τεράστια έμφαση και τεράστια χρήματα. Αφού σας αρέσουν τα νούμερα, θα σας πω ότι για τις συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο έχουν δοθεί πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια από το 20 μέχρι τώρα. για να καλυτερεύσουν. Από τη μία, η επένδυση στα λεωφορεία, 1076 ολοκένουργια λεωφορεία κυκλοφορούν σήμερα στο λεκανοπέδιο από το στόλο των 1500 που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα έχουν δοθεί τα χρήματα για αναβαθμίση των σειρμών του μετρό, παρότι δεν είναι το δικό μου αντικείμενο, αλλά είμαι σε όλες τις σκέψεις και όπως καταλαβαίνετε έχω την πλήρη εικόνα.
0: Βεβαίως.
1: Και όπως θα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε να μας επισκεφθεί,
0: ναι,
1: έχουν ήδη δοθεί και ξεκινήσει διαδικασίες και τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί για τους καινούριους σειρμούς που θα έρθουν. Όπως καταλαβαίνετε, ο σειρμός δεν είναι λεωφορείο, άρα δεν μπορεί να έρθει μέσα σε 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Θέλει μια πενταετία μέχρι να δοθεί η εντολή να κατασκευαστεί, να γίνει και να έρθει. Αλλά όλα αυτά έχουν ήδη γίνει, γι' αυτό σας λέω 2,2 δις. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση. Όπως επίσης δόθηκε και πολύ μεγάλη έμφαση, και αυτό για μένα είναι σημαντικό, και στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, εμένα, παρότι το διεκδικήσαμε σαν ΟΣΥ και το πετύχαμε, και δεν μπορώ να πω ότι το πέτυχα μόνος μου, γιατί ήθελε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Σταϊκούρας τότε και ο νυν Υπουργός τώρα ο κύριος Κότσιρας, θέλανε να βοηθήσουν να δώσουμε καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κάθε μία από αυτές, εγώ έχω υπογράψει 3, κάθε μία από αυτές που υπέγραφα ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Άρα, λοιπόν, είπατε προηγουμένως 1650 λεωφορεία, τα 1076 είναι καινούργια.
1: Ολοκένουργια.
0: Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Είπατε καινούργιο προσωπικό, είπατε μάλλον νέες συμβάσεις.
1: Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε προσωπικό, και θα σας πω για το νέο προσωπικό.
0: Πόσοι είναι οι οδηγοί σας και πόσο είναι το υπόλοιπο προσωπικό?
1: Εμείς έχουμε γύρω στους 3.000 οδηγούς, λίγο λιγότερο. Έχουμε γύρω στους 850-900 τεχνίτες. Και το υπόλοιπο είναι όλες οι άλλες ειδικότητες. Διοικητικοί, φύλακες, ελεγκτές εισιτηρίων, εκδότες εισιτηρίων και διάφορες αποθηκάροι και όλα αυτά.
0: Έχετε που χρειάζονται. Περίπου 4.000 άτομα.
1: Έχουμε 5.000 άτομα.
0: 5.000 άτομα, μάλιστα. Και κάνετε και σχολείο οδηγών.
1: Α, εδώ είναι το μεγάλο βήμα που κάναμε,
0: ναι,
1: και θα σας πω γιατί το κάναμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό, εγώ θα το έλεγα, θα σας έλεγα ότι είναι και παγκόσμιο ζήτημα, όχι θα σας έλεγα, είναι και παγκόσμιο ζήτημα, η τρομερή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Είναι ζήτημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί 4ης-5ης κατηγορίας, όσες η αγορά ζητάει για να κάνει τη δουλειά της. Με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, κάποιοι τομείς διεκδικούν τους ίδιους ανθρώπους. Εμείς, σαν συγκοινωνίες, ο τουρισμός, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής δραστηριότητας.
0: Οι μεταφορές προϊόντων ενδεχομένως.
1: Οι μεταφορές, οι μικρές των προϊόντων, δηλαδή σούπερ μάρκετ, ιστορίες και τροφοδοσίες γύρω-γύρω, και οι βαριές μεταφορές. Και τα έργα. Γίνονται πάρα πολλά έργα. Άρα και εκεί ζητείται πολύ μεγάλο μέρος επαγγελματιών οδηγών. Όλοι αυτοί ψαρεύουν, εντός εισαγωγικών, από τον ίδιο κορβανά.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε εύκολα οδηγούς. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε λοιπόν στο εκπαιδευτικό κέντρο που έχουμε στην Ανθούσα, όπου εκεί είχαμε τη δυνατότητα μέχρι χθες να κάνουμε σεμινάρια που είναι απαραίτητα από τον νόμο για την ανανέωση των επαγγελματικών διπλωμάτων κάθε μία πενταετία. Τα επαγγελματικά διπλώματα κάθε πενταετία πρέπει να περνάς από ένα σεμινάριο και να ανανεώνονται ότι το πέρασες και ότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Είπαμε λοιπόν ότι αφού δεν μπορούμε να βρούμε έτοιμους οδηγούς, γιατί να μην φτιάξουμε οδηγούς? Και έτσι καθίσαμε κάτω με τον τότε υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και σκεφτήκαμε και του προτείναμε να πάρουμε τη σχολή που είχαμε και να την αναβαθμίσουμε από σχολή ΠΕΗ, έτσι λέγεται, σε σχολή οδηγών. Και να κάνουμε μια κανονική σχολή οδηγών. Και εκεί που προκυρήσουμε θέσεις εργασίας οδηγών 4ης-5ης κατηγορίας, να προκηρύξουμε θέσεις νέων οδηγών με δίπλωμα Β κατηγορίας, όπως αυτό που έχουμε όλοι μας, να τους εκπαιδεύσουμε με δικά μας έξοδα, όλο το κόστος εκπαίδευσης, παράβολα εκπαίδευση, ό,τι θα δίνανε δηλαδή, περίπου στα 2 τόσα χιλιάρικα έξω σε μια σχολή για να πάνε να πάρουν αυτό το δίπλωμα.
0: Να το δώσετε εσείς, να το καλύψετε εσείς.
1: Να το καλύψουμε εμείς αυτό το έξοδο, να τους εκπαιδεύσουμε εμείς με δικά μας μέσα, με δικούς μας εκπαιδευτές που τους έχουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τις υποδομές, τα λεωφορεία, τα εκπαιδευτικά και όλα αυτά που χρειάζονται. Να ετοιμάσουμε οδηγούς και να τους έχουμε και έτοιμη δουλειά. Όπου για μία πενταετία τουλάχιστον θα πρέπει να μείνουν μαζί μας. Γιατί αλλιώς, αν θέλουν να φύγουν, θα πρέπει να πληρώσουν
0: κάτι,
1: το αντίτιμο
0: κάνουν και οι αστυνομικές
1: της εκπαίδευσης. Όμως, δεν τους παρέχουμε απλώς αυτή την πενταετία. Εμείς τους παρέχουμε μία μεγάλη σταδιοδρομία και καριέρα.
0: Μόνιμη θέση εργασίας, δηλαδή.
1: Μόνιμη θέση εργασίας και καριέρα μπροστά τους. Γιατί αν κάτσεις να σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει μαζί μας, δουλεύει απαρέκλητα τηρώντας κάθε έννοια του νόμου για το πώς πρέπει να οδηγεί ένα όχημα με ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Διότι όπως καταλαβαίνετε, εμείς με 5.000 κόσμο έχουμε 7 συνδικάτα που παρακολουθούν τα πάντα και έχουμε μια άριστη σχέση μαζί τους, ακριβώς γιατί τηρούμε όλες τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να έχουν μια πολύ καλή καριέρα και με τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας να έχουν και πολύ καλές συνολικές αποδοχές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές οι αποδοχές, πόσο παίρνει ένας οδηγός?
1: Ένας νέος οδηγός που έρχεται, ενώ με το ενιαίο μισθολόγιο έπαιρνε 1.000 ευρώ, τώρα με τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και δεν θα πω μισθό, θα πω συνολικές αποδοχές, για να είμαι ακριβής, μπορεί να φτάσει στα 1.300-1.350.
0: Και τα καθαρά πόσα είναι? Είναι
1: όχι, για καθαρά μιλάμε.
0: Για καθαρά μιλάμε.
1: Ναι.
0: 1.300-1.400.
1: Μαζί με τις, μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδωσε πρόσφατα 150 ευρώ στους ενεργούς οδηγούς το μήνα σαν έξτρα κίνητρο για να είναι ενεργοί οδηγοί.
2: Real FM. News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στο Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Σημερινό μας καλεσμένος ο Διεθνής Σύμβουλος της ΟΣΥ, Οδικές Κοινωνίες ΑΕ, ο κ. Στέφανος Αγιάσογλου. Μιλούσαμε προηγουμένως για την σχολή των οδηγών του ΟΣΥ, για τις αποδοχές τους. Πιο πριν μιλούσαμε και για τα λεωφορεία και για τα 1076 που έχουν αποκτηθεί, νέα λεωφορεία που έχουν μπει στον στόλο της Αττικής. Πάμε λίγο και στους μεταφερόμενους, στους επιβάτες. Είπατε προηγουμένως ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι πολίτες που κυκλοφορούν με λεωφορεία και τρολέι κάθε μέρα στο νομό Αττικής. Θεωρώ ότι δεν είναι όλοι τους άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν 10 ευρώ για βενζίνη. Ένα προσωπικό σχόλιο για κάποιες πρόσφατες δηλώσεις. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολίτες οι οποίοι αξιόπιστα θέλουν να μετακινηθούν για τη δουλειά τους, για τη διασκέδασή τους. Εσείς είστε ικανοποιημένος με αυτό τον αριθμό των πολιτών που σας εμπιστεύονται, που εμπιστεύονται τις οδικές συγκοινωνίες? Υπάρχει κάποιος στόχος για το πού μπορεί να πάει αυτός ο αριθμός? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο όριο που εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να το πιάσετε όσον αφορά τον αριθμό των πολιτών που εξυπηρετείτε?
2: Παράλληλα, όμως, σας είπα, και παρά το γεγονός ότι η βασική μας πολιτική κατεύθυνση για τον τρόπο με τον οποίο θέλει η κυβέρνηση να γίνονται οι συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο είναι από το Υπουργείο Μεταφορών, και ο νυν υπουργός ο κ. Κότσιρας έχει αναλάβει και έχει πέσει και αυτός πολύ βαθιά και κάνει πολύ καλή δουλειά. Εμείς παράλληλα σαν εταιρεία ανήκουμε και στο Growth Fund της Ελλάδος, το υπερταμείο που λέμε, το επενδυτικό ελληνικό ταμείο, που σαν στόχο έχει να μας βοηθήσει και το κάνει, ώστε να έχουμε τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε και που δεν είναι εύκολο κάτω από τις συνθήκες του να είσαι φορέας γενικής κυβέρνησης να έχεις, να πάρεις. Την έχουμε σε συνεργασία με το υπερταμείο σαν θυγατρική του υπερταμείου. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχει γίνει μέχρι το 2035 και στο οποίο έχουμε εντοπίσει το πόσο ποσοστό του κινούμενου πολίτη στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουμε σήμερα, που είναι γύρω στο 20% και που θέλουμε να φτάσουμε, που είναι στο 40% μέχρι το 2000.
1: Μιλάμε για διπλασιασμό.
2: Ναι, μέχρι το 2032. Και από εκεί και κάτω, αφού το βάλαμε αυτό, έχουμε δει ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό.
1: Θέλετε λοιπόν μέσα σε περίπου 6 χρόνια...
2: Εγώ θα έλεγα μεταξύ 6 και 10 ετών, δηλαδή είναι μια...
1: Ωραία, ας το βάλουμε σε βάθος δεκαετίας. Να έχουμε συν 1 εκατομμύριο πολίτες που θα κυκλοφορούν με λεωφορεία και τρόλι.
2: Δεν θα το πάμε έτσι, το έχουμε δει συνολικά μαζί με το μετρό και κοιτάμε την κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο, γιατί η αστική συγκοινωνία είναι ένα συγκεκριμένο. Ναι. Πάντως σας λέω ότι το στρατηγικό σχέδιο αυτό που περιλαμβάνει και εμάς και τη Στασή, που είναι όλη η κίνηση στο λεκανοπέδιο, προσπαθεί να διπλασιάσει την κίνηση και έχει μία σειρά από δραστηριότητες, παύλα,
1: αυτό στόχους. Εδώ θέλω να πάμε. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη δικιά σας πλευρά, των οδικών συγκοινωνιών, ώστε να επιτευχθεί
2: γίνονται
1: αυτός ο αριθμός?
2: Παράδειγμα, εμείς πρέπει να φτάσουμε στα 2.000 λεωφορεία και το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορούμε να εξυπηρετούμε ανάλογα. Τα 2.000 λεωφορεία για να τα φτάσουμε σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ακόμα 500 για να περίπου, γιατί κάποια έρχονται και κάποια φεύγουν, όπως καταλαβαίνετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν γύρω στα 500 λεωφορεία. Οι ενέργειες για να πάρουμε αυτά τα 500 λεωφορεία έχουν ήδη προγραμματιστεί και γίνει. Δηλαδή έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους εθνικούς πόρους, από το ΕΠΑ, από το Modernization Fund, από το Social Climate Fund, και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στους διαγωνισμούς που θα μας φέρουν αυτά τα οχήματα. Μάλιστα. Από το leasing που κάνουμε, γιατί μιλήσατε για ιδιώτες.
1: Ναι.
2: Η συνεργασία μας με τους ιδιώτες στα δύο leasing που έχουμε κάνει είναι άψογη. Διότι μοιραζόμαστε αυτό που κάνουμε εμείς καλύτερα, που είναι κάποια πολύ βασικά κομμάτια της συντήρησης, με αυτό που κάνουν εκείνοι καλύτερα, που μπορούν να βγουν στην αγορά και να βρουν καλύτερα ανταλλακτικά. Και αυτό το leasing τα φέρνει μαζί, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο leasing. Δεν είναι ακριβώς το leasing που γίνεται με τα αυτοκίνητα, επειδή ακριβώς είμαστε δύο εταιρείες,
1: ναι,
2: οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν άψογα, να σεβαστεί η μία την άλλη και να έχει άριστη συνεργασία και να λειτουργεί αυτό το πράγμα για πάνω από μία πενταετία.
1: Είναι το α και το ω, λοιπόν, η αύξηση της διαθεσιμότητας των λεωφορείων για την αύξηση των
2: ερωτών. Ένα είναι αυτό. Βεβαίως οι οδηγοί αντίστοιχα και οι τεχνίτες αντίστοιχα, και μια σειρά από ενέργειες που σχεδιάζονται να γίνουν γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει το συγκοινωνιακό έργο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται και ένα νέο μοντέλο γραμμών που μπορούν να εξυπηρετούν ανάλογα με τις ανάγκες της σήμερα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το μοντέλο που, με πολλές βέβαια, να το πούμε έτσι, πινελιές διόρθωσης λειτουργούμε σήμερα, είναι από το 2004, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα ήδη σχεδιάζεται και είναι σχεδόν έτοιμο ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας και συγκοινωνίας, το οποίο συνδυάζει το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και όλη τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις επενδύσεις στα λεωφορεία, τις επενδύσεις στο μετρό και τους νέους σταθμούς, νέες γραμμές και όλα αυτά που κάνουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το διπλάσιο κόσμο που λέμε γενικά στο λεκανοπέδιο.
1: Τώρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να δημιουργήσετε νέες γραμμές, μπορεί να καταργήσετε και κάποιες. Μπορεί να αυξήσετε τις μεταφορές και διαθεσιμότητα των λεωφορείων σε κάποιες άλλες. Μπορεί να μειώσετε λεωφορεία που υπάρχουν σε κάποια άλλα. Θέλετε να μου δώσετε ορισμένα παραδείγματα, κάτι το οποίο κοιτάτε?
2: Θα σας πω, παραδείγματος χάριν, υπήρχαν γραμμές που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες περιοχές. Αυτές οι περιοχές σήμερα εξυπηρετούνται με άλλους τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη το μετρό, ενώ ήταν κοντά εδώ στην Αθήνα, τώρα ξαφνικά έχει φτάσει να είναι στα δυτικά προάστια ψηλά.
1: Ναι.
2: Εκεί αλλάζουν οι γραμμές, φεύγουν γραμμές που υπήρχαν, ναι, και εξυπηρετούσαν, γιατί δεν είναι χρήσιμες πια, ναι, και πάνε πια και εξυπηρετούν κυκλικά από το σταθμό του μετρό την υπόλοιπη περιοχή που είτε δεν εξυπηρετούταν, είτε τώρα, είτε υποεξυπηρετούταν. Αυτό σε συνδυασμό και με κάποιες άλλες γραμμές που μπορεί να συγκλίνουν σε κάποια σημεία, εξυπηρετούν περισσότερο κόσμο και κάνουν καλύτερη τη δουλειά. Και αυτό γίνεται σε όλη τη Δυτική Αττική, πρέπει να σας πω, και γίνεται και σε όλο το κομμάτι του νοτίου κομματιού του λεκανοπεδίου. Δεν μπαίνω στο κέντρο, γιατί το κέντρο είναι πολύ δεδαλώδες καλυμμένο. Έτσι, και με τα τρόλεϊ.
1: Καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Ήθελα όμως να σας ρωτήσω κατά πόσο όλη αυτή η διαδικασία ανανέωσης της ΟΣΥ των λεωφορείων, των τρόλεϊ και του τρόπου με τον οποίο θέλετε να καταλήξει όλη αυτή η κατάσταση είναι οικονομικά συμφέρουσα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν τα βγάζετε τα λεφτά σας. Ήθελα να ρωτήσω αν οι επιβάτες καλύπτουν τα κόστη

0: Για άψογα, φέτος βγάζει και κέρδη. Δεν επιδοτείται. Το κράτος πληρώνει, αλλά δεν πληρώνει την ΟΣΥ. Πληρώνει τον επιβάτη. Το 1,20 που είναι το φτηνότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσεις το... Νομίζω είναι μία πρωτεύουσα το Λουξεμβούργο, δεν είμαι σίγουρος,
1: ναι,
0: τώρα, που έχει 0 εισιτήριο, αλλά έχει ένα άλλο μοντέλο που λειτουργεί η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Είμαστε το φτηνότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη, 1,20. Μπορείς να πας με 1,20 από το Λαύριο στα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Για να σας δώσω, ναι, την αίσθηση. Δεν επιδοτεί την εταιρεία, επιδοτεί τον επιβάτη. Το δίνει στον κόσμο τη διαφορά αυτή που πληρώνει.
1: Εσείς είπατε όμως τώρα ότι υπάρχει και κέρδος, υπάρχει πλεόνασμα.
0: Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε μια εταιρεία παραγωγής κοινωνιακού έργου και έχουμε υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργούμε ως τέτοια, με το 1370 που είναι η κοινοτική οδηγία περί ανταγωνισμού, έχουμε σύμβαση με τον ΟΑΣΑ, με την οποία καλούμαστε να εκτελέσουμε συγκεκριμένο έργο για το οποίο και πληρωνόμαστε, και αν δεν το εκτελέσουμε στο 100% έχουμε και ρήτρες που μπαίνουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί, και μάλιστα λειτουργεί πολύ καλά η συγκοινωνία, γιατί όπως σας είπα φέτος καταφέραμε και είμαστε και κερδοφόροι.
1: Θέλετε να μου μιλήσετε με νούμερα, δηλαδή όταν λέτε είστε κερδοφόροι.
0: 6 εκατομμύρια κέρδος.
1: 6 εκατομμύρια κέρδος.
0: Τα οποία επενδύονται, ναι, στην πράξη σε αυτά που κάνουμε. Και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εσωτερικά.
1: Εφόσον έχετε για κέρδη, λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να είναι φθηνότερο, ακόμα φθηνότερο το εισιτήριο.
0: Ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Το εισιτήριο, αν το υπολογίσεις πώς πρέπει να είναι, είναι τελείως διαφορετική η τιμή του. Επέναμε πολύ περισσότερο από 1,20. Αν βγαίναμε και πουλάγαμε εμείς το εισιτήριο στον κόσμο. Έρχεται όμως η κυβέρνηση και καλά κάνει και λέει όχι, εγώ θα επιδοτήσω το εισιτήριο στον κόσμο, δηλαδή ώστε να πηγαίνει φτηνά στη δουλειά του.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης και το κάνει.
1: Mm-hmm. Ωραία, είναι θέμα της κυβέρνησης.
0: Εμείς έχοντας τη σύμβαση μας λειτουργούμε με αυτή. Κάνουμε τα savings εκεί που πρέπει να τα κάνουμε και λειτουργούμε και χρησιμοποιούμε, αν το θέλετε, τις υποδομές μας και τους ανθρώπους μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε άψογα.
1: Ωραία. Για να καταλήξω στην ερώτηση που θα ήθελα να καταλήξω από την αρχή και να μην σας πω ξανά, να μην επιμείνω στο γιατί δεν έχουμε ακόμα φθηνότερο εισιτήριο. Πείτε μας την άποψή σας, αν θα μπορούσαμε να έχουμε μηδενικό εισιτήριο, έστω για κάποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Έχουμε.
1: Δηλαδή.
0: Έχουμε εισιτήριο για κοινωνικές ομάδες που δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Δηλαδή.
0: Τους 65 πλάς.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε εισιτήριο για τους αστυνομικούς που πληρώνουν πολύ λίγο. Έχουμε εισιτήριο για τους φοιτητές που πληρώνουν μισό. Έχουμε εισιτήριο για τους φαντάρους που πληρώνουν πολύ λίγο. Αυτό όλο μαζί, για όλα τα κοινωνικά γκρουπ αυτά, ονομάζεται κοινωνική πολιτική και αυτή ως οφείλει την πληρώνει η κυβέρνηση, δηλαδή το κάθε Υπουργείο.
1: Τι θα συνέβαινε αν είχαμε, όντως έβγαινε μια κυβέρνηση αύριο και έλεγε κύριε Γιάσογλου, θα βάλω με τα εισιτήρια 0 για όλους τους φοιτητές ή 0 για κοινωνικές ομάδες, τι θα συνέβαινε?
0: Για μένα αυτό είναι μεγάλο λάθος, να βάλει 0 στο εισιτήριο, διότι παράγεται μια υπηρεσία και πρέπει αυτή η υπηρεσία να έχει και ένα τίμημα. Διότι εάν πεις ότι δεν θα πληρώνει κανένας τίποτα, δεν θα λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Πιστεύω επίσης ότι δεν είναι δυνατόν οικονομικά να καλύψεις τα πάντα με μηδέν.
2: Real FM. Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το Euro

0: realnews.gr. Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Ο κύριος Στέφανος Αγιάσογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, Οδικές Κοινωνίες ΑΕ, μίλησε μόλις για τη δική του άποψη για το μηδενικό εισιτήριο. Είναι κάτι το οποίο μονοπόλησε ή μάλλον κυριάρχησε στις πολιτικές συζητήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι η άποψή σας είναι ξεκάθαρη. Θέλω να μου πείτε τώρα για τις επενδύσεις τις οποίες κάνετε.
3: Ας φύγουμε λοιπόν από την ουτοπία να πάμε στην πραγματικότητα και οι επενδύσεις είναι μεγάλες.
2: Ακούστε, συγγνώμη. Τώρα λέτε ότι ουτοπία, όμως υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνουν το μηδέν. Θεωρείτε ότι και στη χώρα μας και υπάρχουν και πρωτεύουσες που το δίνουν μηδέν στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να επεκταθεί στο μέλλον?
3: Όχι. Πρωτεύουσες που το δίνουν μηδέν δεν υπάρχουν. Ναι. Σας είπα, είναι μία.
2: Είναι μία, αλλά έχει ένα άλλο μοντέλο.
3: Είναι τελείως διαφορετικό το χρηματοοικονομικό μοντέλο. Δεν είναι τζάμπα.
2: Πολύ ωραία.
3: Δεν είναι τζάμπα.
2: Μπορεί ενδεχομένως να έχουν κάποια άλλη
3: επιβάρηση. Πληρώνει ο φορολογούμενος διαφορετικά ακριβώς.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Άρα λοιπόν δεν γίνεται τίποτα με
2: το 0 στους 65 πλάς.
3: Με το μήνυμα δεν πληρώνει, δεν γίνεται τίποτα.
2: Το 0 στους 65 πλάς στις ηλικίες άνω των 65 θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ηλικίες ή σε άλλες κοινωνικές ομάδες?
3: Κατά την άποψή μου όχι. Γιατί και το 0 στους 65 πλάς είναι λάθος έτσι όπως γίνεται. Και έχουμε κάνει και προτάσεις να το δούμε διαφορετικά. Πρέπει το κράτος, το Υπουργείο ή οποιοδήποτε να καλύπτει σε ένα βαθμό ένα κόστος. Τώρα, το αν ο πολίτης μπορεί να απολαμβάνει λιγότερο ή περισσότερο είναι μια άλλη υπόθεση που και αυτό είναι θέμα της πολιτείας να το δει και να το υπολογίσει. Εμείς είμαστε τεχνοκράτες και βλέπουμε τα πράγματα πώς πρέπει να λειτουργούν για να μπορούν να είναι αποδοτικά και να έχουν και μια προοπτική για το μέλλον, γιατί μιλήσατε για επενδύσεις. Οι επενδύσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να μπορούν να γίνουν ουσιαστικά για να έχεις ένα άμεσο αποτέλεσμα.
2: Άρα είστε υπέρμαχος της τιμής του εισιτήριου, ούτως ώστε να γίνεστε καλύτεροι. Αυτό μου λέτε πολύ απλά λόγια.
3: Και το εισιτήριο που πληρώνουν τώρα είναι μια χαρά, καλύπτεται στον πολίτη μια χαρά και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει να την κάνουμε.
2: Η επένδυση λοιπόν νομίζω ότι δεν εξαντλείται μόνο στον αριθμό των λεωφορείων που αγοράζετε, αλλά και στον τύπο λεωφορείων που αγοράζετε. Έχει γίνει μια σημαντική στροφή στην ηλεκτροκίνηση, είναι έτσι?
3: Είναι έτσι, όχι απλώς σημαντική στροφή. Στην ουσία, αν θέλετε, στη χώρα την ηλεκτροκίνηση την εισήγαγε η αστική συγκοινωνία. Γιατί μαζικά έφερε ηλεκτροκίνητα οχήματα, λειτουργήσε αμαξοστάσια ολόκληρα με υποδομές φόρτισης και έβγαλε στο δρόμο ηλεκτρικά οχήματα. Ήρθανε το 2024 τα πρώτα 250, εκ των οποίων 140 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και 110 στη Θεσσαλονίκη. Γίνανε και οι πρώτες υποδομές φόρτισης. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε εγκαταστήσει 366 σταθμούς φόρτισης, που σημαίνει ότι μπορούμε να φορτίζουμε άμεσα τα οχήματά μας. Τα οχήματα τα ηλεκτρικά που πήραμε είναι άψογα σε όλες τις προδιαγραφές και δεν χρειάζονται φόρτιση ενδιάμεσα. Μπορούν να βγάλουν δηλαδή ένα ολόκληρο 24ωρο σχεδόν με μία φόρτιση και χρειάζονται περίπου από 3 έως 4 ώρες το βράδυ για να φορτίσουν για την επόμενη μέρα. Εμείς λέμε 3 έως 4 γιατί ποτέ δεν τα γυρνάμε στο 0 πίσω, τα γυρνάμε στο 10%.
2: Ναι, 20%. Μάλιστα.
3: Επίσης ετοιμάζονται και μια σειρά από έργα που θα γίνουν, γιατί εκτός από την ηλεκτροκίνηση, αυτή τη στιγμή κοιτάμε και την υδρογονοκίνηση. Δηλαδή, ήδη στον αέρα βρίσκεται διαγωνισμός που θα πάρουμε τα τρία πρώτα λεωφορεία υδρογόνου, τα οποία θα ενταχθούν άμεσα στο στόλο, που είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος του Horizon, για τα ελληνικά ονομάζεται Τριήρης, το οποίο εξετάζει την δυνατότητα των λεωφορείων υδρογόνου στο να ενταχθούν σε ένα στόλο επαγγελματικό και να εξυπηρετούν επιβατικό κοινό, γιατί είναι μια τεχνολογία καυσίμου η οποία είναι και καθαρή και έχει και μια λογική του μέλλοντος. Ταυτόχρονα έχουν εγκριθεί από το Modernization Fund 40 εκατομμύρια για την αγορά 50 λεωφορείων υδρογόνου, ενώ ταυτόχρονα από το πρόγραμμα SEP 2 έχουν εγκριθεί 7 εκατομμύρια, 3,5 μάλλον 4 εκατομμύρια, στα 7 που θα κοστίσει ένα πρατήριο υδρογόνου που θα δημιουργηθεί σε εγκαταστάσεις μας στα Άνω Λιώσια.
2: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, έχει κάποιο αντίκτυπο όλο αυτό, ή αγοράζουμε λεωφορεία υδρογόνου επειδή είναι υδρογόνου και θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια νέα τεχνολογία και εμφανιζόμαστε και εμείς να υιοθετούμε αυτή την τεχνολογία για επικοινωνιακούς λόγους. Τα ηλεκτρικά οχήματα που έχουν ήδη αγοραστεί, τα έχουμε αγοράσει ούτως ώστε να έχουμε κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα? Είναι φθηνότερη η λειτουργία τους, είναι φθηνότερη η φόρτισή τους, έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ή τα αγοράσαμε να λέμε ότι κάνουμε στροφή στην ηλεκτροκίνηση?
3: Όχι, το κόστος, ας το πούμε, αγοράς ενός ηλεκτρικού λεωφορείου βεβαίως είναι λίγο παραπάνω από ότι είναι το κόστος ενός λεωφορείου Euro 6 για να το αγοράσεις, δηλαδή πετρελαίου νέας τεχνολογίας.
2: Πόσο παραπάνω?
3: Ένα λεωφορείο Euro 6, υπολογίστε τώρα, ένα καλό λεωφορείο είναι γύρω στις 240.000 και ένα ηλεκτρικό είναι 340.000 περίπου. Τώρα σας μιλάω με γκρόσο μόντο. Αλλά φανταστείτε όμως τη διαφορά που κάνουν οι ρήποι στο περιβάλλον. Και το κόστος εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να συγκρίνεις πράγματα και καταστάσεις, πρέπει να βάλεις στο πλάνο πολύ περισσότερους παράγοντες από ότι απλώς την τιμή, όπως μερικοί θέλουν να κάνουν και να κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος στους υπολογισμούς τους. Άρα λοιπόν και εξετάζεται και το υδρογόνο, γιατί και το υδρογόνο δίνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα και έχει και αυτό μια άλλη τεχνολογία. Γιατί στην ουσία και η υδρογονοκίνηση, η ηλεκτροκίνηση.
2: Μπαίνει στην πρίζα,
3: στην
2: ναι,
3: πράξη, στην πράξη. Παρόλα αυτά, εξετάζεται, γι' αυτό σας είπα, γίνεται το πιλωτικό πρόγραμμα με το Horizon, που είναι μία από τις 4 μικρές κοιλάδες υδρογόνου στην Ευρώπη, η ελληνική, το Τριήρης δηλαδή, το οποίο εξετάζει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τα χρήματα στο Modernization Fund. Αν όλα δείξουν ότι πρέπει και είναι καλά, ένα μέρος του στόλου μπορεί να είναι υδρογόνο. Αλλά μόνο μικρό μέρος του στόλου, πέντε λεωφορεία. Όλα αυτά είναι μια μίξη νέων τεχνολογιών που το μέλλον επιβάλλει να έχουμε από εδώ και πέρα. Και πιστέψτε με, η Αθήνα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το λεκανοπέδιο της Αττικής, για να το πω έτσι ευρύτερα, γιατί όπως θα μάθατε ήδη, βάλαμε γραμμές και συνδέσαμε πια μέχρι και τα Μέγαρα στην αστική συγκοινωνία, όπως και το Λαύριο, που είναι μεγάλο επίτευγμα για τα δεδομένα της αστικής κινητικότητας και αστικής συγκοινωνίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι χρειάζεται όλο αυτό να γίνει, γιατί μια τέτοια εταιρεία πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί με τις νέες τεχνολογίες τον πολίτη του λεκανοπεδίου.
2: Με τα τρόλεϊ τι γίνεται? Θυμόμαστε τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι τέλος τα τρόλεϊ και ότι σιγά σιγά θα φύγουμε αυτό το μοντέλο. Σκέφτομαι εγώ πόσο πολύ υλικό θα χρειαστεί να ξυλωθεί από τους δρόμους. Αν παρατηρήσει κανένας, ας πούμε όταν μπαίνει στην Ομόνοια από την Πανεπιστημίου και κοιτάξει λίγο τον ουρανό, υπάρχει ένα σύμπλεγμα καλωδίων. Αν πάει ακόμα και σε μνημεία, όπως είναι η πύλη του Αδριανού ή η στήλη του Ολυμπίου Διός, θα δει επίσης αυτό το σύμπλεγμα καλωδίων. Και αν παρατηρήσει το πεζοδρόμιο, είναι και κάποιοι τεράστιοι στήλοι που στηρίζουν την λειτουργία των τρόλεϊ, που είναι μια πολύ παλιά τεχνολογία, την οποία την έχουμε ακόμα στην Αθήνα. Τι συμβαίνει?
3: Καταρχάς να σας πω ότι ο κύριος Χιανάκης αυτό που είπε είναι ότι δεν καταργείται το τρόλεϊ.
2: Αλλά
3: φεύγει Το τρόλεϊ από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.
2: Μάλιστα.
3: Τι γίνεται στην πραγματικότητα? Αναδιάρθρωση του δικτύου. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο, καλά είναι βέβαιον στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο.
2: Ναι.
3: 250 χιλιόμετρα δίκτυο.
2: Ναι.
3: Παραδοσιακά.
2: Και η τεχνολογία είναι... της δεκαετίας του 50 αυτό.
3: Μπορεί να είναι τεχνολογία, λογική μάλλον, όχι τεχνολογία, προσέξτε, λογική της δεκαετίας του 50, αλλά τεχνολογίες αναβαθμίζονται. Δεν είναι τα τρόλεϊ με την τεχνολογία του 50, τα τρόλεϊ είναι με την τωρινή τεχνολογία, απλώς η λογική του δικτύου αυτού είναι από τότε. Παρ' όλα αυτά το έχουμε. Αυτό λοιπόν που είπαμε είναι να το αναδιαρθρώσουμε και να το κάνουμε σύγχρονο, γιατί σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο αυξάνουν το δίκτυο, δεν το μειώνουν. Αλλά αυτές είχαν πολύ μικρό δίκτυο. Άλλες είχαν 10 χιλιόμετρα, άλλες 50, άλλες 60, άλλες 100 και το κάνουν λίγο παραπάνω. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο δίκτυο. Τι κάνουν όμως, όπως προβλέπει η νέα τάση και λογική, χρησιμοποιούν το τρόλεϊ στις μεγάλες ευθείες. Αυτό κάνουμε και εμείς πια. Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν όπου έχουμε πολύ μεγάλες ευθείες να έχουμε 18 μέτρα τρόλεϊ και να τα χρησιμοποιούμε εκεί. Άρα θα φύγουν οι γραμμές του τρόλεϊ από το κέντρο της Αθήνας, θα φύγουν από το κέντρο του Πειραιά.
2: Άρα αυτά τα σημεία που είπα εγώ θα απελευθερωθούν.
3: Αυτά θα απελευθερωθούν και ταυτόχρονα έχουμε προβλέψει από το ΕΣΠΑ και αγοράζουμε 40 IMC, In Motion Charging Vehicles, που είναι τρόλεϊ στην ουσία, αλλά τι, έχουν τη δυνατότητα όσο είναι στο δίκτυο να φορτίζουν και μόλις βγουν εκτός δικτύου να κάνουν και 20 και 30 και 40 χιλιόμετρα εκτός δικτύου και να ξαναμπούν μέσα να ξαναφορτίσουν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αποκτάμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στα δρομολόγια που είχαμε πριν τον τρόλεϊ, γιατί ναι μεν θα πάει στην ευθεία και θα εξυπηρετήσει και θα φορτίσει, αλλά μπορεί να βγει και εκτός δικτύου, που σήμερα το κλασικό τρόλεϊ δεν μπορεί, να κάνει τον κύκλο του και για, όταν σας λέω για 20, 30 και 40 χιλιόμετρα, η Αθήνα από τη μία άκρη, το λεκανοπέδιο μάλλον από τη μία άκρη στην άλλη, είναι λιγότερο από 20 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε τη
2: δυνατότητα, για αυτή η κίνηση,
3: ναι, τη δυνατότητα το εύρος της κίνησης και την ευελιξία που μας δίνει. Και αυτό προβλέπεται να γίνει και αυτούς διαδικασίες έχουν μπει μπροστά. Διαγωνισμός είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Άρα ο δε διαγωνισμός για την αναδιάρθρωση του δικτύου είναι και αυτό στην εξελίξη.
2: Λοιπόν, αναλάβατε το 2020. Έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Πότε λήγει η θητεία σας?
3: Το 27.
2: Το 27. Θα ανανεωθεί, πιστεύετε? Θα παραμείνετε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αγαπώ πολύ το αντικείμενο, αγαπώ πολύ τις συγκοινωνίες, αγαπώ πολύ την ΟΣΥ και κυρίως αγαπώ τους ανθρώπους της.
2: Ναι.
3: Οπότε, αν με θέλουνε, μπορώ να μην.
2: Λοιπόν, τι θέλετε να πετύχετε, ποιο είναι το όραμά σας, πώς πιστεύετε ότι θα θελήσετε να είναι οι συγκοινωνίες της Αθήνας όταν παραδώσετε το χαρτοφυλάκιο σας?
3: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω όχι απλώς τις 21 πρότυπες γραμμές, αλλά σχεδόν το σύνολο των γραμμών να εξυπηρετούν με μια συχνότητα η οποία προβλέπεται για αυτόν ο οποίος κάνει χρήση τη συγκεκριμένου. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι υπάρχουν τριών ειδών κοινά που εξυπηρετούμε. Ο καθημερινός που πάει στη δουλειά του, κάθε μέρα θα το χρησιμοποιήσει. Ο περιστασιακός που θα το χρησιμοποιήσει 2 ή 3 φορές την εβδομάδα για κάποιο λόγο. Και αυτός ο οποίος μια φορά την εβδομάδα μπορεί να μπει για να κάνει μια διαδρομή ή μια βόλτα. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και τα τρία κοινά και θέλω αυτό να έχω τη μέγιστη συχνότητα για τον καθημερινό. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε με τις 20. Μου, με ωραία λεωφορεία, με ωραίο αντικείμενο. Σε λίγο θα έχουμε WiFi στα λεωφορεία. Άρα αυτό ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Σε λίγο θα έχουμε απεινιδωτές σε κάθε λεωφορείο. Και έχουμε και μια σειρά από άλλα πράγματα που κάνουμε, που ίσως θέλουμε άλλες δύο εκπομπές για να σας τα πω.
2: Νομίζω ότι θα χρειαστούν να κάνουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διεθνής Σύμβουλος του ΟΣΥ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Και αυτό ήταν και το σημερινό Deep Real. Ήμουν ο Αλέξανδρος Κώτης και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τι ακούτε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές που βλέπω είστε εδώ, περιμένοντας την εκπομπή. Καλημέρα, καλή Κυριακή με αγάπη από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση και σήμερα Κυριακή, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σαββατοκυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και μετά τις 8.30 ή μάλλον από τις 8.30 και μετά και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου μαζί μας στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε για καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη από το φίλο μου τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα. Ηρωική Φάρμα, εκεί στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, καλημέρα σας.
1: Πάει λυπημένη, σαν αβαγισμένη, στη θολή.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, οδηγό. Καλημέρα Σπύρο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον υπονάβαρχο από στρατεία, τον Κώστα Πιταρά. Καλημέρα κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο αργότερα το μήνυμά σας. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια, επίσης θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο, μου έχει στείλει και ο Γιώργος μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είστε καλά Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που μου στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Δεν έχετε παραπονό, με καλημέρες ξεκίνησα και θα πω και άλλες καλημέρες τώρα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ξεκίνησε και η Κυριακή μας φίλες και φίλοι, ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια μεγάλη γιορτή κατά το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι 284η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 28, δύση στις 7 και 55. Έχει μικρύνει αρκετά η μέρα. Έχουμε 2-3 ειδήσεις. Η μία αφορά το χτύπημα των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός, πάνω από 300 τραυματίες. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Πρωινή, δυστυχώς. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Σίγουρα κάποια μπλεξίματα με την Greek ή αν όχι με την Greek, γενικότερα με τη μάφια. Με τη μαφία εκεί στη Γλυφάδα. Θα μας πούν περισσότερα. Θα μας πει περισσότερα η αστυνομία όταν εκδώσει αναλυτικό δελτίο τύπου και μάθουμε επιπλέον πληροφορίες. Επαναλαμβάνω την είδηση. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Σήμερα τα ξημερώματα.
1: Θα είμαι πάντα μαζί σου.
0: Πολλές ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, κοινωνία, οικονομία, διεθνή θέματα. Με εξελίξεις που αφορούν και όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ζελένσκι χθες, αλλά και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Έχουμε ντέρμπι απόψε, βεβαίως. Στις 9 η ώρα είναι το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το λικλάσικο. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκτός από την τηλεόραση που θα το δείτε φαντάζομαι, έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στη Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM φίλες και φίλοι. Χθες η ΑΕΚ για τη Super League κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Αντρόμητο. Σήμερα, εκτός από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα, Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα.

Να στείλω την καλημέρα μου, ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Υγεία να έχουμε όλοι στην Ελένη από Θεσσαλονίκη που μας στέλνει το μήνυμα. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη, εισαγωγέα. Έχει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Να είστε καλά, κύριε Κουντούρη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Θόδωρο Αντωνίου, τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. 13 του Οκτωβρίου έχουμε τη μάχη της ηλεκτρονικής στο Κερατσίνι. Να μην ξεχνάμε τους Έλληνες που θυσιάστηκαν, βεβαίως. Σωστή αναφορά από το φίλο μου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μας στέλνει την καλημέρα του. Να είστε καλά, Ηρακλή, καλημέρα. Βλέπετε πρωί-πρωί τι γίνεται. Ακόμα δεν ανοίξαμε, δεν εκπέμψαμε και στέλνουμε καλημέρες. Τις αγάπες μας, φίλες και φίλοι, γιατί το μόνο που μπορούμε να πούμε, τόσα χρόνια μας έχετε εκτοξεύσει στην κορυφή. Μας αγαπάτε και στην κορυφή να μην ήμασταν. Μικρή σημασία θα είχε. Σημασία έχει ότι σας αισθανόμαστε δίπλα, μας στηρίζετε, αγαπάτε το Real FM. Και αυτό το οποίο έχει κατά τη δική μου σημασία είναι ότι μέσα από το ραδιόφωνο αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία παραγωγών, δημοσιογράφων και ακροατών γίνεται κάθε χρόνο και πιο ισχυρή και πιο δυνατή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια είδηση από την τροχιά, από το αστυνομικό δελτίο για κάποιο τρακάρισμα, για κάποιο ατύχημα, πολύ περισσότερο για κάποιο δυστύχημα. Ας ελπίσουμε θα πάει έτσι η μέρα, χτύπα ξύλο, να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις, που συνήθως Κυριακή πρωί όταν ερχόμαστε εδώ πάντα μαθαίνουμε κάτι δυσάρεστο για κάποιον που είχε πιει και έπεσε σε κάποια κολόνα ή οτιδήποτε άλλο που είναι δυσάρεστες ειδήσεις αυτές, γεγονότα τα οποία τα διαβάζεις, τα ακούς, τα βλέπεις και σφίγγεται η καρδιά σου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, ας ελπίσουμε ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Όμως ειδήσεις γενικότερα από το πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ έχουμε και έχουμε αρκετές. Και από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο έντονα πολιτική εβδομάδα, με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, γενικότερα για τη θέρμανση, για την ενέργεια. 15 Πέμπτη ανοίγει, για να δω, Πέμπτη είναι 15, ανοίγει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην κοιτάτε από καιρός, χθες και προχθές ήταν αρκετά ζεστός. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μας είπε ο κύριος Καντερές και ο κύριος Αρνιακός από αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, την Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, και 15-16 θα γίνει και η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής και τα ζητήματα που έχουμε θέσει για την ενέργεια. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τη Σαντορίνη, κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, την καλημέρα μου. Αλλά και είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Εύα Δελούδη από το αυτοκίνητο προς Αλιβέρη, ηλιοβασίλεμα μέσα από το αυτοκίνητο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραίο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Και ένα ροζ μπαλόνι. Μέχρι τις 10 θα πούμε πολλά πράγματα. Χαλαρώστε, θα ακούσετε ωραία ελληνική μουσική. Θέλω να πιστεύω ότι τα τραγούδια που βάζει ο Αντώνης εδώ και επιλέγω και εγώ μερικά από αυτά θα σας αρέσουν. Πάντως θα είναι ελληνικά σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια, ζέστη είχε χθες, υγρασία και ζέστη. Δηλαδή είχε 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το ένιωθες λόγω της υγρασίας και των νοτιάδων σαν να ήταν 32. Από σήμερα αλλάζει βέβαια η θερμοκρασία, μάλλον αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Σιγά σιγά από το απόγευμα θα έχουμε τις πρώτες βροχές. Γενικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο βροχερή, πιο φθινοπορνή και θα πέσει η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς αύριο και 6 με 7 μεθαύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή για να καταλάβετε, από τους 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας θα πάμε στους 19 με 20. Μιλάμε για ανώτερες θερμοκρασίες. Θα είναι πιο φθινοπορνό το σκηνικό από Δευτέρα, από αύριο. Και οι πιθανότητες βροχής είναι πολύ μεγάλες και για αύριο Δευτέρα και για την Τρίτη και για την Τετάρτη και για την Πέμπτη. Γενικά θα είναι βροχερή η εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Και μετά πάλι από Σάββατο. Θα μας αθώνει. Είναι ένας στρατεύτης. Για την ακρίβεια δεν μιλούσα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει
Στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, φίλες και φίλοι, είναι το βασικό πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Δεύτερο θέμα, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΚ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και χρηστικά θέματα από την εφημερίδα Real News, όπως για παράδειγμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Μετά τις 9-10 η ώρα περνάει την πόρτα του ανακριτή, όλη η ομάδα η οποία εμπλέκεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, αυτή η εγκληματική οργάνωση όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Οπότε αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα ξέρουμε αναλυτικά την ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου και των άλλων μελών που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συμμετέχουν και έχουν συστήσει την εγκληματική οργάνωση αυτή. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, τριήμερο στην Αράχοβα. Πάμε άλλο ωραίο ταξιδάκι, έτσι. Και κοντά στην Αθήνα όσοι μένετε εδώ και δεν είστε από κάποιο άλλο μέρος της χώρας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Και τρίτο, ένα αφιγραντήρα, συγγνώμη, Μόρις από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με την Real News, το μυστικό δωμάτιο, μαζί είναι το νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, μαζί Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε τις γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά, να πούμε, παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News, κυρίες και κύριοι.

Προς το βραδάκι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι αργά το βράδυ ότι θα αρχίσουν κάποιες βροχές ποτιστικές αύριο, σήμερα και αύριο, έχει κάτι ιδιαίτερο. Κατά συνέπεια μπορείτε να προγραμματίσετε να κάνετε πράγματα διαφορετικά σήμερα Κυριακή. Μέχρι το βράδυ δεν θα έχετε, τουλάχιστον εδώ στην κεντρική Ελλάδα και την Αττική, προβλήματα. Να επαναλάβω δύο ειδήσεις που βγαίνουν τώρα, που ήρθαν πριν από λίγο. Η πρώτη αφορά μια εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Και βέβαια η επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα το απόγευμα χτύπησαν οι Χούθοι την Σαουδική Αραβία. Ο απολογισμός τραγικός, 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας ήταν Αμερικανός υπήκοος, πάνω από 300 τραυματίες. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας πτήσεις πολλών αεροπορικών εταιριών. Αυτά είναι τα συμβάντα εκεί στην μακρινή, μάλλον όχι και τόσο μακρινή, Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Από τα θύματα, 4 είναι από τη Σαουδική Αραβία, 2 από τον Μπαγκλαντές και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 από την Αίγυπτο, 1 από την Ιορδανία, 1 από Συρία, Σουδάν και Παλαιστίνη. Είναι από τις πιο πολύ, από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις από την πλευρά των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πέρα από τα θύματα που είναι και το σημαντικότερο όλων, υπάρχουν σοβαρές υλικές ζημιές. Το εύρος των οποίων τελεί υποδιερεύνηση για να δουν πότε θα επαναλειτουργήσει κανονικά το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Στην υπόθεση Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχουν αναλάβει ελεγκτές της ΑΔΕ να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου 850.000 ευρώ όσον αφορά τις εταιρείες και τα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΔΕ μετέβησαν οι άνδρες της ΑΔΕ μετέβησαν στο σπίτι του, στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα, και του επέδωσαν έγγραφα για οικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ. Να σας πω ότι αυτό το ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν θυλώθηκαν εγκαίρως, όπως μεταδόθηκε από όπως κυκλοφορεί ευρέως στις πληροφορίες του οικονομικού ρεπορτάζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συνθέτης φαίνεται να είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με τους ελεγκτές, οι οποίοι έφυγαν τελικά χωρίς να επιδώσουν το έγγραφο στον γνωστό μουσικό συνθέτη, στον γνωστό δημιουργό. Φαίνεται ότι έχει μπει και δεν θέλω να μεταδώσω ακόμα γιατί δεν το έχω διασταυρώσει. Φαίνεται ότι έχει μπει βαθιά στην υπόθεση, να ξέρετε, η ΑΔΕ, όχι μόνο στα του Νίκου Καρβέλα, αλλά και στις εταιρείες που ανέλαβαν όχι μόνο την τελευταία συναυλία με τους 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες. Αν θυμάστε, η μία εξ αυτών ήταν στο Καλλιμάρμαρο και άλλη μία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα ώστε να δουν όλα αυτά τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί. Έχουν δηλωθεί στο My Data? Έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία? Έχουν δηλωθεί εισοδήματα και ποσά? Θα τα δουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ και από εκεί και πέρα θα κινηθούν αναλόγως. Να σας πω ότι το έγγραφο στον Νίκο Καρβέλα για το φορολογικό έλεγχο στα 850 χιλιάρικα που σας έλεγα πριν από λίγο, δηλαδή για οικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ, κοινοποιήθηκε τελικά ηλεκτρονικά στον Νίκο Καρβέλα και βέβαια αναμένεται η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Αυτά όσον αφορά το οικονομικό, το σοβαρό κατά τη γνώμη μου κομμάτι της ιστορίας με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σας είπα στην υπόθεση Καμπούρη, σήμερα περιμένουμε να περάσουν όλα αυτά τα καλά παιδιά την πόρτα του ανακριτή και να αποφασίσει μαζί με τον εισαγγελέα για την ποινική μεταχείρισή τους. Μετά τις 9-10 το πρωί θα γίνει αυτό. Όσον αφορά το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καινούριο μέχρι στιγμής. Να σας πω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή η είδηση. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, στον χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε ότι από τις 20 Νοεμβρίου θα μπει τέλος σε μια μεγάλη αδικία. Ποια είναι αυτή? 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, αφορά τους καρκινοπαθείς, τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ας ελπίσουμε θα μπουν κάποιοι κανόνες, γιατί η ασφαλιστική αγορά είναι δυναμική, είναι αξιόπιστη, είναι ανταγωνιστική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται τον έλεγχο και την εποπτεία των αρχών. Δεν είναι όλες αξιόπιστες. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ας ελπίσουμε όλα αυτά θα βελτιωθούν μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα είναι οι ασφαλιστικές να καλύπτουν όσο μπορούν να καλύψουν όλες τις μορφές καρκίνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, να μπορεί ο άνθρωπος μαζί με τη βοήθεια της δικής του ασφαλιστικής εταιρείας να αντιμετωπίσει χωρίς αποκλεισμούς την προσπάθεια την οποία κάνει. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι τα ξέρετε, έτσι, για να επανέλθουμε στα διεθνή. Κάνω μια σούμα της επικαιρότητας. Ο Τραμπ βρήκε ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στο Ζελένσκι. Νομίζω είναι μήνυμα ανατροπής του Ζελένσκι. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι
σε σχέση με αυτά τα οποία κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Από ό,τι φαίνεται, έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι με Ζελένσκι στην Προεδρία της Ουκρανίας τα πράγματα είναι δύσκολα. Στρώνει το έδαφος για την ανατροπή του Ζελένσκι, φίλες και φίλοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν και τα βαρέλια πετρελαίου, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη, είπε χαρακτηριστικά χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να σας πω ότι βγήκε σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού και μάλιστα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και γνωστό μηδιάρχη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, συναντήθηκαν πριν από τρεις μέρες. Λοιπόν, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 που είναι σήμερα οι θεατές, αν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, σε 52.000. Θα είναι ένα γήπεδο υπερσύγχρονο, ίσως το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα διαμορφώνεται ειδικά και για συναυλίες. Θα είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχει αυτή τη δυνατότητα να εξελιχθεί, δηλαδή να μετατραπεί σε ένα αμυγό συναυλιακό γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Επί της ουσίας θα μπουν νέες κερκίδες, νέο στέγαστρο, αναδιαμόρφωση των κερκίδων, νέες σουίτες, νέες εγκαταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, νέα αποδυτήρια, όλα νέα. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Υπάρχει δυνατότητα αυτή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν αλάνες κοντά στο γήπεδο. Φαντάζομαι, αν δεν έχετε πάει, έχετε περάσει κοντά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση για παράδειγμα με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα, ήταν μέσα στον αστικό ιστό το γήπεδο, να διαμορφωθούν τόσες χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ. Αλλά και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει προβλεφθεί τόσο μεγάλη χωρητικότητα σε θέσεις πάρκινγκ. Σημαντικό είναι να γίνονται καινούργια γήπεδα. Και μακάρι να προχωρήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη κάποια στιγμή, των μεγαλύτερων δηλαδή ελληνικών ομάδων. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Εγώ νομίζω ότι είναι δάκτυλο Σαμαρά στην παλιά του φίλη. Σαν μήνυμα για να βλέπει ο Μητσοτάκης τι μπορεί να πάθει η ήπια διπλωματία του τρελαντώνη, μου γράφει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα Άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Coach. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Σήμερα τιμούμε τη ΖΙΤΑ, την Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια του 787, έσχατη Οικουμενική. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος δικηγόρος.

Άρα, αν όλα πάνε καλά, από τη στιγμή που θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, γιατί ετοιμάζεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αλλαγές στους όρους δόμησης στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, λογικά το Καραϊσκάκης θα κλείσει την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 27, φαντάζομαι στο τέλος της χρονιάς, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα θα κάνουμε, τώρα έχουμε 26, δύο μήνες μπαίνουμε στο 27. Φαντάζομαι θα κλείσει, αυτός είναι ο σχεδιασμός, το καλοκαίρι του 27, του χρόνου, το καλοκαίρι δηλαδή, και θα μείνει κλειστό για δύο χρόνια. Δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, από αυτά τα οποία έχω ενημερωθεί σας λέω, και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στην τελευταία παρουσίαση του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη. Άρα δύο χρονιά θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό στάδιο ή σε όποιο άλλο γήπεδο επιλέξει να παίζει, και την τρίτη χρονιά, δηλαδή 27-28 θα χτίζεται το γήπεδο, 28-29 θα χτίζεται το γήπεδο, 29-30 θα ξαναμπεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ανακαινισμένο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ομάδα του Ολυμπιακού. 55-52.000 θέσεις θεατές, πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, θα είναι και ενεργειακά, θα έχει ενεργειακό αποτύπωμα, θα είναι ένα φοβερό γήπεδο. Από αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη μακέτα, νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους. Στε ακούω σταθερά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Με το καλό να γίνει το ντέρμπι το βράδυ, να κερδίσει ο καλύτερος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, και κυρίως να μην έχουμε φασαρίες. Α, αυτό είναι ο Χάρης ο Χαρώνης. Αυτό είναι το σημαντικότερο φίλε, να μην έχουμε φασαρίες. Να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο επίσης. Να το ευχαριστηθούμε. Να δούμε ποδόσφαιρο και να κερδίσει ο καλύτερος. Βέβαια και φέτος το πρωτάθλημα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα κρυθεί κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο και τον Μάιο στα play-off. Αλλά οπωσδήποτε έχουν σημασία σε επίπεδο εντυπώσεων και λιγότερο ουσίας τώρα τόσο νωρίς και αυτά τα ντέρμπι. Ντέρμπι παράδοσης, ντέρμπι ιστορίας, ντέρμπι γοήτρου. Εκτός από τη βαθμολογική σημασία που θα δώσει 3 ή 1 βαθμό ή και κανένα σε όποιον χάσει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα, είναι ένα ντέρμπι, το El Clásico της χώρας. 9 η ώρα λοιπόν και από τον Real FM. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, να έχουμε υγεία. Ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, ακόμη και τον Αλ Καπόνε, η εφορία, η Αμερικανική εφορία βρήκε τρόπο να τον συλλάβει. Και με την ακρίβεια να έχει κάνει το ψωμί σχεδόν είδος πολυτελείας, στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Καλό. Στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Πολύ καλό. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλή Κυριακή. Να σε καλά, Αβραάμ. Για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρει. Μόνο μέσω ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να κόβονται αποδείξεις για όλα, γράφει ο Κώστας ο Τσιαλίκης. Δηλαδή να μπορείς να πάρεις πίσω από κάπου αν έχεις ασφάλεια νοικιαστή. Παραδείγματος χάρη, σε συμφέρει να πάρεις απόδειξη για την επισκευή του θερμοσύφωνα ή τη ζημίας του μπάνιου. Και αντίστοιχα, παραδείγματος χάρη στα σέρβις των αυτοκινήτων μαζί με την υποχρέωση για οδική ασφάλεια. Παραδείγματος χάρη δύο δηλωμένα φορολογικά, όχι μαύρα, σέρβις δώρο ή ένα σετ λάστιχα. Έτσι είναι, Κώστα. Καλημέρα, φιλέ.

Την άλλη ιστορία την είδατε, φαντάζομαι. Κοιτάζω τώρα την ειδησιογραφία. 52χρονος γυναικολόγος με ευτήρας κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αποθηκευμένα αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακούστε τώρα τι ανομαλία, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα κάτω των 12 ετών. Ο γιατρός ήταν εξαιρετικά ακραία περίπτωση ανομαλίας. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο γιατρός, 52 χρονών γυναικολόγος με ευτήρας, αρκετά γνωστός στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, θα έλεγα εγώ. Δεν μου επιτρέπεται να πω το όνομά του, αλλά και να το πω το όνομά του δεν έχει καμία σημασία. Δεν νομίζω τον ξέρει κανείς, τον έχει ακούσει, εκτός αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι ακροατών που έχει συνεργαστεί ιατρικά μαζί του. Μπορεί να υπάρχει και τέτοιο. Πάντως, στον χώρο της ιατρικής επιστήμης είναι αρκετά γνωστός και έκανε και διαλέξεις.

Η ώρα είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά. Για πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών και με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αφού πω την καλημέρα μου στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Την αγάπη μας στον Χρήστο Ρέντα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, από τον απέραντο Θεσσαλικό κάμπο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Χρήστο. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο Λικουρίνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρα διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως, 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, θα την ακούσετε από τις 8.30 και μετά. Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, για πηγαίνει, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, το ακουστικό για να ακούγεται καλύτερα.
1: Το κάνω, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα σήμερα, Γιώργο, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω ότι έχεις προγραμματίσει και εγώ μαζί σου, Γιάννη, 4 θέματα να
0: ναι.
1: δούμε.
0: Τι προβλέπει το νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο? Να τα πω εγώ εντάχει.
1: Ναι,
0: τι ενισχύσεις δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς για το αυξημένο κόστος των καυσίμων? Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές για την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου? Και πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Ανακαινίζω? Σωστά.
1: Έτσι. Να τα δούμε ένα-ένα.
0: Σε ακούμε λοιπόν, με πολύ προσοχή.
1: Να δούμε σε αυτό, στο πρώτο που είπες, το νέο πολυνομοσχέδιο, ποιες αλλαγές έχουν πρακτικό ενδιαφέρον. Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, δεν είναι ακόμη ψηφιμένο νόμος. Θα ξεχώριζα 4 σημεία σε αυτό το νομοσχέδιο που έχουν και φορολογικό ενδιαφέρον και κοινωνικό ενδιαφέρον. Πρώτον, το νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Ένα θέμα που ταλανίζει τη φορολογική διοίκηση εδώ και αρκετά χρόνια. Το δεύτερο θέμα αφορά τη διευκόλυνση της φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρικών οφειλών για πρώην και μη συνδεόμενα πρόσωπα. Δηλαδή, εξετάζεται εδώ, Γιάννη, μια διευκόλυνση για πρόσωπα που συνδέονται με εταιρικές οφειλές, ώστε να μην αποκλείονται αυτόματα από μια μεταβίβαση ακινήτου. Το τρίτο θέμα που θα ξεχώριζα από το είναι η αυτόματη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ, δηλαδή, θα μπορεί να μετατάσσει αυτόματα, οίκοθεν που λέμε, τον αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς. ΦΠΑ όταν δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις να παραμένει στο ειδικό καθεστώς και δεν έχει υποβάλει μόνος του εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση. Και τέταρτον, την ηλεκτρονική πληρωμή των αντικαταβολών μέσω κούρια. Δηλαδή, αφορά όλους τους πολίτες. Δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις, αφορά και ιδιώτες. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να παραλαμβάνεις από το κούρια ένα δέμα, οποιαδήποτε αντικαταβολή, πληρώνοντας, εάν δεν γίνεται η πληρωμή με ηλεκτρονικό μέσο.
0: Με ηλεκτρονικό τρόπο, ναι.
1: Με ηλεκτρονικό τρόπο. Κάρτα προφανώς. Ακόμη και σε μικρά ποσά, από το πρώτο ευρώ. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, όπως ένα σημαντικό είναι το ειδικό καθεστώς φορολογίας για όσους μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Γίνονται κάποιες και τροποποιήσεις και εδώ. Επομένως, έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Αν θέλαμε δηλαδή να πάμε σε ερωτήσεις, έχεις εσύ το λόγο
0: Μας είπες τα βασικά όσον αφορά αυτό. Τώρα, να μας πεις μερικά πράγματα για τις ενισχύσεις που δικαιούνται, οι επαγγελματίες αλληλείς. Να πούμε στον κόσμο ότι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους.

0: Και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό που είπες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε τη φορολογική ατέλεια που υπάρχει στα καύσιμα από τη νέα έκτακτη ενίσχυση. Και θα λέγω ότι γιατί έχουν δίκιο, γιατί έχουν δίκιο οι αλλοίοι, έχουν δίκιο γιατί διαμαρτύρονται, όπως είπες, έκαναν και αναστολή. Βεβαίως αρχίζει πάλι από χθες να βλέπουμε ψάρια στην αγορά. Διαμαρτύρονται γιατί. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν από τις ανατιμήσεις, όταν αγόραζε ένας ψαράς 100 λίτρα πετρέλαιο, και ας πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, πλήρωνε, έπαιρνε πίσω 41 ευρώ, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν αυτό το 41 ευρώ, στα 100 λίτρα, το ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα, στα 100 λίτρα, πληρώνει 200 ευρώ και παίρνει πάλι 41 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πληρώνει 159 και παίρνει πάλι 41. Δηλαδή, γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί η απαλλαγή αυτή που έχουν, η δασμολογική απαλλαγή που έχουν και τα αλλιευτικά σκάφη, είναι στην ποσότητα, είναι στα λίτρα και όχι στην αξία.
1: Τώρα, πες μας τι γίνεται με τους ενοικιαστές και την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου. Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές? Ακόμα είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Αρχές, μάλλον δεν είμαστε αρχές. Σήμερα έχουμε 11 Οκτωβρίου. Πάμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Άρα, απομένουν περίπου 20 μέρες για αυτήν τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τι αλλάζει σε σχέση με πέρσι και τι πρέπει να προσέξουν?
0: Έτσι, χθες, Γιάννη, έληξε η προθεσμία για διορθώσεις στις προλογικές δηλώσεις που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
1: Ναι.
0: Άρα, πάμε στη τελική ευθεία. Μπαίνει η διαδικασία για 1 εκατομμύριο περίπου δικαιούχους. Η επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, όπως είπες, αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
1: 30 Νοεμβρίου, μάλιστα.
0: Ναι. Και δεν απαιτείται, δεν χρειάζεται καμία αίτηση για την διαδικασία. Δεν θα υπολογίσει αυτόματα την ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Επομένως. Έχουμε ορισμένα σημεία να πούμε, γιατί κάποιοι που μέχρι χθες είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να δουν σε ποιο κωδικό είχαν βάλει τα ενίκια, ήταν σωστό, ήταν το ετήσιο που βγαίνει, γιατί πρέπει να είναι το ετήσιο.
1: Ναι.
0: Πολλοί γράφουν σε εκεί που λέει ετήσιο, πάνε και γράφουν το μηνιαίο. Από λάθος δηλαδή οι άνθρωποι, όταν κάνουν μόνοι τους τη δήλωση. Αυτά λοιπόν είχαν χθες προθέσει.
1: Ναι, άρα ποια είναι τα βασικά σημεία που θα κρίνουν τελικά την πληρωμή?
0: Επομένως, τα βασικά σημεία που θα κρίνουν την πληρωμή είναι η σωστή αναγραφή της συνολικής ετήσιας δαπάνης, είναι στην κύρια κατοικία.
1: Στο ε1.
0: Ναι, στο ε1, στους κωδικούς 811-816, να θυμίσουμε κάτι, mm-hmm. και για τη φοιτητική κατοικία σε άλλους κωδικούς, 817-822. Το δεύτερο σημείο είναι η ορθή καταχώρηση περιπτώσεις με περισσότερους εκμισθωτές ή μισθωτές.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχει αλλάξει, ο Νικαρής έχει αλλάξει δύο σπίτια. Άρα πρέπει να βάλει σε δύο κουτάκια το ενίκιο και το ενός και το άλλου για να γίνει ετήσιο και να πάρει το 1/12.
1: Ναι.
0: Ο σωστός υπολογισμός του ετήσιου μισθώματος, ιδιαίτερα όταν άλλαξε κατοικία ο ενοικιαστής μέσα στο 25, όπως είπαμε. Και το βασικό, η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφορικών στοιχείων, το ηλεκτρονικό δηλαδή πιστωτήριο που λέμε, που ναι. πρέπει να έχει αναγραφεί
1: για κωδικούς. Για κάποιον που δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι. Είτε είναι, δηλαδή όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου,
0: ναι.
1: χρειάζεται να κάνει κάτι?
0: Αν κάποιος έχει κάνει λάθος και έχασε την
1: προσοχή. Όχι, αν δεν έχει κάνει λάθος και δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι.
0: Όχι, αν δεν έχει αλλάξει με πέρσι και έχει το ε1 του πάει, γιατί θα δούμε από το. Θα πάρει το ε1 του 25 για να κάνει αυτό.
1: Άρα δεν αλλάζει κάτι.
0: Άρα δεν αλλάζει.
1: Ωραία.
0: Τώρα,
1: μπορεί κάποιος ναι.
0: να διορθώσει ένα λάθος, εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί
1: και να μας πεις και αν μπορεί κάποιος να διορθώσει ένα λάθος και ποια θα είναι τα ποσά τελικά.
0: Σωστά, σωστά. Να πούμε πρώτα για τα ποσά. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Βέβαια, η κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά, να θυμηθώ, 50 ευρώ, ναι, 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
1: Ναι.
0: Για τη φοιτητική κατοικία, γιατί μπορεί να παίρνει ένας πατέρας, νοικοκυριό, να παίρνει και για ενίκιο που μένει, αλλά και για το παιδί.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ξεχωριστό όριο ως 800 ευρώ.
0: Ξεχωριστό όριο, πάλι και εκεί έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Και βέβαια, διπλή επιστροφή, να θυμίσουμε, Γιάννη, επιλέξουμε, το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, επιλέξιμους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σου, 17.000 περίπου εκπαιδευτικοί γιατροί νοσηλευτές πήραν τα δύο ενίκια του 24.
1: Άρα η επιστροφή, η προγραμματισμένη πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου, φίλες και φίλοι, για εσάς τους δικαιούχους, είναι η 30 Νοεμβρίου του 2026. Φεύγουμε από
0: ναι. Να θυμίσουμε, γιατί επειδή κάποιος που ακούει τώρα θα λέει, μα τα παίρνω ο καθένας, όχι, υπάρχουν ιστοδηματικά όρια. Για τον άγαμο το συμβολικό όριο είναι 25.000, για τον έγαμο το παντρεμένο.

0: 35.000 και
1: τώρα
0: φτάνει κατά 5.000 για κάθε παιδί. Τώρα, αν έχει κάνει κάποιος ένα λάθος, αυτό είναι το κρίσιμο, δεν πρέπει να θεωρήσει αυτόματα ότι χάνει οριστικά κάθε δυνατότητα. Θα πρέπει δηλαδή εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, με την βοήθεια
1: ενδεχομένως
0: του υπολογιστή του, να εξετάσει
1: επειδή
0: αν υπάρχει και να κάνει αίτηση και επανεξέταση.
1: Πάμε για στο τελευταίο θέμα. Ανακαινίζω επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες?
0: Ναι, εδώ το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών και η διαδικασία καταβολής προγραμματίζεται τώρα, στις επόμενες μέρες, μέσα στον Οκτώβριο, για να πάρει την προκαταβολή. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Το πρόγραμμα αφορά, αγαπητοί Γιάννη, επιλέξιμες κατοικίες και προβλέπει ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης με συγκεκριμένους όρους και έχει βάλει το ταβάνι αυτό που είπε, 36.000 είναι το μέγιστο. Το ύψος επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία και τα πρόσθετα κριτήρια που πληρεί κάθε νοικοκυριό.
1: Ναι.
0: Την πρώτη κατηγορία που δίνει υψηλότερη βασική επιδότηση, τα εισοδηματικά είναι, αν θυμάμαι καλά, 18.000 ευρώ για τον άγαμο και 25.000 για ζευγάρι. Στη δεύτερη κατηγορία, τα αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35. Γι' αυτό και εδώ τα όρια που μπορεί να φτάσει δηλαδή στην πρώτη κατηγορία έως 95% η επιδότηση, με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ας το έχουν υπόψη τους όσοι είναι ενδιαφέρονται. Η επιδότηση καλύπτει επισκευές, ήπιες ενεργειακές, στις εργασίες που λαμβάνονται οψήματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Επομένως, είναι σημαντικό, όπως ανακοίνωσε προημερών και η αρμόδια υπουργός, μέσα στον Οκτώβριο με το άνοιγμα της σχετικής πρωτοπόρμας, οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της ίδιας συμμετοχής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μας τα είπες αναλυτικά, με χρηστικό έτσι τρόπο και αφήγημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Να τα λέμε και να τα βάζεις αυτά, Γιάννη, μου ζήτησαν κάποιοι φίλοι που ακούνε την εκπομπή σου και στο σημαντικό site που διαχειρίζεσαι.
1: Να είστε καλά, θα τα βάζω βεβαίως και στο Φήμοτρο, βεβαίως. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα. Διαφημίσεις, πάμε, Αντώνη, πάμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8.
10: το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, το κεντρικό στούντιο του Real FM. Από το βράδυ ξεκινά μια μακρά περίοδος, 5-6 ημερών με βροχές. Στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μας λένε μετεωρολόγοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σας φαλιριώτες Ολυμπιακοί και μη. Το γήπεδο του Ολυμπιακού Γιάννη θα επανακτήσει την παλιά του δόξα. Αν παράλληλα με την αναβάθμιση του επανέλθηκε η παραλία του Νέου Φαλήρου μπροστά από το γήπεδο στην παλιά της ονειρική όψη πριν καταστραφεί από την επταετία και τον εθνάρχη μας. Μου στέλνει και δύο παλιές φωτογραφίες εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Πώς ήταν πριν ανεγερθεί βεβαίως το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το παλαιό ποδηλατοδρόμιο δηλαδή, πώς ήταν παλιά η παραλία Νέου Φαλήρου. Μακάρι όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, αγαπητέ φίλε κύριε Παπαζαχαρίου, να επανέλθει στα παλιά πρότυπα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, μου γράφει για την αναφορά στις 28 Σεπτεμβρίου με το παλό ημερολόγιο. Καλημέρα στον Μιχάλη από το Γερεβάν Αρμενίας. Χθες γιορτάστηκαν, Γιάννη, με μεγαλοπρέπεια τα γενέθλια της πόλης του Γερεβάν, συνεχούς κατοίκηση, την αγάπη μας από Αρμενία, την αγάπη και τη δική μας, αγαπητέ φίλε. Ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι σαν σήμερα οι Αγγλογάλοι, οι Ιταλοί υπέγραψαν χωρίς την Ελλάδα με τον Μουσταφά και την ανακοχή των Μουδανιών με την οποία παραχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη ελληνικής κυριότητας στους Τούρκους. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννή. Κατάργηση μετρητών στα δέματα με courier βοηθά για ακόμα μια φορά στο να παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες από τη συναλλαγή με κάρτα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο καταργείται και το δικαίωμα του καταναλωτή να πληρώσουμε μετρητά για ποσά κάτω των 500 ευρώ. Τελικά όλα γίνονται για να εισπράττουν χωρίς σκοπό πάλι τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενώ θα έπρεπε να μην εισπράττουν γιατί όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται με ασφάλεια από το κινητό, το λάπτοπ, το τάμπλετ. Χωρίς να απασχολούνται, όσο τουλάχιστον απασχολούνται στα υποκαταστήματα των τραπεζών οι υπάλληλοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου προμήθειες για όλα αυτά. Μα υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί οι προμήθειες, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Ή τουλάχιστον καταργήθηκαν μόνο σε ορισμένες συναλλαγές.

0: Εδώ η φίλη Έλλη, καλημέρα Έλλη, μου γράφει για την καριέρα της Άννας Βύση και τι γίνεται με τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας για τη Βύση. Υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια. Η Βύση έχει συνεργαστεί και με άλλους δημιουργούς, μουσικοσυνθέτες. Έχει συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γκουγιουμτζή, τη Δώρα Γεωργιάδη, τον Δώρο Γεωργιάδη, με τον Τάκη τον Μπουγά, τον Σπύρο τον Βλασόπουλο και άλλους μεγάλους μουσικοσυνθέτες και άλλους δημιουργούς. Είναι τα τραγούδια τα οποία βάζουμε πριν γνωρίσει τον Καρβέλα. Το Μεθυσμένη Πολιτεία, Τόσο Έχω Φωνή. Βάλε μας Τόσο Έχω Φωνή μετά, αγαπητέ φίλε Αντώνη, να τα ακούσουμε. Εγώ καιρό να τα ακούσω. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή, και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Για διάλεξε αυτά τα παλιά της Βύση. Αν υπάρξουν περιορισμοί με δικαστική απόφαση, δεν θα αφορούν οι περιορισμοί αυτοί τα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας, παρά μόνο το κομμάτι των τραγουδιών που έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.
0: Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να απαγορεύσει να λέει τραγούδια άλλων ερμηνευτών παρά μόνο τα δικά του. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ.
1: Οι φίλοι μου το είχαν πει.
0: Μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύση. Σταύρος Κουγιουμτζής τραγούδησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου. Τα θυμάστε αυτά οι παλαιότεροι. Το 1974 θυμάμαι ότι συμμετείχε στα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ερμηνεύοντας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδια όπως το Κυκλάμινο, η Αυγή, η Πράσινη Μέρα, τα Λιγνά Κορίτσια. Έχω μπροστά τον κατάλογο εδώ με τα τραγούδια της Άννας Βύση. Εντάξει, είναι μεγάλη καλλιτέχνηδα η Άννα Βύση. Ήρθε 17-18 χρονών στην Ελλάδα και απέδειξε διαχρονικά ότι μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα.

Κοίταζα τώρα πότε κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ήταν το 1977, σε ηλικία 20 ετών. Με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή». Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτό το τραγούδι της χάρισε το πρώτο βραβείο. Δώρος Γεωργιάδης, μουσική και στίχους. Μικρό μυστικό ή ατέ... Και αυτό το τραγούδι παλιό της Άννας Βύση, τραγούδι το οποίο δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Όπως επίσης το «Δίψασα στην πόρτα σου», πολύ ωραίο τραγούδι, το «Στα χρόνια της υπομονής», σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, πολύ ωραία τραγούδια.

0: Καλημέρα στο φίλο τον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη και φίλοι συντελεστές της εκπομπής και συνακροατές, μια μεγάλη καλημέρα από τη συννεφιασμένη Πτολεμαΐδα. Είτε στη στεριά είτε στους ωκεανούς, φανατικά μαζί σου Γιάννη, για ανεξάρτητη ενημέρωση και ανθρώπινη παρεούλα. Να σε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στο Σάκη τον Παπαθεοδόρου. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Πόσο εύκολα και γρήγορα πέρασε το ατύχημα. Δεν ήταν ατύχημα, δυστύχημα ήταν. Στη Motor Oil δεν άκουσα τίποτα στη δύση. Κακώς, εμείς το παίζαμε δύο μέρες το θέμα αυτό. Και μάλιστα προχώρησαν και σε συλλήψεις οι αρχές, αγαπητέ φίλε. Πώς το λες ότι δεν άκουσες τίποτα στη δύση? Δεν το λέγαμε εδώ στις ειδήσεις για το δυστύχημα? Ο ένας χαροπαλεύει, ο άλλος κατέληξε. Και εγώ το σχολίασα μάλιστα χθες Σάββατο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή να έχουμε πάντα, σε απολαμβάνουμε γερός και δυνατός. Να σε καλά αγαπητέ φίλε Θανάση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στον Θανάση που χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη συμπεριφορά κάποιων φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Σανέλ Αρίνα. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Αυτοί οι βανδαλισμοί που έγιναν ήταν απαράδεκτοι και πρέπει οι δύο Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, να εντοπίσουν ποιοι είναι αυτοί και να μην τους επιτρέψουν να ξαναμπούν στο γήπεδο ποτέ.
1: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Κούσκιους Συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά Γιώργο. Καλημέρα στο Δανιήλ που μου γράφει ότι εγώ την Άννα Βύση Γιάννη τη θυμάμαι από την Μπουάτ Διαγώνιο στην Πλάκα 1975 μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Τότε ξεκίνησε το 74-75. Πιτσιρίκα η Άννα Βύση, 18-19 χρονών. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Προχθές ήταν η τελευταία Παρασκευή που σου έστειλα στην εκπομπή, καθώς από την Πέμπτη αρχίζω δυναμικά τα μαθήματά μου στη σχολή μου και οι ώρες που θα είμαι εκεί θα είναι 9 με 1. Και δεύτερον, κατά τη διάρκεια των έργων στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα παίξει από το 27 μέχρι το 29 στο ΑΚΑ. Τα είπαμε αυτά, Νίκο, τα σχολιάσαμε νωρίτερα. Γράφει το ίδιο αυτό που σχολιάσαμε πριν, το είπαμε. Από το 29 θα ξαναπαίξει το καινούριο Καραϊσκάκη, αν ολοκληρωθούν τα έργα έτσι όπως έχουν προβλεφθεί, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί. Ο Νίκος σχολιάζει το γεγονός ότι βγήκε σε δημόσια διαβούλευση χθες το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000 θέσεις για φιλάθλους. Λοιπόν, για πάμε στο Μάνο τον Γκρανίδη να του πούμε καλημέρα όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, μεγαλώνει αντί να μικραίνει το χάσμα, διαβάζω αγαπητέ φίλε Μάνο, όσον αφορά τα ακίνητα, το χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων και των τιμών πώλησης κατοικίας. Και αυτό προκύπτει από έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκές, γύρω και γύρω, μιλάμε για το έτος 2025, δεν έχουν πάει στο 26, δεν έχει κλείσει. Κοίταξε, για παράδειγμα, ας πούμε, να πάρουμε την Ελλάδα. Ένα περίπου το 1 τέταρτο των οικοκυριών καταβάλει πάνω από το 40% του εισοδήματος για να καλύψει τεγαστικές ανάγκες. Ναι. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν 31 όμως, Γιάννη. Mm-hmm. Το βλέπουμε και αυτό, έτσι. Που έχει πέσει, σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, τα έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, εκεί έχουμε ένα θέμα. Ενώ ανεβαίνουν τα ονομαστικά εισοδήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έχει ειδοποιήσει η κυβέρνηση. Τώρα, αυτό βέβαια θέλει πολλές πολιτικές για να μειωθεί. Είναι και το κόστος ενέργειας πολύ μεγάλο. Δεν είναι εύκολο να μειωθεί, έτσι. Όλος ο πληθωρισμός γενικά που υπάρχει.
0: Τώρα, όσον αφορά τα ενοίκια, διαβάζω ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8% σε πανελλαδικό επίπεδο το 26. Μιλάμε για το 26 σε σχέση με το 25.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η άνοδος αυτή φτάνει στο 4,3% στην Αττική, στο 3% στη Θεσσαλονίκη και το 4% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, είναι από έρευνα της Remax, έτσι, για πραγματικά ενοίκια. Κοίταξε, είναι μια άνοδος που είναι μικρότερη από πέρσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια μείωση της ανόδου, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο, αν πεις είναι καλό, όχι, γιατί πάλι έχουμε άνοδο. Αλλά αν θυμάσαι πέρσι μέσα στο 7-8%.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να πέφτει, δηλαδή, αυτός ο ρυθμός αύξησης. Πάμε δηλαδή στην ισορροπία πλέον. Mm-hmm. Γιατί το 3% μπορεί να μην είναι εξαιρεστικό, μπορεί να μην είναι και 3%, είναι σε κάποια κίνητα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πέσει και ενοίκια.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν πολύ ψηλά. Τα πραγματικά ενοίκια πάντα μιλάμε, όχι τη αγγελία, να μην μπερδεύει το κόσμο.
0: Ναι.
1: Και το λέω για του ακροατέ μα, γιατί πολλοί με ρωτάνε, μου λέει, εγώ βλέπω τι αγγελίε. Οι αγγελίε είναι αυτά που ζητάει ο άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τα πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Που καταγράφονται. Άρα, ένα θέμα λοιπόν είναι ότι ανεβαίνουν τα ενοίκια. Τώρα, απ' την άλλη, βέβαια, η ζήτηση παραμένει πολύ μεγάλη και το επιβεβαιώνει αυτή η έρευνα. Το έχουμε πει μαζί 100 φορέ. Μέχρι 250.000 ευρώ, εκεί είναι το μεγάλο όγκο. Που είναι και οι Έλληνες, έτσι.
0: Mm-hmm. Ό,τι σηκώνει το βαλάντιο των Ελλήνων. Μάλιστα.
1: Τώρα. Ελλήνων. Και μεγάλη πίεση στα μικρά σπίτια, να το πούμε και αυτό, κάτω από 600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
0: Τώρα, μια χρηστική πληροφορία, πού και γιατί μπορεί να κολλήσει η αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτηρίου σε κατοικία. Νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το σχολιάσει.
1: Έχει ενδιαφέρον ένας νέος νόμος, να το πούμε, γιατί πολύ.
0: Νέα ρύθμιση.
1: Νέα ρύθμιση που πέρασε, ψηφίστηκε από το Υπουργείο, από το ΕΠΕΝ. Που μπορείς να κάνεις αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτηρίου,
0: ναι,
1: να τονίσω επαγγελματικού, βιοτεχνικού ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: σε κατοικία μόνο. Μόνο ναι, σε κατοικία, κατά παρέκκληση των διατάξεων, ακόμα και να μην επιτρέπεται από τις χρήσεις γης. Κυρίως αφορά εκτός σχεδίου περιοχές ή παλιές βιοτεχνικές περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρήσει όλη την νομοθεσία. Δηλαδή, mm-hmm, ο κανονισμός να το επιτρέπει να βγουν οι εγκύκλοι, οι εφαρμοστικές που δεν έχουν βγει, το τονίσαμε γι' αυτό και την Πομιδά. Δηλαδή, δεν βγαίνει απλά ένας νόμος στην Ελλάδα, πρέπει να βγουν και οι εφαρμοστικές εγκύκλοι. Δεν έχουν βγει. Έτσι περιμένουμε, ελπίζουμε να βγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο σημαντικό, ότι πάλι πρέπει να κάνει τη διαδικασία αλλαγής χρήσης. Ναι, άδεια, φάκελο κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι έτσι απλά κάνω μια δήλωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μάνο Γκρανίδη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πάντα χρηστικά τα θέματά σου. Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάνο. Με αυτό το τραγούδι ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε η Άννα Βύση το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1977 για να κάνουμε και μια αναδρομή στην Άννα Βύση, την περίοδο που δεν της έγραφε τραγούδια ο Καρβέλας, γιατί η Άννα Βύση προϋπήρχε επαγγελματικά του Καρβέλα.

0: Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη, η Άννα Βύση, το 1977. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Άννα Βύση. Βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Λοιπόν, πάμε στο Λευτέρη Καρχημάκη, τον υποψήφιο βουλευτή στην Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, είναι λέκτορας ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Χάγης Ολλανδίας και βέβαια είναι και συντονιστής ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά που μιλάμε με ένα νέο στέλεχος, ένα νέο άνθρωπο στην πολιτική. Τώρα, για πείτε μου, αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, τι περιμένετε να ακούσετε αυτή την εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την στήριξη για την ενέργεια και τι πρέπει κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη των θέσεων, κατά την άποψη και το κυβερνητικό σας πρόγραμμα να θέσει στην Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου εκεί θα κριθεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής ή όχι.
1: Να ξεκινήσω τα βασικά. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας πω τι θα έπρεπε να ανακοινώσει.
0: Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ακούσω.
1: Και είναι τρία πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξέρετε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο πλανά το πάνω από τα ραδιοφωνικά.
0: Θα το παλέψει στις Βρυξέλλες αυτό, αν μας δώσουν την ρήτρα διαφυγής.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα μου επιτρέψετε να φτάσω στο κατά πόσο χρειάζεται την άδεια των Βρυξελών. Ξέρετε, όταν ρωτάγαμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μα πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, Η Κύπρος, η οποία παίρνει βενζίνη από εμάς, δηλαδή που έχει τιμή 1,60, και στην Ελλάδα που είναι τα ίδια διελιστήρια να είναι 2,20 και 2,40. Η απάντηση ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά, με βάση τα έκτακτα έσοδα του ΦΠΑ και βεβαίως μια κρατική ενίσχυση που μπορεί να προκύψει και από την φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Τι λέει η κυβέρνηση και λέει ψέματα. Λέει ότι χρειάζεται να πάρει την άδεια της Ευρώπης. Αυτό θα ίσχυε εφόσον επιθυμούσε να λάβει μια μόνιμη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ δεν ισχυρίζει ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μόνιμη μείωση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μια τρίμηνη με πεντάμηνη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση.
0: Αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχει αίσθηση ή εντύπωση, να το πω διαφορετικά, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά μόνιμη μείωση κατά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάτε για προσωρινή λοιπόν.
1: Εμείς μιλάμε για μια προσωρινή μείωση όσο διαρκεί η κρίση, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα περιθώριο χρόνου προκειμένου να εφαρμόσουμε και τα υπόλοιπα μέτρα πολιτικής, τα οποία προφανώς μπορούν να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι τα άλλα μέτρα πολιτικής? Τα άλλα μέτρα πολιτικής είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστήριων. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ηγεσία της οποίας δεν είναι σοσιαλιστές, η Κριστίν Λαγκάρντ προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς, λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας αυτή τη στιγμή στα καύσιμα προέρχεται από τον λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, τα διελιστήρια και οι διάφορες εταιρείες ενέργειας πάνε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Γιατί κέρδη ένα βαρέλι, λέει ότι είναι υπερκέρδη η Κριστίν Λαγκάρντ, για 10 με 12 δολάρια. Τι κέρδη ένα βαρέλι έχουν τα ελληνικά διελιστήρια? 35. Και τριπλασίασαν τα κέρδη τους. Ή ξέρετε εσείς κάποιον άλλον ο οποίος κατάφερε μέσα σε μία χρονιά να τριπλασιάσει τα έσοδά του? Εγώ κανέναν. Μάλιστα, τη στιγμή που η Κριστίν Λαγκάρντ λέει ότι αυτά είναι υπερκέρδη, διότι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακούστε, να τους φορολογήσουμε και να βάλουμε πλαφόν. Γιατί δεν το κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Άρα, το δεύτερο είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστήριων. Και το τρίτο, για να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι η φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων.
0: Ναι. Τώρα, τι περιμένετε εσείς από την Ευρώπη, τι εκτίμηση και τι πληροφορίες έχετε? Θα γίνει μάχη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής. Προφανώς έχει γίνει και μια προεργασία, κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup. Έχετε κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ελπίδες να πάρουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής ή όχι?
1: Ελπίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δουλέψει με την πολιτική της οικογένεια. Σαν ΠΑΣΟΚ, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές το έχουμε κάνει. Ξέρετε, πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ήταν να υπάρξει μια κοινωνική ρήτρα διαφυγής και για τις δαπάνες για τη στήριξη των οικοκυριών για την ενέργεια, αλλά και για τις δαπάνες οι οποίες αφορούν το κοινωνικό κράτος μετά τον COVID. Τότε οι συντηρητικές κυβερνήσεις και η δική μας μαζί είχε πει όχι, όπως και εκείνη της Ολλανδίας, της Γερμανίας και ούτω καθεξής. Σήμερα αυτήν την αιμονή στην λογική, αν μου επιτρέπει ο όρος, μπακαλικής οικονομικής, δηλαδή που δεν αναγνωρίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν και άνθρωποι, και ότι εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, είναι σημαντικό να επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή, τη βρίσκουμε μπροστά μας. Διότι μάλιστα, οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαφωνούν κάθετα και χρειάζεται ομοφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ελπίζω να έχουν κάνει τη δουλειά τους.
0: Τώρα,
1: τη δουλειά μας την κάναμε.
0: Θέλω και την εκτίμησή σας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, μετά τη συμφωνία της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν κατά την εκτίμησή σας αυτό το γεγονός ότι θα ρίξει άμεσα δηλαδή χιλιάδες τόνους στην αγορά, θα έχει αποτέλεσμα και θα δούμε να αποκλιμακώνονται διεθνώς οι τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Για άλλη μια φορά, έχει σημασία να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ευρώπη θα δεχτεί τα ρωσικά καύσιμα?
0: Ναι, ωραίο ερώτημα αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, νομίζω, όλης της ιστορίας.
1: Δηλαδή, εάν το δεχτεί, έστω και δια της πλαγίου, δηλαδή μέσα από εισαγωγές δεύτερες από την ΣΥΠΑ, υπάρχει μια πιθανότητα να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Αλλά θα ήταν σαν να πυροβολεί όλη τη στρατηγική της μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μέχρι σήμερα αυτό το που έχει πει η Ευρώπη είναι ότι δεν έχω καμία εισαγωγή από τη Ρωσία και θέλω να την τσακατέψω οικονομικά. Άρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα στο κατά πόσο η ευρωπαϊκή ηγεσία.
0: Είστε επιφυλακτικός και καλά κάνετε, γιατί έχουμε ξαναδεί το ίδιο έργο ή περίπου το ίδιο έργο. Να είστε καλά, κύριε Ελευθέρη Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ
0: να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, την τελευταία στιγμή στην πορεία προς εκλογές, ή θα υπάρξουν εσωκομματικές ανακοινώσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη νωρίτερα?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι στο 80% και πλέον. Η ανακοίνωση αυτή κατά αυτήν στα χέρια του Πρόεδρου.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Θα είναι υποψήφιος στην Δυτική Αθήνα ο κύριος Καρχημάκης. Βαρύ όνομα για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια της Άννας Βύση. Παλιό τραγούδι. Καλημέρα στο φίλο το Βαν. Καλημέρα, Γιάννη. Αν βάλεις τη Βύση να πει τραγουδιστά τα συστατικά μιας συσκευασίας από γαριδάκια, για παράδειγμα, επιτυχία θα κάνει. Μα είναι αναμφισβήτητο το ταλέντο της γυναίκας αυτής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βύση.

Καλημέρα στο Λεφέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε μια όμορφη και φθινοπορεινή Κυριακή και πάνω απ' όλα να χαμογελάμε. Να είσαι καλά Λεφέρη, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σπύρο που μου γράφει ότι αμφιβάλλω, αγαπητέ. Καλημέρα φίλε Γιάννη, αμφιβάλλω αν θυμάται να τα τραγουδήσει η Βύση ή τα τραγούδια που βάζεις. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια και άλλαξε στυλ. Όμως απ' την άλλη, ίσως αυτή η αλλαγή του στυλ είναι που την έκανε διαχρονική και απευθύνθηκε και σε άλλα ηλικιακά κοινά. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς οι παλιοί μεγαλώνουμε. Καλημέρα στο Σάκη. Εντάξει, εμείς το είπαμε το γεγονός αυτό για την έκρηξη. Κάποια άλλα όμως μέσα, έχεις δίκιο αγαπητέ Σάκη, δεν το μετέφεραν καν ως είδηση. Δεν είπαν το παραμικρό, έχεις δίκιο. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει η συγκατοίκηση μάλλον θα ξαναγίνει συνήθεια, μόνο που τώρα δεν θα μιλάμε για δύο άτομα, αλλά για τρία και τέσσερα κάτω από την ίδια στέγη, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο Καρβέλας Γιάννη μας θυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο συνθέτης σε ένα τραγούδι. Να θυμίσω και εγώ ότι παλιά οι δίσκοι που κυκλοφορούσαν έλεγαν απ' έξω συμμετέχουν οι τάδε τραγουδιστές. Μου στέλνει και ένα ιστερόγραφο φίλος. Η Βύση και ο Καρβέλας πάντα μας έχουν δείξει πως έχουν ένα δικό τους και μοναδικό τρόπο να επικοινωνούν. Η άποψή μου είναι ότι μόνο αν φύγουν από τη μέση οι καλοθελητές και μείνει ο Νίκος με την Άννα, θα λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Και αυτό υπέροχο τραγούδι, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ακούστε μήνυμα κλασικού Ελληναρά. Μας έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τις αρχαιολογίες της Βύσης. Γιατί σε υποχρεώνει κανένας πρωί-πρωί να ακούς κάτι συγκεκριμένο, αγαπητέ φίλε? Σου είπε κανένας με το ζόρι να ακούς Real FM και Γιάννη Παπαγιάννη? Βάλτε και κάτι πιο σύγχρονο, μια Μποφίλιου. Αλλά ξέχασα, δεν είναι του κόμματος αυτή. Είναι άλλου κόμματος η Μποφίλιου, αν θες να πεις αυτό. Ξεκάθαρα με τον Καρβέλα και όχι με τη φιλάργυρη Ριανούλα. Ένας ακόμα που παίρνει το μέρος του ενός ή της άλλης, χωρίς να έχει ιδέα στην πραγματικότητα. Απλά θέλει να κάνει τον έξυπνο. Τι διαβάζουμε τόσα χρόνια εδώ? Καλημέρα στο φίλο το Θάνο. Γιάννη, καλημέρα, υγεία και δύναμη, ο Θεός τα καλύτερα. Καλά, συγγνώμη, ο Ζελένσκι είναι τόσο επιπόλαιος που πίστευε ότι ο Τραμπ θα πάρει το μέρος του και θα πολεμήσει στα πετρέλαια τον Πούτιν για χάρη της Ουκρανίας. Και επειδή είμαι μέσα στα πετρέλαια, η απόφαση συνεργασίας έχει πάρθει εδώ και 3 μήνες. Καλά κρασιά, Βλαγκοντιμίρ, γράφει ο φίλος για τον Ζελένσκι. Θα έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή μετά το άδειασμα του Ντόναλντ Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται, στρώνει το χαλί για την ανατροπή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Σχολιάζει. Είναι πολύ επιπόλαιο από την πλευρά ακροατών. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση έναν, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει μηνύματα άλλων ακροατών να παίρνουν το μέρος της Άννας Βύση, του Νικού Καρβέλα. Μάλλον οι πιο σοβαροί δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Τι να πάρεις το μέρος υπέρ του ενός ή της άλλης όταν δεν ξέρεις τι πραγματικά έχει συμβεί μεταξύ τους? Παρακολουθείς, λες την άποψή σου, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φανατισμός. Ποιος από τους δύο θα κερδίσει? Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Στα χρόνια της υπομονής, δε μας τιμή. Προς το παρόν, αυτός που τρίβει τα χέρια του, ξέρετε ποιος είναι? Ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ. Λοιπόν, έγινε επεισόδιο. Σας τα είπα και το πρωί. Θα σας τα πω τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν προχθές να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου ύψους 1 εκατομμυρίου, για την ακρίβεια 850-860 χιλιάδων ευρώ. Δεν του επέδωσαν τελικά το έγγραφο. Υπήρξε ένας λεκτικός, μια λεκτική αντιπαράθεση. Του το επέδωσαν, του το έστειλαν χθες ηλεκτρονικά μέσω email, από τα email δηλαδή τα οποία έχει η ΑΔΕ στην φορολογική ταυτότητα του καθενός. Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καρβέλας άρχισε να διαμαρτύρεται με φωνές, έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Δημιουργήθηκε ένταση. Ήταν τέτοια που, σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου, όπως σας είπα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και τώρα μένει να δούμε αν το ποσό των 850.000 ευρώ, 860 για την ακρίβεια, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν ή αν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν δικαιολογείται το ποσό από άλλες πηγές ή όχι. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση.
1: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up.
7: Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από...
10: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
11: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
13: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χαίρομαι που υπάρχουν η πλειοψηφία των ακροατών. Δεν παίρνουν το μέρος ούτε της Βύση ούτε του Καρβέλα, όπως πολύ σωστά γράφει και ο Νίκος Ολικουρίνος. Και οι δύο Γιάννη είναι ιστορικά μεγάλοι και ταλαντούχοι στο χώρο. Ο καθένας τώρα κάνει την επιλογή του. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Όταν μπαίνει το συμφέρον, ξεχνιούνται όλα. Διαβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Ντουμάση. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, ζωγραφίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Η Άννα Βύση τραγούδησε εξαιρετικά τραγούδια πριν τον Καρβέλα, ποιοτικά και μελωδικά. Θα σου θυμίσω κι άλλα. Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά, βεβαίως. Τραγουδάρα και αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για να δούμε σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι. Με τόσα σκάνδαλα που έσκασαν τελευταία για τη Σίτι, βέβαια. 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εννοείται και από τον Real FM η μετάδοση ραδιοφωνική. Καλημέρα στον αγαπητό τον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Αντιδικία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην περίπτωση Βύση καθιστούν κυρίαρχο ότι μια καλλιτέχνη έχει συνδέσει χειραγωγικά τον καλλιτεχνικό και επαγγελματικό τη βίο με έναν συνθέτη. Μετά κόπηκε το μήνυμα. Γι' αυτό να μου στέλνετε πιο μικρά μηνύματα, κύριε Κιμιονή. Είναι τεράστια τα μηνύματά σα. Κόβονται τα μηνύματα και χρειαζόμαστε πιο γρήγορα μηνύματα, πιο άμεσα και πιο παρεμβατικά. Καλημέρα στο Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Βεβαίως, αυτό είναι το θέμα. Θες να σου κάνω εγώ μερικά ερωτήματα που έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου από την ιστορία αυτή? Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Θα σου πω τώρα τι εννοώ. Καλημέρα και στο φίλο που δεν υπογράφει το όνομά του, ούτε το μικρό το όνομα δεν μας γράφει. Δεν έχει σημασία, το διαβάζουμε το μήνυμα. Το να ασχοληθεί κάποιος με τον Καρβέλα και τη Βύση σε μια χώρα που οι φοιτητές δεν πάνε σαν πανεπιστήμιο επειδή δεν έχουν οι γονείς τους χρήματα να πληρώσουν το ενίκιο ενός σπιτιού, είναι το άκρο ναό της ηλιθιότητας, γράφει ο φίλος. Καλά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ασχοληθείς με τίποτε άλλο επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα ή έχει φτωχοποιηθεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μπορείς να ασχοληθείς και να σχολιάσεις άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τι σχολιάζεις για όλα αυτά. Ξέρετε από αυτή την ιστορία τι με ενδιαφέρει εμένα? Πώς ελέγχεται αν όλα τα εισιτήρια μιας συναυλίας έχουν εκδοθεί νόμιμα? Αυτά είναι τα ζητούμενα. Πώς διασταυρώνονται τα εισιτήρια που πολλούνται ηλεκτρονικά με τα πραγματικά έσοδα μιας διοργάνωσης? Δεν εννοώ μόνο τη συναυλία της Άννας Βύση, γενικότερα τις συνευλίες των καλλιτεχνών. Ποιος ελέγχει τα έσοδα από εισιτήρια που πολλούνται στην είσοδο του χώρου? Θέλω να πω, μπορούν να τεθούν μια σειρά από ερωτήσεις που όταν κλείσει, εύχομαι να κλείσει κάποια στιγμή με το καλό η ιστορία αυτή, θα πρέπει να τεθούν ως ερωτήματα. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, τι συμβαίνει με τις συναυλίες, με τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Όλο αυτό, αν θέλετε, το πλέγμα ερωτήσεων που αφορά και εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες. Ποιος έχει την ευθύνη για την απόδοση των φόρων, ο διοργανωτής, ο καλλιτέχνης ή και οι δύο? Πώς ελέγχονται οι αμοιβές καλλιτεχνών και οι συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής? Τι γίνεται όταν μέρος της αμοιβής καταβάλλεται σε μετρητά? Πώς ελέγχονται οι υπεργολάβοι, οι εταιρείες παραγωγής και οι προμηθευτές μιας συναυλίας? Τα έγραψα εγώ τα ερωτήματα. Γιατί προκύπτουν από όλα αυτά. Ποιες είναι οι κυρώσεις όταν διαπιστώνεται απόκρυψη εισόδων? Πέφτουν φορολογικά πρόστιμα ή πέφτουν μόνο στον απλό πολίτη και στις μικρές επιχειρήσεις? Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε όλες τις συναυλίες που γίνονται? Δεν μιλάμε μόνο για την Άννα Βύση, απλά η Άννα Βύση είχε τον περισσότερο κόσμο από όλους. Πόσες παραβάσεις έχουν εντοπιστεί και ποιο είναι το ύψος των προστήμων? Πώς ελέγχεται η απόδοση του ΦΠΑ στα εισιτήρια και στις λοιπές υπηρεσίες? Χρησιμοποιεί ΑΔΕ ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων? Βλέπετε. Από αυτή την ιστορία μπορούν να βγουν πολύ ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν και την οικονομία και την αγορά και εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης θα είναι σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας να σχολιάσει ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Ανέστειλαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι αλλοίς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μεγάλο θέμα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα ψαράδικα βεβαίως που αγοράζουμε ψάρια και στα καταστήματα, στα ρεστοράν δηλαδή και τις ταβέρνες. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Έλεγα πριν από λίγο ότι τελικά η Αλής, μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε προσωπικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός, όταν τους είδε στην Χαλκιδική, είδε ένα κομμάτι, ένα μέρος των εκπροσώπων των Αλιέων, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, τους είδατε και εσείς στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει θέμα με τους Αλής και δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Είναι και η συμπεριφορά των Τούρκων. Το έχουμε θίξει εδώ κατ' επανάληψη το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές και σε αυτή την κοινωνική ομάδα των φαντς και των τραπεζών.
1: Σωστά. Εγώ τους συνάντησα την Παρασκευή το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο περιοδίας μου στη Θράκη, και είχα πολύ ωραία συνάντηση μαζί τους στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια δραστήρια κοινότητα ψαράδων, η οποία όμως είναι έτοιμη να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Να σηκωθούν να φύγουν. Είχα και πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις εκεί. Ο πατέρας μιας παλιάς μου φοιτήτριας είναι ψαράς και μίλησα με τα παιδιά εκεί και μου είπαν πώς ακριβώς βγαίνει το μεροκάματο. Λοιπόν, θέλω να, μέσα από την εκπομπή σας, να εκπέψω κι εγώ ως. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε να τρώμε ελληνικό ψάρι και αν πραγματικά θέλουμε αυτές οι οικογένειες να παραμείνουν στον τόπο τους, στην Αλεξανδρούπολη και στα νησιά, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι δεν μπορούν πλέον. Είναι απαγορευτικό να βγάλουν τα σκάφη τους κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Ο αθέμητος ανταγωνισμός από απέναντι, από Τούρκους Αλής, ο οποίος φτάνει σε εξοργιστικά όρια αθέμητων πρακτικών. Η τελευταία ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω την απάντηση ήταν μετά από εκτοπισμό ψαράδων ακόμα και στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων. Φτάσανε δηλαδή σε πάρκο Natura, ψαρεύαν. Δεν είναι μόνο ότι εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες με τα θηριώδη σκάφη τους, τις μηχανότρατες. Καταστρέφουν και το βυθό, καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πάρκο Βορείων Σποράδων που προστατεύεται η φώκια, απαγορεύεται η αλία γενικώς. Μπαίνουν μέσα, αλωνίζουν.
0: Ναι, ούτε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν οι Τούρκοι ψαράδες.
1: Ακριβώς, διότι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή.
0: Το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, το λιμενικό. Υπάρχει ένα στίγμα το οποίο εκπέμπεται από όλα αυτά τα σκάφη. Ξέρουμε κάθε στιγμή που βρίσκεται κάθε τέτοιο σκάφος τουρκικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται, ξέρετε τι είναι, είναι όλες αυτές οι παραβιάσεις να συστηματοποιηθούν, να πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκμηριωμένα και να απαγορευτούν οι εισαγωγές αλλιευμάτων. Υπάρχει οδηγία η οποία λέει παράνομα αλλιευμένα προϊόντα απαγορεύεται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται περί καραμπινάτη.
0: Εσείς είσαι ως Ευρωβουλευτής και οι άλλοι συναδελφοί σας όλων των κομμάτων έχετε φέρει το θέμα στην Ευρωβουλή. Έχετε δηλαδή. Είχαμε κάνει εκπομπή, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Έχω καταθέσει 4 παρεμβάσεις. Απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει τεκμηρίωση.

0: Δεν ρημώσουν τα νησιά από τους ψαράδες. Εάν σταματήσουν αυτοί οι φύλακες και προστάτες των θαλασσών να βγαίνουν το πρωί να καλάρουν, όπως λέμε στην ψαρική, στην αλλιευτική γλώσσα, να ρίξουν τα φύχτια τους, να ρίξουν τα παραγάδια τους, τότε στην πραγματικότητα έχουμε αποσύρει και μία στοιχειώδη θωράκιση, μάλιστα, των θαλασσών μας. Έτσι. Και κάτι άλλο, αυτό που αναφέρατε. Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι ο θεμητός ανταγωνισμός και είναι και ο βραχνάς από τα funds. Ξαναρχόμαστε σε ένα θέμα που σας έχει έτσι απασχολήσει και εσάς δημοσιογραφικά και εμένα κοινοβουλευτικά. Ο ρόλος των funds και των services, που μάλιστα στην εσχατιά της χώρας μας, σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές όπως η Θράκη, προχωράνε σε πληστηριασμούς ακινήτων, σε χωράφια και σκάφη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί είναι σημαντικό ότι φυσικά χάνουν χιλιάδες Έλληνες τα σπίτια τους από τα λεγόμενα κοράκια, αντί πινακίου φακής. Είναι ακόμα πιο σημαντικό όμως ότι αλλάζουν χέρια χωράφια στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες τις άλλες ακριτικές περιοχές στο Σουφλί. Και σκάφη. Τους παίρνουν τα σκάφη εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό. Προσέξτε, εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό και με φυσικά πρόσωπα από την απέναντι μπάντα. Ναι.
1: Τώρα, η αναστολή μέχρι πότε είναι? Γιατί έχουν διάφορους συνδικαλιστικούς κλάδους. Άλλοι είναι αποφάσισαν για προσωρινή αναστολή.
0: Εγώ την Παρασκευή που τους επισκέφθηκα, πέτυχα τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα στη διάρκεια της συνέλευσης που κάνανε για να αποφασίσουν παράταση ή αναστολή των κινητοποιήσεων. Ναι. Αποφάσισαν αναστολή ως ένδειξη καλής θέλησης μετά την...
1: Ποιοι ψαράδες, γιατί κάποιοι αποφάσισαν αναστολή επαόριστο, θα ξανασυνεδριάσει ο κλάδος, και κάποιοι αποφάσισαν, είναι και διάφοροι σύλλογοι.
0: Κοιτάξτε, έτσι, και συνδικαλιστικοί φορείς. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχει αποφασίσει αναστολή, περιμένοντας να δουν εάν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε προτείνει στο ΠΑΣΟΚ ενίσχυση 50 λεπτά το λίτρο. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, έστω σε βραχυπρόθεσμη φάση, δηλαδή από το Μάρτι μέχρι το Νοέμβρη, σε συγκεκριμένες περιόδους που παροξύνεται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει αναστολή πληστηριασμών για τέτοιες ευαίσθητες ομάδες. Πράγματα δηλαδή πρακτικά που μπορούν να γίνουν. Η πολιτεία μπορεί να βάλει πλάτη. Εύχομαι και ελπίζω να συναισθανθούν ότι όλοι οι κλάδοι επαγγελματικοί έχουν τις ανάγκες τους, ειδικά ο κλάδος των αλλιέων, ακριβώς επειδή έχουμε ζητήματα στο Αιγαίο. Είναι ένας ευαίσθητος κλάδος που πρέπει κατά προτεραιότητα να τον δει η πολιτεία.
1: Την καλημέρα μας, να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γουλιέλμο, που μου γράφει ότι ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε πολλά πράγματα με τους ψαράδες, διότι η αναστολή της απεργίας είναι μέχρι την Πέμπτη. Δεν είναι μέχρι την Πέμπτη, είναι κάποιον εκ των αλλιέων μέχρι την Πέμπτη. Οι περισσότερες οργανώσεις των αλλιέων αποφάσισαν επαόριστο αναστολή της απεργίας και γι' αυτό θα πάνε την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπή αυτών για να δουν τον Πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Αυτό είναι το πλήρες ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη τον Κουλούβαρδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα να διορθώσω την κυρία που είπε προηγουμένως για το τραγούδι «Έστειλα δύο πουλιά στην κόκκινη μηλιά» ότι είναι του Καρβέλα. Δεν είναι έτσι. Είναι του Καλδάρα από το δίσκο «Μικρά Ασία» και το έχει ερμηνεύσει και η Χαρούλα Αλεξίου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Σταμίρη, τον καλό φίλο ακροατή που εκτός από το μεγάλο ντέρμπι του Ελικλάσκου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ζητά ο φίλος να αναφερθούμε και στο σημερινό ντέρμπι της Γάμα Εθνικής που ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν στον Πειραιά και όχι μόνο. Προοδευτική Κορυδαλλού αντιμετωπίζει τον Ιωνικό Νικαία στις 4 το απόγευμα.
2: Και κούτσα κούτσα όταν πέφτει το σκοτάδι.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα. Σωστά αυτά που ζητούν οι ιδιοκτήτες των μηχανότρατων, αλλά το θέμα του σεβασμού του θαλάσσιου πλούτου χλωρίδας και πανίδας να το σέβονται και οι Τούρκοι και οι δικοί μας. Κακά τα ψέματα, οι δικοί μας δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Ναι, πάντως εμείς δεν ψαρεύουμε μέσα στα δικά τους όρια, μέσα στα δικά τους σύνορα, και αυτό είναι αποδεδειγμένο νομίζω. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη από το Αμβούργο. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Ο εγωισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αγάπης. Μουσική Καρβέλα, ερμηνεία Βύση, το καλύτερο πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Να τα βρουν και να απολαύσουν το έργο τους. Ίσως να είναι και θέμα ηλικίας οι παραξενιές τους. Για Τραμπ Ζελένσκι, όσα χτίζει διπλωματία με κόπο και υπομονή επί δεκαετίες, ο Τραμπ τα γκρεμίζει με μία δήλωση. Η αλαζονία και ο παρορμητισμός δεν είναι διπλωματία. Ο κόσμος δεν είναι προσωπικό παιχνίδι κανενός, γράφει ο φίλος ο Άκης από το Αμβούργο. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την κυρία Νικολέτα. Αυτό το ερώτημα το έθεσα και εγώ πριν, κυρία Νικολέτα. Να το ξαναθέσουμε από την αρχή. Από το απευθύνουμε προς τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ. πόσες συναυλίες και κέντρα διασκέδασης

0: Εγώ θα σας έλεγα και πανηγύρια ακόμα, ελέγχθηκαν το 2025, το 2026 και παλαιότερα και σε ποιες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Για όλους λοιπόν. Καλημέρα στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καβά. Καλημέρα σε όλους, Γιάννη. Η ρωσικά πετρέλαια, η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης ήδη έπαιρναν. Τα διυλισμένα παράγωγα από Κίνα και Ινδίες, από ποιο πετρέλαιο ήταν? Μα φυσικά από το Ιράν και από τη Ρωσία. Οπότε όλα τα άλλα απέχουν από την αλήθεια. Έχουμε σημειώσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κόψουν τα φτερά των χωρών του Περσικού και της Κίνας, επιθυμούν την πλανητική διακυβέρνηση με Ρωσία και ο Τραμπ θα μας αναγκάσει να τα βρούμε με Ρωσία μέσω ενεργειακού, άρα αλλαγή ευρωπαϊκών σχεδίων για το ουκρανικό θέμα. Η Ευρώπη, Γιάννη, όσο ζει μέσω φόρους και με φορολογία καυσαερίων στα μεταφορικά μέσα, όπως τα πλοία, ποτέ δεν θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Το μόνο που πετυχαίνει είναι η φτωχοποίηση των Ευρωπαίων και η αναγέννηση των άκρων και του φασισμού.
1: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Φυσικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: Big win, big win, big win, big win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση big win.
6: Καταλάβατε? Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο στο Το νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή να έχετε. Υγρασία και σήμερα. Ζέστη, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα μπουν βοριάδες στην Αττική και θα αλλάξει η θερμοκρασία. Θα πέσει. Και από Δευτέρα θα έχουμε μια εβδομάδα με αρκετές βροχές. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, να σας πω ότι διαβάζω πως μετά τα όσα γίνονται μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, φαίνεται ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Αυτή η μετοπική σύγκρουση άνοιξε και τις ορέξεις του κυρίου Πιτσιλή. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΔΕ, εκτός από τον Νίκο Καρβέλα, ελέγχει και την Άννα Βύση. Ξεκινώντας όχι από τώρα, από την τελευταία συναυλία δηλαδή, αλλά από τις δύο μεγάλες συναυλίες που, αν θυμάστε, είχε δώσει η ερμηνεύτρια στο Καλλιμάρμαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, πρόπερση και πριν από 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε, γίνονται φίλο και φτερό όλες αυτές οι εταιρείες, ή και τι είναι, ΑΕ, δεν ξέρω. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχει μπει και η ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση πέρσι τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Εξετάζεται, ερευνάται μάλλον, το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες κυπριακές και αγγλικές εταιρείες. Οι εταιρείες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφερόντων της ίδιας, και κάποιες από αυτές διερευνάταν είχαν δηλώσει κανονικά το ΦΠΑ. Αυτονόητα αυτά. Αυτονόητα αυτά. Φαίνεται ότι από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος και λέγεται Πιτσιλής. Θα βάλει αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Χρήστος Κρίγκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε οικονομολόγε.
17: Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί.
0: Να σου πω, θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή η ΑΔΕ να ενημερώσει το φιλοθεάμον κοινό. Πόσες συναυλίες και πόσα κέντρα διασκέδασης, εγώ δεν μένω μόνο συναυλίες, και πόσα κέντρα διασκέδασης έχει ελέγξει και αν έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις κατά το παρελθόν. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια εικόνα ή είναι δύσκολο?
17: Κοίταξε, δεν πρόκειται να το δούμε εύκολα αυτό σε δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Έχει ξεκινήσει αυτός ο ελέγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εμείς το έχουμε παρακολουθεί σε διάφορα φόρουμ που έχουμε βρεθεί, έτσι, και από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής που κάνουν κάποιους αυτονόητους ελέγχους. Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, επειδή το έσοδο, γενικότερα το έσοδο από κέντρα διασκέδασης, από τέτοιου είδους συναυλίες γενικά, είναι αναρτώμενο σε πραγματικό χρόνο πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή, όταν χτυπάει μια ταμιακή μηχανή σε ένα τέτοιο κέντρο, να ξέρεις ότι ενημερώνεται κατευθείαν η Ανεξάρτητη Αρχή. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το έχουν πει και στελέχη κιόλας της Ανεξάρτητης Αρχής, ότι έχουν πραγματοποιήσει νωρίτερα ελέγχους σε πραγματικό χρόνο. Έχουν δει τι έσοδα αποκομίζει ένα κέντρο σε μια βραδιά, και μετά από κάποιες μέρες, μέσα από το κέντρο της ψηφιακής διερεύνησης που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κάνουν αυτούς τους ελέγχους να δουν αν χτυπιούνται σε επόμενα βράδια τα ίδια έσοδα.
0: Ναι.
17: Δηλαδή, παρουσία μια βραδιά και μετά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, επειδή θα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Όταν αγοράζεις ένα εισιτήριο για μια συναυλία ηλεκτρονικά, γιατί ηλεκτρονικά γίνονται αυτά, ελάχιστοι πηγαίνουν πλέον στα γκισέ. Διαβιβάζεται αυτό το εισιτήριο
17: απόλυτα
0: από την εταιρεία παραγωγής στο My Data?
17: Απόλυτα, απόλυτα. Ρώτησες κάτι και πριν για την εταιρεία παραγωγής. Η εταιρεία παραγωγής, όταν πουλάει τα εισιτήρια, αυτά τα εισιτήρια πάνε αυτόματα στο My Data. Και θέλω να πω κάτι. Πλέον, Γιάννη, ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι του εσόδου. Ο έλεγχος γίνεται και στο κομμάτι του χρήματος. Ο επόμενος στόχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσιονοσόδων τι είναι? Κοιτάζει και τι χρήμα έχει εισρεύσει από την ίσπραξη αυτών των εισιτηρίων και το κάνει απόλυτο έλεγχο με το My Data, δηλαδή με το έσοδο το οποίο έχει ανέβει κατευθείαν.
0: Στην περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια, δεν λέω στις συγκεκριμένες συναυλίες, οποιαδήποτε συναυλία.
17: Δεν μιλάμε για καμιά συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι, ακριβώς. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια δεν μεταβιβαστούν αυτομάτως στο My Data, άρα μιλάμε για υπόθεση φοροδιαφυγής, θα εντοπιστεί σε περίπτωση ελέγχου.
17: Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα γίνει διασταύρωση δηλαδή λειτουργικά.
17: Θα γίνει πλέον σε σχετικά πραγματικούς χρόνους. Έτσι.
0: Ναι.
17: Γιατί τι είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα? Είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα οι έλεγχοι να παίρνουν την πενταετία και τη δεκαετία. Γι' αυτό είχε τεθεί και το θέμα της παραγραφής της δεκαετίας. Δεν έχει σχέση μόνο με το φορολογούμενο, αλλά έχει σχέση με το πώς το κράτος μπορεί να διερευνήσει έναν έλεγχο.
0: Ναι.
17: Γι' αυτό πήγαμε στην παραγραφή της πενταετίας και γι' αυτό πλέον οι έλεγχοι γίνονται πλέον εντελώς μπροστά και έχουν σχέση με το ανέβασμα του εσόδου.
0: Να σε ρωτήσω ένα δύο ακόμα πράγματα πρακτικά. Με εξαίρεση τις εορταστικές περιόδους, κυρίως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, πραγματική έλεγχη σε κέντρα διασκέδασης, σε μπουζουξίδικα, σε άλλου είδους κέντρα διασκέδασης, κάνει η ΑΔΕ, μπαίνει μέσα δηλαδή ελεγκτής να εντοπίσει τι ακριβώς γίνεται με τα εστίαρια και με τα ποτά?
17: Απόλυτα γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
17: Και πώς γίνεται αυτό απόλυτα? Αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τι κάνουν? Δημιουργούν ένα δεδομένο ελέγχου, ξέρουν δηλαδή σε μια βραδιά τι μπορεί να έχει αποκομίσει και αναμένουν. Όταν το έσοδο από το My Data ανεβαίνει την ίδια στιγμή που χτυπιέται η ταμιακή μηχανή στο κέντρο και είναι συνδεδεμένο βέβαια και με το POS, άρα και με την πληρωμή των εισπράξεων, μετά οι φορολογικοί ελεγκτές μέσω των δυνατοτήτων πλέον που έχουν μέσα στο AI, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτό το έσοδο.
0: Αυτό
17: όσον αφορά τα κέντρα, θέλω να σου πω τι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο τι γίνεται και πλέον και μπορεί να διερευνηθεί εύκολα. Όπως βέβαια και για τις εταιρείες παραγωγής τις οποίες αναφέρεις. Και η εταιρεία παραγωγής κοιτάζεται, ελέγχεται το έσοδό της, ελέγχεται τι έχει εισπράξει, ελέγχεται τι έχει πληρώσει στους καλλιτέχνες. Έτσι, ελέγχεται τι έχει πληρώσει, παράδειγμα, για φωτισμό, για ήχο, για οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η έλεγχη απλά, Γιάννη, είναι πολύ πιο εύκολη πλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 9, Χρήστο, θα σου ξανατηλεφωνήσουμε να μας ενημερώσεις. Ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου η ρύθμιση για τις 120 δόσεις.
17: Ναι,
0: να μας
17: ναι.
0: εξηγήσεις βήμα-βήμα τη διαδικασία. Θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο σε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ.
17: Εντάξει, Γιάννη. Καλημέρα στο κράτος και πάλι.
18: Real FM.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
20: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
21: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
20: Durostick προϊόν.
22: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ένας άνδρας με τραύμα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στη Λιφάδα. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Ωστόσο, η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες και ερευνά πλέον τις συνθήκες της δολοφονίας. Θετικό στη συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιτίθεται μάλιστα κατά του Ουκρανού πρόεδρου Ζελένσκι. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όχι να χτυπάς δηληστήρια, του διεμήνησε μετά τη συμφωνία με το Ρώσο πρόεδρο να προμηθεύσει ντίζελ, την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ζήτησε δε από τους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογή νέου ηγέτη, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στην έκτη αγωνιστική της Super League. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στο βόλεϊ των γυναικών ο Πανιόνιος κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας τον τελικό με 3-1 σετ τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Ευχαριστηθείτε τη μέρα σήμερα. Από το βράδυ θα βρέξει στην Αττική, γιατί από αύριο αναμένεται βροχερή εβδομάδα. Πιο φθινοπορεινό σκηνικό από αυτό το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα έρθουν και βροχούλες, καταιγίδες σε ορισμένα σημεία, μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Ποτιστικές βροχές σε κάποια άλλα, πάντως θα είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό από αύριο. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Αγαπητό, που πάντα μας στέλνει ευγενικά την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, που μου λέει υπάρχει κόλπο για να μην χτυπάει στο My Data. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, τον Τζιασιώτη. Καλημέρα και πάλι. Τώρα ξύπνησε ο Πιτσιλής. Έπρεπε να σκοτωθούν Βύση Καρβέλας για να κάνει τους αυτονόητους ελέγχους για συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Πιστεύετε πραγματικά ότι μετά από τόσα χρόνια θα βρει κάτι, θα εισπράξει όχι εκατομμύρια αλλά δεκάρα τσακιστή? Εγώ προσωπικά το πιστεύω, ναι, ότι θα εισπράξει πολλά, αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι μια διαφορετική προσέγγιση από εσένα. Εμένα, μάλλον για επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης μου μοιάζει, μπας και πιστέψει το πόπολο ότι φορολογούνται σωστά και οι πλούσιοι. Μάλιστα. Είναι μια άποψη. Γι' αυτό τη διάβασα, διαφορετική από τη δική μου. Η δική μου άποψη την κατέθεσα και την είπα. Είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τον νόμο και όλο αυτό για το οποίο συζητάμε σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και όχι μόνο. Και η δεύτερη, πιο σημαντική κατά την γνώμη μου, είναι η φορολογική διάσταση.
2: Να λοιπόν για τις αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να, λοιπόν, γιατί...
1: Τώρα εδώ λέει ο φίλος, μισό λεπτάκι να βρω το μήνυμά του, ο αγαπητός φίλος, Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου έστειλε κάποιος φίλος ακροατής μήνυμα ότι αν ήταν στη θέση του Καρβέλα κάποιος άλλος πολίτης, ο οποίος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και δεν είναι ευρέως γνωστός, και συμπεριφορόταν με αυτή την επιθετικότητα απέναντι στους ελεγκτές της ΑΔΕ, η ίδια θα ήταν η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά της ΑΔΕ ή όχι? Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως εστάλη το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καρβέλα. Λοιπόν, ανοίγει σε λίγες μέρες η διαδικασία για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Χρήστος Κρίγκας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Θα μας εξηγήσει πώς θα γίνει βήμα-βήμα η διαδικασία ένταξης και τι πρέπει να κάνουμε εμείς όσοι τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε να υπαχθούμε σε αυτή. Καλημέρα και πάλι, Χρήστο.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, σε ακούμε ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ξαναζεσταίνεται ένα θέμα της ρύθμισης των 120 δόσεων. Πότε είχαμε προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων? Το 2019. Θα λέγαμε κοντά και στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, αυτό βέβαια δεν θα σου λέγα ότι το συνδέω με τις εκλογές. Ούτως ή άλλως, το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι συνδέεται με το ενεργειακό κόστος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα βήμα προς βήμα. Πρώτα, θέλω να πω κάτι. Πέρα από την ρύθμιση των 120 δόσεων, έτσι, το οποίο είναι σημαντικό και κυρίως θα σου έλεγα ότι αφορά επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι που έχουν κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Τα φυσικά πρόσωπα προσπαθούν γενικότερα να ρυθμίσουν, αλλά πότε παρουσιάζεται θέμα με τα φυσικά πρόσωπα? Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Μάλιστα.
3: Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι, εκεί τι γίνεται? Απευθύνονται στο ΚΕΒΙΣ, στο κέντρο ίσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και επί της ουσίας το τίμημα το οποίο έχουν εισπράξει.
1: Πες μας τη διαδικασία πώς θα γίνει βήμα-βήμα.
3: Πάμε στις επιλέξιμες οφειλές. Εδώ, Γιάννη, έχουμε μια φοβερή ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Ότι αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος μπορεί να βρει ακριβώς σήμερα ποιο είναι, τι χρωστάει, μέχρι ακριβώς την τελευταία στιγμή ποιο είναι το δοσολόγιο του για να επιλέξει. Άρα, τι κάνουμε?
1: Αυτό πώς γίνει, αυτοματοποιημένα στην εφαρμογή, δηλαδή?
3: Αυτοματοποιημένο, Γιάννη, και αυτό είναι σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί κάποτε η λύση των 120 δόσεων ήταν λύση ανάγκης. Έμπαινε κάποιος στη ρύθμιση, αλλά δύσκολα μπορούσε να το δει. Τώρα, τι έχει τη δυνατότητα? Έχει τη δυνατότητα, λοιπόν, να μπει, να δει τις επιλέξιμες οφειλές, ποιες από τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που έχει μπορεί να εντάξει. Μπορεί να δει τον αριθμό των δόσεων, πόσες ζωές δηλαδή μπορεί να επιλέξει με ανώτατο όριο τους 120 δόσεων και με ελάχιστη. Και με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Ποσό πρώτης και επομένων δόσεων, θα βλέπουμε δηλαδή σε τι δόση οδηγεί κάθε επιλογή διάρκεια της αποπληρωμής που έχουμε με την αντίστοιχη επιβάρηση των τόκων.
1: Α, θα υπολογίζει και την επιβάρηση των τόκων αυτοματοποιημένα,
3: και την
1: μάλιστα.
3: Επιβάρηση των τόκων, αλλά και τι άλλο, και το πρόστιμο επιτοκιακό λοιπόν κόστος, αλλά και το δοσολόγιο το οποίο υπάρχει. Και αυτό τι γίνεται? Αυτό Αν έχεις ενταχθεί ήδη στις 72 δόσεις, θα έχεις τη δυνατότητα οι 72 δόσεις να τις πας στις 120 και να βλέπεις ακριβώς το δοσολόγιο.
1: Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να βιαστεί που είναι ήδη σε 72 δόσεις, θα περιμένει να δει τα νέα δοσολόγια και να συγκρίνει.
3: Ακριβώς. Και να κάνει και κάτι άλλο, Γιάννη. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και στον κόσμο μας ακούει, γιατί είναι πολύ βασικό. Έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι μέχρι τον 7ο του 2026, ρύθμιση των 120 δόσεων, εγώ θα έλεγα, αν κάποιος έχει ένα χρέος και αυτό το χρέος έχει τη δυνατότητα, εγώ θα έλεγα να το δοκιμάσει και μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί το επιτόκιο είναι πάνω από 5,5% όσον αφορά τις 120 δόσεις, ενώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό το επιτόκιο είναι 3%. Και οι δόσεις μπορεί να φτάσουν με 240. Ποιο Μάλιστα. είναι εκεί το μόνο μειονέκτημα? Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι στον εξοδικαστικό, αν έχω περιουσία, δηλαδή δεν έχω ακίνητο το οποίο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή, δεν θα πάρω κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί με τη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν παίρνω κούρεμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά θα έλεγα να δοκιμάσει κάποιος και την πλατφόρμα, αν έχει τέτοιο χρέος που αξίζει να μπει σε 120 δόσεις, να δοκιμάσει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού.
1: Μας τα είπες αναλυτικά.
3: Πάντα το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, εδώ ποιο είναι. Πάντα το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χρέη που έχουν οι επιχειρήσεις και δεν πρέπει να γίνεται μπλοκάρισμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Mm. Γιατί μέσα από εκεί γίνεται η αποπληρωμή των προμηθευτών,
1: Σωστά.
3: του προσωπικού
1: Τώρα,
3: και των άλλων αγκών που έχει.
1: Κάτι τελευταίο. Χρέη που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν το 25 και το 26, αυτά υπάγονται σε άλλη ρύθμιση.
3: Σε πάγια ρύθμιση, Γιάννη, γι' αυτό έχουν ακριβώς και το ίδιο επιτόκιο. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έχουν τόσο μεγάλο επιτόκιο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση στο επιτόκιο σε αυτούς που είναι σε 24 ζώες.
1: Εδώ να πούμε το εξής, ότι αν χάσεις τη ρύθμιση των 24 δόσεων που έχει ρυθμίσει τα χρέη του 25, θα χάσεις και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.
3: Θα χάσει και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Βέβαια, στο παρελθόν, να πούμε εδώ τύπος για αυτούς τους λίγους ή πολλούς που μας ακούνε, μάλλον πάρα πολύ, ότι θα έλεγα ότι παρέμενε η ρύθμιση των 120 δόσεων σε παλιότερες ρυθμίσεις. Αυτό δεν κάνει να το λέμε τόσο νύχτα, αλλά Μάλιστα. είναι ένα γεγονός το οποίο είναι καλό γενικότερα να διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.

Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένας ακόμα Τούρκος μαφιόζος συνελήφθη στην Αθήνα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πρόκειται για μια περίπτωση σκληρού κακοποιού. Και η άλλη είναι η εκτέλεση, τα ξημερώματα από 5-6, πόσες κάλικες βρήκαν, 6 νομίζω, ενός άνδρα περίπου 60 ετών. Δεν έχουν διευκρινιστεί αν είναι Έλληνας, αν είναι αλλοδαπός, τι ακριβώς, ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής και προκύπτει από διαρροή της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι ο άνδρας, που προφανώς η αστυνομία ξέρει την ταυτότητά του, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Κάποιο μπουμπούκι θα ήτανε που έχασε τη ζωή, τον εκτέλεσαν στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Είτε Greek Mafia, είτε Albanian Mafia ή οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για υπόθεση που αφορά ανθρώπους της νύχτας. Μάλιστα, από πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, διατηρούσε στενές σχέσεις με γνωστό άνθρωπο της νύχτας, ο οποίος και αυτός είχε δολοφονηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και τα είπαμε αναλυτικά το πρωί, αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Οι Χούθοι χτύπησαν στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός πολίτης, πάνω από 300 τραυματίες, φίλες και φίλοι, έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας πτήσεις δεκάδων αεροπορικών εταιριών.

0: Σε λίγη ώρα περνά την πόρτα της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείρισή τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ. Είναι βαριές κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο καθένας από αυτούς έχει 4-5 κακουργήματα στην πλάτη. Δεν ξέρω πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και λαμβάνοντας υπόψη πάντα το τεκμήριο της αθότητας, θα έχει ενδιαφέρον η ποινική μεταχείριση του Καμπούρη, όπου από τελευταίες εκτιμήσεις της οικονομικής αστυνομίας η συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου δεν ανέρχεται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό παιδείας και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Είστε ευγενείς όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε αισιόδοξος μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ότι όλο αυτό το πράγμα θα αποτυπωθεί στην τσέπη μας? Η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στις 14 του μηνός. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 και 15 με 16 έχουμε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα τεθεί το θέμα της ρήτρας διαφυγής από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Είστε αισιόδοξος ότι όλο αυτό το πράγμα μετά τη συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας θα αποτυπωθεί στην Αντλία ή όχι?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και πρέπει πάντα το ποτήρι να, εγώ προσωπικά το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι λοιπόν δράσεις και ενέργειες οι οποίες εκτείνονται από σήμερα που μιλάμε την επόμενη εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε για το τηλέφωνο και τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν. Προφανώς και εάν αυτό συμβεί, αποδειχθεί στην πράξη και εύχομαι να αποδειχθεί στην πράξη ότι θα γίνει, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους μας, για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας έχει να κάνει, εγώ θα το έλεγα με μία έκφραση, την διεθνή παρουσία πλέον της πατρίδας μας σε όλα τα διεθνή φόρα και σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Όντως είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας, εμένα προσωπικά σαν Έλληνα, με κάνει υπερήφανο. Η Ελλάδα στο βαθμό που θα μπορέσει αυτή η ρήτρα διαφυγής να εισαγίνει πάροχος ενέργειας και ασφάλεια.
0: Γίνεται μάχη, δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμα κάτι.
1: Προφανώς και όχι, προφανώς και όχι. Για όλα γίνονται μάχες. Και θυμάστε, θα θυμίσω πίσω στην εποχή του COVID. Λοιπόν, την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια διευκόλυνση, να το πω έτσι, και από εκεί προήλθε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι,
0: ναι,
1: τα χρήματα,
0: ναι,
1: τα οποία ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, όντως στις 14 θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο το ενεργειακό, πηγαίνει βήμα-βήμα, έτσι ώστε βλέποντας και τις διεθνείς εξελίξεις και την δυνατότητα παροχών, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο και δεν απεμπολείται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να έχουμε παλιές καταστάσεις.
0: Από τις συζητήσεις που έχετε με πολίτες, εσείς ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, που είναι και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από το λεκανοπέδιο της Αττικής, θα είναι ικανοποιημένοι αν, για παράδειγμα, ανοίξει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,60. Φαντάζομαι όλοι θέλουν χαμηλότερες τιμές. Είναι φυσιολογικό αυτό. Πού βλέπετε να κινείται τελικά ο τελικός διεκτής, τελική τιμή, κατά τη γνώμη σας?
1: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνώ ότι όντως οι συμπολίτες μου και εγώ, αλλά και οι συμπολίτες μου οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, θεωρούμε ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Παράλληλα με την ακρίβεια είναι και το ενεργειακό πρόβλημα, άρα και οι τιμές του πετρελαίου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε πολύ μικρότερη τιμή και από το 1,60? Προφανώς κανένας.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό που είπα, ότι με βάση τα δεδομένα, εκείνο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι οποιοδήποτε σκεπτόμενος με τη λογική και όχι με τον αυθορμητισμό και τον παρορμητισμό, ακούγοντας ωραίες κουβέντες από εδώ και από εκεί, θα καταλάβει ότι μην ξεφεύγοντας από τα δημοσιονομικά, τότε όντως και μια τέτοια τιμή εκκίνησης, εάν είναι αυτή, στα πλαίσια τα σημερινά, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο που αφορά την αρμοδιότητά σας. Έχει ανοίξει θεσμικά, έχει ανοίξει επίσημα ο διάλογος για την κατάργηση των πανελλαδικών ή αυτά τα οποία βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε είναι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον και ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας?
1: Κύριε Παπαγιάννη, χαίρομαι για το ερώτημά σας, γιατί νομίζω είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, νέα παιδιά, οικογένειες των παιδιών αυτών να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να δουν το τι γίνεται. Όντως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, ο Εθνικός Διάλογος, που ξεκίνησε πριν πέρυσι τον Γενάρη-Φλεβάρη και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, σε όλες και στην αρχή και σε διάφορες έτσι, χρονικές περιόδους, έχει πει, έχουμε πει ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, τότε θα υπάρξουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Είναι μια Επιτροπή 106 ατόμων, οι οποίες προτάσεις θα έχουν δύο στοχεύσεις. Η μία στόχευση είναι ο τρόπος εισαγωγής βεβαίως, mm-hmm. αλλά για να συζητήσω το πώς θα εισαχθώ ή με ποιον τρόπο θα εισαχθώ, πρέπει από την άλλη και να συζητήσω τι σχολείο θέλω, τι σπουδές θέλω.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή ποιο θα είναι το νέο λύκειο, κάποιες...
0: Άρα εσείς από την εμπειρία που έχετε και από την παρακολούθηση των συζητήσεων αυτών, του διαλόγου αυτού, σε ποια χρονιά βλέπετε, αν τελικά υπάρξουν αλλαγές να αποτυπωθούν και να ενεργοποιηθεί η αλλαγή αυτή?
1: Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του Εθνικού Διαλόγου. Αναμένουμε τις προτάσεις επίσημα της Επιτροπής.
0: Ωραία.
1: Και με βάση αυτές τις προτάσεις, όχι του Εθνικού Διαλόγου, της πορείας της Επιτροπής, και με βάση αυτές τις προτάσεις θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
0: Εντάξει, άρα δεν μιλάμε για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, δεν προλαβαίνετε.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για τη μεθ' επόμενη. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Προφανώς η κατάργηση των πανελλαδικών δεν θα αφορά μεγάλες και περιζήτητες σχολές, δηλαδή ιατρική, νομική, πολυτεχνείο, είτε θες να γίνεις μηχανικός, είτε μηχανολόγος, είτε αρχιτέκτον. Δεν θα αφορά δηλαδή τις σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση, σωστά?
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Όμως δεν θέλω να δεσμευθώ για κάτι. Όταν, γιατί προφανώς δεν θα είναι μία η πρόταση, θέλω να είναι δύο, τρεις ή τέσσερις προτάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούμε. Κοιτάξτε, αυτό σχετίζεται όλη αυτή η συζήτηση με τα παιδιά μας, με τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι πρόχειρο. Και εδώ λοιπόν θα δείξει ο καθένας την πραγματική του ευαισθησία, εάν θα προσέλθει στο διάλογο, έτσι ώστε να εισφέρει σε όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί κανείς δεν λέει ότι ένας ή κάποιοι μόνο έχουν την σωστή άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως να μπολιαστεί, αυτό σημαίνει σωστή παιδεία, αυτό σημαίνει δημοκρατία στην παιδεία, έτσι ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο για ποιον, για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας είναι το αύριο.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκος Παπαϊωάννου και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και υφυπουργός παιδείας. Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει μήνυμα. Το σχολιάσαμε νωρίτερα, Παύλο. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον από αυτές που υπάρχουν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο είναι σε αντίθεση με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι μέσα στον αστικό ιστό, έχει κάποιες αλάνες, κάποια ελεύθερα οικόπεδα εκεί κοντά και μπορείς να παρκάρεις. Άρα αφού βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται κυρίως από τη Βουλή, από τα Υπουργεία. Θα έρθει στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο αρχές Νοεμβρίου. Θα ψηφιστεί άμεσα δηλαδή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ πολύ, στις 9.30. Έχουμε και πολλά μηνύματα αδιάβαστα. Να πω γρήγορες καλημέρες στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή, τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Μου έχουν έρθει μεγάλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Θάνο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά του. Δεν έρχονται όλα μαζί τα μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν και ένα-δύο λεπτά κάποια μηνύματα, κάποια email να έρθουν. Και θα διαβάσω και άλλα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, όπως του Στέλιου, του φίλου του Αβραάμ, του αγαπητού Φίλιππου, αμέσως μετά, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
5: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
6: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
7: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Θα σχολιάσω μετά τη συνέντευξη που ακολουθεί. Η κόρη μου μόλις τελείωσε το λύκειο και καταλάβαμε πολύ καλά ότι χωρίς χρήματα τίποτα δεν μπορεί να γίνει πλέον. Η ύλη των Πανελληνίων είναι ασύμβατη με αυτό που παρέχει το σχολείο. Σωστές οι παρατηρήσεις σας. Προφανώς τα ζείτε από μέσα, κυρία Δέσποινα, γιατί έχετε κόρη η οποία ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία, εύχομαι στο κορίτσι. Ακούσατε τι είπε ο Υφυπουργός Παιδείας. Πράγματι έχει ανοίξει διάλογος για κατάργηση των πανελλαδικών σε κάποιες σχολές όπου δεν υπάρχει ούτως ή άλλως ζήτηση. Δεν γεμίζουν δηλαδή. Τώρα, αν σε βάθος χρόνου οι πανελλαδικές καταργηθούν και για τις δημοφιλείς σχολές, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Το σίγουρο είναι το εξής. Ότι πρόκειται για ένα αδιάβλητο σύστημα, το οποίο όμως χρειάζεται μεταρρύθμιση. Χρειάζεται εξυγχρονισμό. Είναι 60-70 χρόνια οι πανελλαδικές σε αυτή τη μορφή. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και να προσανατολιστεί περισσότερο στην αγορά και λιγότερο στην ανεθουσία σε προοπτική. Δηλαδή, στη λογική του βγαίνω από το πανεπιστήμιο και πιάνω δουλειά. Όπως είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένα τα μεγαλύτερα και περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Προσανατολισμένα δηλαδή στην πραγματική οικονομία και την αγορά, στο επάγγελμα.

0: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Δήμαρχο Νέας Φιλαδελφίας, τον κύριο Γιάννη Τομπουλόγλου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή. Και Νέας Χαλκιδόνας.
0: Και Νέας Χαλκιδόνας. Πάντα το ξεχνάμε αυτό. Τι γίνεται με τα έργα ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας? Έχουν ξεκινήσει? Πότε θα ολοκληρωθούν? Πείτε μας τι γίνεται και με τα έργα ανάπλασης της πλατείας Κωνσταντινούπολης, αλλά και πώς προχωράει το θέμα της, του άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Τι θα γίνει τελικά με το καφέ, το Ουζερί? Θα ξεκινήσει ή όχι η λειτουργία του?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσω το τελευταίο. Δεν είναι Ουζερί, είναι ένα αναψυκτήριο.
0: Αναψυκτήριο, πείτε το πιο σωστά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαγιάννη, όπως είχατε την χαρά να με φιλοξενήσετε και σε προηγούμενες εκπομπές σας, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος στο άρσος της Νέας Φιλαδέλφειας τον Μάρτιο του 2027 θα μπει σε λειτουργία.
0: Τον Μάρτιο του 27, μάλιστα.
1: Τον Μάρτιο του 27.
0: Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός?
1: Έχει, καταρχήν το έργο έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει, μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει και το Μάρτιο του 27 θα είναι προς...
0: Να ρωτήσω, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτρες που ζουν και εργάζονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πόσο θα είναι το τίμημα, τι θα εισπράττει ο Δήμος, δηλαδή μηνιαίως, από τον ιδιοκτήτη?
1: Από τον πρώτο μήνα λειτουργίας, κύριε Παπαγιάννη, το τίμα που θα καταβάλει ο ανάδοχος είναι 8.000 ευρώ.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα ακριβώς. Εκτός όμως από αυτό, σε ημερήσια βάση για τα επόμενα 20 χρόνια, 100 μερίδες φαγητού στους άπορους συνδημότες μας.
0: Έχει αναλάβει άπορους... και αυτή την πρωτοβουλία, μάλιστα.
1: Ακριβώς. 24-ωρη φύλαξη. Το μισό προσωπικό θα είναι από την περιοχή εδώ της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας. Και τρεις εκδηλώσεις των 300 ατόμων για τα καπί εντελώς δωρεάν.
0: Πόσα χρόνια είναι κλειστό αυτό το ιστορικό αναψυκτήριο στο άλσος Νέας Φιλαδελφίας? Ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά άλση στην πρωτεύουσα ή εν πάση περιπτώσει σε όμορους δήμους της πρωτεύουσας.
1: Από το 2017 που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Γιατί κατεδαφίστηκε?
1: Γιατί ήταν παράνομο. Είχε μια,
0: πολεοδομικά δηλαδή ήταν παράνομο.
1: Ακριβώς, καταλάμβανε μια έκταση 750 τετραγωνικών.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα πήγαμε σύμφωνα με τη διαχειριστική που έχει ψηφιστεί για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία επιτρέπει αναψυκτήριο έως 120 τετραγωνικά. Συγκεκριμένα 119,70.
0: Μάλιστα.
1: Είναι.
0: Για να είστε απόλυτα σωστοί.
1: Εκτός όμως από αυτό που είναι το αναψυκτήριο του Κενταύρου, που όπως σας είπα θα είναι τον Μάρτιο του 2027 έτοιμο προς λειτουργία, ήδη έχει ξεκινήσει, κύριε Παπαγιάννη, η ανάπλαση της οδού Δεκελίας από το τμήμα της Νέας Χαλκιδόνας και τους επόμενους 1-2 μήνες μαξ ξεκινάει η μεγάλη ανάπλαση της Δεκελίας δεξιά-αριστερά των πεζοδρομίων μέχρι το ύψος του Κενταύρου, καθώς επίσης και η οδός Πίνδου, και σε αυτό το χρονικό διάστημα 1-2 μήνες ξεκινάει η ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινούπολεως, της οδός Εφέσου, της οδού Κουτριτιά.
0: Πότε θα ολοκληρωθούν όλα αυτά, το λέω, γιατί υπάρχουν καταστηματάρχες οι οποίοι στέλνουν μηνύματα, πιτσαρίες, καφετέρειες, ταβέρνες, ουζερί, τα οποία ανησυχούν. Τι θα γίνει, πόσο θα κρατήσει αυτή η ανάπλαση? Θα μπουν καινούριες πλάκες πεζοδρομίου, φαντάζομαι θα γίνουν και άλλα έργα υποδομής εκεί.
1: Ακριβώς,
0: πόσο
1: ακριβώς
0: περίπου θα κρατήσει το κεντρικό κομμάτι της αυτό το έργο?
1: Υπολογίζω στους 12 με 14 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα
0: είναι εύκολα για τους καταστηματάρχες, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα το ευχαριστηθούν.
1: Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο ειδικά σε αυτόν τον κεντρικό άξονα της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, εδώ και πάνω από 20 χρόνια δεν είχε γίνει καμία σοβαρή επέμβαση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτό θα γίνει κομμάτι ή θα ξυλωθεί όλη η Δεκελία στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας?
1: Κομμάτι. Απλά αυτό που ξέρω είναι ότι και οι δύο εργολαβίες, γιατί είναι μία της Νέας Χαλκιδόνας και μία της Νέας Φιλαδέλφειας, οι ανάδοχοι έχουν βάλει από δύο συνεργεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δουλεύει ένα συνεργείο, δηλαδή δουλεύουν δύο συνεργεία και γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο ρυθμός εξέλιξης και απόδοσης του έργου θα είναι πολύ πιο σύντομο.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Τομπούλογλου. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Κυριακή είναι σήμερα, χαλαρή ημέρα. Μέχρι το απόγευμα δεν θα έχουμε βροχές. Θα είναι άστατο ο καιρός, αλλά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βρέχει. Όσοι καθίστε σπίτι, ή εν πάση περιπτώσει τις ώρες εκείνες που θα είστε σπίτι, έχετε να δείτε σήμερα ωραία πραγματάκια. Προσέξτε. Νωρίς-νωρίς, τη μία ώρα το μεσημέρι. Ολυμπιακός Κολοσσός στην Στίχημαν Greek Basketball League. Σε όσους αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα, Premier League, Crystal Palace Nottingham στις 4. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στον αγώνα. Μισό λεπτό, αυτή είναι ματσάρα. Liverpool Manchester City, 6:30. Nova Sports, Premier League. Αυτά είναι τα προεόρτια για το κλασικό που ακολουθεί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ και από τον Real FM εννοείται περιγραφή εδώ ζωντανά. Με σχόλια, παρασκήνια κτλ. Κτλ. Και σε όσους αρέσει και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός όπως μου αρέσει εμένα, ο Αντένα, το ελεύθερο κανάλι, όχι ο Αντένα Plus, ο Αντένα σε ελεύθερη μετάδοση έχει από την Σιγκαπούρη Φόρμουλα 1, Grand Prix Σιγκαπούρης, στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι. Έχει και άλλα ματσάκια για όλα τα γούστα. Νομίζω ότι το βασικό μενού είναι στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Φάληρο.

0: Νομίζω ότι το χρηστικό θέμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις έχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως επίσης το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Επαναλαμβάνω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη. Πέμπτη Παρασκευή είναι η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα μας δώσουν οι Ευρωπαίοι τη ρήτρα διαφυγής. Αναφέρομαι στο κόστος της ενέργειας. Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Τετάρτη αναμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, εξειδίκευση μέτρων όσον αφορά αυτά τα οποία θα ισχύσουν σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια γενικότερα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα που το βλέμμα θα είναι κυρίως στραμμένο στην ενέργεια. Θα τα πούμε όμως αμέσως μετά. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
6: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια?
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Διαβάζω τώρα ότι ο άντρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα τα ξημερώματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας, είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία. Είχε παρεδώσει με την Greek Mafia, οπότε όπως καταλαβαίνετε, μάλλον περί ξεκαθαρίσματος.

0: καταστήματος λογαριασμών πρόκειται η ιστορία αυτή.
1: Χωρίς αγάπη στη ζωή είναι άνθρωπος πολύ δυστυχισμένος.
0: Λοιπόν, σας έλεγα για το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια που αναδεικνύει σε πρώτο θέμα, σε κεντρικό θέμα του εξωφύλου η Real News, ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συσχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Θα έχει ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν πώς θα ανοίξουν οι αγορές αύριο, και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο, το Brent εννοώ. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε αντίδραση, γιατί ουσιαστικά ξημερώματα Σαββάτου ανακοινώθηκε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεαστούν οι πραγματικές τιμές στις διεθνείς αγορές και αν θα πέσουν όπως προβλέπουν οι ειδικοί.

Τώρα, όσον αφορά τη Γαλλία σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ο καλός φίλος ακροατής, το κακό σενάριο είναι να επιστρέψει ο εφιάλτης της κρίσης χρέους, φίλε, αγαπητέ φίλε ακροατή, στην Ευρώπη. Κάτι που είχε συμβεί με εμάς, αν θυμάσαι καλά. Μόνο που τα δεδομένα τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά και χειρότερα, γιατί άλλο το οικονομικό μέγεθος της Ελλάδας και άλλο το οικονομικό μέγεθος της Γαλλίας, που είναι επί της ουσίας η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη μετά τη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στο 5,5% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας. Δεν μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό. Έχει ελληματικό προϋπολογισμό και πιέζουν οι Βρυξέλλες. Είναι και η κοινωνική αναταραχή που υπάρχει στη χώρα και σε επίπεδο μαθητικών εκδηλώσεων, αλλά και οι αντιδράσεις για το μεταναστευτικό. Η χώρα ζει πραγματικά ιστορικές στιγμές η Γαλλία. Όπως καταλαβαίνεις, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα, όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Οι προεδρικές εκλογές είναι το Μάιο του 2027. Ο Μακρόν δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Ακόμα κάποιος σοβαρός, αξιόπιστος, με πιθανότητες επιτυχίες υποψήφιος απέναντι στην Λεπέν δεν έχει προκύψει. Ίσως αν προκύψει να δούμε κάποιες αλλαγές στις πιθανότητες των στοιχηματικών γραφείων και των δημοσκόπων, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάρα. Πόση ώρα έχουμε να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Μορτάκη? Πόσα λεπτά έχουμε? Ωραία. Να βάλουμε μερικά ωραία τραγούδια τώρα. Να το ευχαριστηθούν και φίλες ακροάτρες και ακροατές σήμερα που είναι Κυριακή. Αυτό που λέγαμε παλιά, θυμάστε, όταν ήμασταν μικροί και ακούγαμε ραδιόφωνο. Τα κυριακάτικα τραγούδια.

Φοβερή Λίτσα Διαμάντη, ιστορικά τραγούδια όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα Γιάννη. Αν χτύπα ξύλο, σκάσει η Γαλλία, τελειώσαμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωζώνη. Νομίζω η προσέγγιση σου είναι πολύ, πολύ πώς να σου πω, σοβαρή. Αν σκάσει η Γαλλία, άστα να πάνε Αλέξανδρε. Θα λειτουργήσει ως ντόμινο για όλη την Ευρώπη. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικό. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τις επενδύσεις εκεί και τον προϋπολογισμό, αλλά και η Γερμανία έχει θέμα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα μπορέσει να το ξεπεράσει, τουλάχιστον τα επόμενα 3-4 χρόνια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Μου έστειλε και χθες το μήνυμα ο κύριος Νικόλαος Κατραμάδος. Τι νόημα έχει να ασχολούμαστε με το αν είναι Ιδού ή άλλο κόμμα θα κυβερνήσει τη χώρα. Η χώρα κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος. Η χώρα κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 έτη δεν συνάδουν με την πολιτική λογική. Τα κόμματα εξουσίας τα έχουν δεχτεί αμαχητή και ο ελληνικός λαός δεν έχει προβάλει καμία αντίσταση, ούτε έχει προταθεί άλλο σχέδιο πρόοδου, γράφει ο φίλος ακροατής μεταξύ άλλων. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τόρπη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Γιάννη, που μου στέλνει σχετικά με το κυκλιοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, που κατά τη γνώμη του οφείλεται στο ότι βασικές και μεγάλες οδικές αρτηρίες διακόπτονται από αμέτρητα φανάρια και διασταυρώσεις. Δεύτερον, το δευτερεύον δίκτυο είναι ένας λαβύρινθος με την ευγενική χορηγία και των δημάρχων που κανονίζουν, Γιάννη, την κυκλοφορία στους δήμους τους κατά πώς νομίζουν. Τρίτον, ενώ μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές διαδρομές με παρεμβάσεις μικρού κόστους χωρίς φαραωνικά έργα, δεν πραγματοποιούνται τελικά. Και τέταρτον, η παντελής απουσία σύνδεσης των μεγάλων αρτηριών με το δευτερεύον δίκτυο. Για παράδειγμα, αν κάνεις λάθος και αντί να βγεις από την Αττική Οδό στο δαχτυλίδι του Αμαρουσίου και βγεις στην αμέσως επόμενη έξοδο, καλή τύχη. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Κοίτα να δεις που το ημερολόγιο του Καλιμάρμαρου έβγαλε τη συναυλία για τα Τέμπη της Καρισιανού. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη συναυλία για το Μίκη. Όλες οι συναυλίες να ελεγχθούν, αγαπητέ φίλε μου Κώστα. Θα έπρεπε ήδη να έχουν ελεγχθεί. Είναι αδιανόητο να μην έχουν ελεγχθεί όλες αυτές οι συναυλίες. Εννοείται αυτό. Μαζί σου κι εγώ δηλαδή. Καλημέρα και στην Ελισάβετ, καλημέρα Γιάννη Δεβάη, στον τελευταίο χορό τον Βύση Καρβέλα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι ασχολούνται με μικρή σημασία σε πράγματα. Ποιο έχουμε στο τέλος? Α, το βάλαμε πριν. Α, το βάλαμε χθες, έχεις δίκιο. Ναι. Θα κλείσουμε με το τρένο, Βύση, στο τέλος, δηλαδή τώρα στο επόμενο τραγούδι μετά από αυτό. Α, αυτό είναι το τρένο, μπράβο, ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, με αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά, φίλες και φίλοι, να σας καλημερίσω όλες και όλους. Ακολουθεί η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου με τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Μην ξεχαστείτε, 9 η ώρα, εδώ, στον Real FM, απευθείας μετάδοση του El Clasico, του Derby, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή για σήμερα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτές.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Νεκρός τη νύχτα στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το δεύτερο διαδοχικό Super Cup στο βόλεϊ των γυναικών κατέκτησε ο κυπελούχος Ελλάδος Πανιώνιος, επικράτησε στον τελικό που έγινε στο Ζιρίνιο. Στο κλειστό της Κηφισιάς με 3-1 σετ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού. Περισσότερο στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα, έως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογάκος, όπως καταλάβατε, στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Έχω τρομερό πονοκέφαλο, μη μου.
1: Γιατί? Είναι για να κάναμε εκπομπή, ξεκινήσα από πριν.
0: Θέλω να είσαι κύριος, στρατιώτης, τίποτα.
1: Αν θα σου πω, μη σκέφτεσαι την εκπομπή. Άμα τη σκέφτεσαι και
0: γυμπαθαίνουμε τέτοια. Δεν μπορώ, τα μιλίγκια μου, θέλω να είσαι κύριος.
1: Άμα σε χαλάει, άσε την εκπομπή.
0: Δεν μπορώ, Νίκο μου. Είσαι η συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Έτσι, αυτό θέλω να ακούω.
0: Κατάλαβες, είσαι η συνήθεια
1: θέλω.
0: Που δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλά σου λέω να είσαι, ξέρεις.
1: Να σου πω.
0: Κομψός. Κομψός.
1: Ναι, βρε, είμαι. Έχουμε ντέρμπι πρώτα απ' όλα σήμερα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9.
0: Ναι.
1: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
0: Καλά, κάτσε και το κουνούπι και τα τσάλι, περίμενε.
1: Εμείς όπως καταλαβαίνεις, στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μην προτρέχεις, εντάξει, όμως μην προτρέχεις. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Άσε. Θα πας.
1: Ήρθε και τα μπόρδα, γύρισε.
0: Θα πας.
1: Δεν θα πάω, να το δω.
0: Παπαϊλιόπουλος θα πάει,
1: Παπαϊλιόπουλος τι να πάει, να βλέπει τα κορδάκια.
0: Παπαϊλιόπουλος δεν χάνεται. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας, πει προλάβουμε, γιατί ο Νίκος μπήκε με τα αθλητικά του πολύ δυνατά και θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει και μετάδοση ο Real, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Βέβαια, ξεχνάμε. Αδερφός.
0: Στις 9 απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκης έχουμε τον ντέρμπι των αιωνίων.
1: Ναι.
0: Χθες σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM, εδώ με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Και σήμερα, εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα.
1: Ο Σταυρακάκης μας έδωσε να πούμε τα αθλητικά εμείς.
0: Ναι, Άρης Βόλος στις 7,
1: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
0: Την ώρα του δελτίου,
1: να πω. Γι' αυτό ναι. Αυτό ναι. Άρης Βόλος, εντάξει.
0: Όχι, λες,
1: Καλή και οι δύο. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βούτσα, της υπομονής και της προσμονής.
1: Τι θα ακούσει η Κατερίνα.
0: Γι' αυτό λέω της υπομονής και της προσμονής. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Βέβαια. Η Λίντα Γιαννοπούλου λέει τα δελτία ειδήσεων και η Δήμητρα Πανανού τραβάει αυτιά από χθες.
0: Τα κλειδιά της.
1: Μα τα έχει ξεριζώσει τα αυτιά.
0: Μάλιστα. Επειδή έχεις μια μανία με το πληθυντικό, θα σε παρακαλούσα θερμά.
1: Εντάξει, εμένα.
0: Είσαι κυβέρνηση όταν πρόκειται να είναι την κυβέρνηση.
1: Τα λέω, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε συνεργάτες. Κατάλαβα, πάρεις και εσύ ένα μερίδιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, το δικό μου αυτή είναι μια χαρά. Καταρχάς είναι εξαιρετικά μικρό. Κατά δεύτερο δεν μπορεί να τραβηχτεί, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το ξεχυλώνει. Εμένα το βγάζει. Λέει να μην λέω τέτοια.
0: Μα είσαι και.
1: Να μην λέω.
0: Πετάνε λίγο.
1: Όχι, είσαι και τρελό.
0: Και λίγο, πώς το λέγεται το τηλεφαντάκι, Ντάμπο.
1: Ναι,
0: είσαι και λίγο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τηλεφαντάκι.
0: Κάτι βρίσκει.
1: Να σου πω μια κυρία γυδίλα από τον Τραμπ. Που είχε εδώ κάτι. Πώς τα λέτε αυτά από το μαύρο που βάζετε από κάτω τα μάτια.
0: Μολύβι.
1: Μολύβι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: λοιπόν,
1: πρόσωπο του Μάρα Λάγκο είναι αυτή η κυρία. Είναι ενός μεγιστάνα η γυναίκα και κάθεται δίπλα από τον Τραμπ. Κάνουν ανακοινώσεις, ρε παιδί μου, και μιλάει. Είναι για ένα
0: μιλάει
1: παιδικό.
0: Και ο μεγιστάνας ή
1: όχι,
0: μιλάει
1: η
0: μόνο
1: κυρία,
0: η σύζυγος.
1: Η
0: σύζυγος μεγιστάνα.
1: Μιλάνε για ένα παιδικό επενδυτικό πρόγραμμα.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, πικρόχολα τα σχόλια.
0: Γιατί, για το μαύρο μολύβι της κυρίας.
1: Γιατί ήταν, ήταν όντως αντι Μάρα Λάγκο. Δηλαδή, άμα τη δεις, είναι σαν. Τι να πω τώρα.
0: Το μαύρο μολύβι, δηλαδή, τη χαλάει.
1: Ναι.
0: Έχεις άποψη και για το μακιγιάζ.
1: Άμα τη δεις, θα δεις. Δεν την κολακεύει.
0: Υπάρχει με πονάει το κεφάλι μου.
1: Γι' αυτό το λέω. Κάνει υπομονή.
0: Αρχίζουν και σφίγγουν και τα μιλίγκια μου. Αντί να μου πεις την είδηση ότι ο Τραμπ είπε να φύγει ο Ζελένσκι.
1: Άστομο. Το Τραμπ είπε, λέει, ποιος. Όχι, λέει.
0: Να φύγει, λέει ο Ζελένσκι, να φύγει, γιατί όσο είναι αυτός, λέει, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα του πολέμου. Πανηγυρίζει μόνο.
1: Τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Λέει, είπε ο κύριος Ζελένσκι, είπε ο κύριος Ζελένσκι, ότι είσαι έτσι και να φύγεις και αυτά. Και λέει, ποιος. Λέει ο Ζελένσκι, καλά.
0: Ναι, και μετά είπε ότι να φύγει ο Ζελένσκι, γιατί όσο είναι αυτός, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Θες να βήξεις το μικρόφωνο, να κλείσουμε το μικρόφωνο. Α, ότι πρέπει να βρει νέο πρόεδρο, γιατί ο Ζελένσκι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τους είπαμε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τη Ρουσία, μην χτυπήσετε τα δηληστήρια. Αυτοί χτυπάνε τα δηληστήρια. Να φύγει ο Ζελένσκι τώρα, να λυθεί ο πόλεμος.
1: Ο Ζελένσκι πρέπει να το ανάβει πρώτα απ' όλα καντήλι ο Τραμπ κάθε βράδυ. Να έχει ένα καντιλάκι. Να βάζει λάδι για τον Ζελένσκι κάθε βράδυ. Που τον έφερε πιο κοντά στον Πούτιν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό του έφερε πιο κοντά.
0: Πάντως τώρα ζητάει να φύγει.
1: Δεν θα φύγει ο Ζελένσκι.
0: Και η Μόσχα
1: συγγνώμη που σας το λέω.
0: Ήρθε και αυτές τις δεσμεύσεις. Θα αφήσει το ντίζελ, ναι. το αγαπημένο σου ντίζελ στις αγορές.
1: Τώρα. Το ντίζελ, εντάξει, μια πρώτη μικρή. Πρόσεχε, αυτή είναι η κίνηση, πώς το λένε. Όχι εντυπώσεων, πώς το λέμε. Ψυχολογίας.
0: Εντάξει, δεν είναι και τα αποθέματα τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι,
0: είναι δύο πράγματα. Σιγά σιγά, σταγόνα σταγόνα στον ωκεανό.
1: Λίγα είναι, αλλά εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Άλλα σου χάλα νέα τώρα.
0: Τέτοια λέγαμε για το. Τη δική μου ή τη ποιότητα. Γιατί εμεί Αλβανία.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα.
1: Χθες είπαμε ότι ο Καρβέλας ελέγχεται από την ΑΔΕ. Τους έδιωξε, τους καθίβρισε.
0: Πήγανε, πες την είδηση, γιατί μπορεί να μην την ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Πήγανε να του πει ότι χρωστάτε τόσα, κύριε
0: για
1: Καρβέλα.
0: Για πόσα χρόνια είναι?
1: Για τέσσερα.
0: Τέσσερα χρόνια δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Για 850.000 ευρώ. Τώρα, εάν είναι δωρεά και δεν την έχει δηλώσει, είναι 40% ο φόρος. Άρα 350.000 πρέπει να πληρώσει αμέσως.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είναι δωρεά με πρόστιμα και προσαυξήσεις, μπορούν να του πάρουν πάνω από τα μισά.
0: Δηλαδή πάνω από 400.000.
1: Η είδηση δεν είναι ότι πήγε. Πήγε, αδε, του είπε αυτό.
0: Γεια σας, κύριε Καρβέλα.
1: Καλημέρα, ναι. Σας ήρθαμε για τα.
0: Ναι.
1: Ρε, φύγετε από εδώ. Τους βούτυξε ο Καρβέλας. Δεν είναι και ψύχρεμος πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Τους είπε, μου κάνετε τη χάρη τώρα.
0: Έτσι του είπε, μου κάνετε τη χάρη, ή μήπως είπε τίποτα
1: φύγανε
0: καλύτερο.
1: Φύγανε οι άνθρωποι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: δεν το έχω σε.
0: Δεν το έχεις.
1: Φύγανε οι χριστιανοί. Πήγαν στη Βύση όμως, μαθαίνω τώρα.
0: Ή το ίδιο κλιμάκιο, γιατί βλέπω ότι είχε.
1: Άλλο, δεν πρόλαβε. Το ένα είχε πάθει σοκ το, από τον Καρβέλα.
0: Έχει αμολύσει τα κλιμάκια, ή αδε, Νίκο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς το λέμε και γελάμε, αλλά τώρα ξέρει, η αδε, αν ήθελε, κάλουσε την αστυνομία και τον πήγαινε αυτόφορο.
0: Περίμενε. Δεν μπορεί να το κάνει διαδικτυακά. Πρέπει αυτή, το να δώσει αυτά τα πράγματα, ναι, διαδικτυακά δεν γίνεται.
1: Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες οφειλές και τον βλέπει και τον ξέρει, του πα και ένα χαρτί, ρε παιδί μου, μια κλίση.
0: Αλλιώ δεν μπορεί να το στείλει διαδικτυακά.
1: Μετά έφυγαν και πήγαν να κάνουν διαδικτυακά τη δουλειά. Θα την κάνουν έτσι κι αλλιώς διαδικτυακά. Δεν περιμένουν τα βιβλία.
0: Το σκεφτήκανε δηλαδή καλύτερα και σου λέει κάναμε λάθος από την αρχή.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι αν ήθελαν, μπορούσαν να καλούν την αστυνομία, τον πάρουν αυτόφορο. Ακριβώς γιατί τους έβρισε, βέβαια. Προφανώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά οι άνθρωποι φύγαν να μην δώσουν συνέχεια. Καλεί στην αστυνομία, σε βουτάει για καθίβριση ελεγκτών, πας μέσα και τα βρίσκουμε μετά.
0: Μάλιστα, φεύγει.
1: Δεν ξεφεύγει από την ΑΔΕ. Από τη Δύση και από τα αυτά, ο ένας από τον άλλον μπορεί να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Από την ΑΔΕ δεν θα ξεφύγει.
0: Ωραία, φεύγει αυτή η περίπτωση. Πάει το κλιμάκι.
1: Πάνε οι άνθρωποι να ηρεμήσουν, φύγαν, δεν ήταν ήδη. Πάει άλλο κλιμάκιο.
0: Άλλο κλιμάκιο λοιπόν.
1: Δεν πάει άλλο κλιμάκιο, στο μικροσκόπιο. Απλά μπαίνει η Δύση, γιατί λέει ότι δεν έχουν δηλώσει 50.000 ΦΠΑ από το εξωτερικό. Από κάποιες εμφανίσεις που έκαναν στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, το Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και εκεί είναι οικονομικό έγκλημα.
0: Από κάποιες εμφανίσεις στο εξωτερικό, εκεί είναι 50.000 αυτά που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Αυτά έχουν βρει μέχρι τώρα. Συνεχίζει το έλεγχος. Αλλά τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι το 24 και το 25 ξεχάστηκε να δηλωθεί 50.000 ευρώ ΦΠΑ. Θυμίζω ότι για τα εισιτήρια, ας πούμε, ο ΦΠΑ είναι 6%. Δηλαδή οι 50.000. Μπορεί να είναι εισιτήρια αξίας ενός εκατομμυρίου. 900.000. Λέω εγώ τώρα έτσι.
0: Ναι, λέει,
1: τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μπήκε στο μικροσκόπιο και η Δύση, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε οι εταιρείες παραγωγής. Τώρα λοιπόν μπαίνουν και σε κάθε πρόσωπο χωριστά. Ξεκινάμε, Δύση, Καρβέλα.
0: Τι το θέλανε οι άνθρωποι και μαλώσανε λίγο.
1: Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ο Καρβέλας ή Δύση, θα πήγαινα, θα χτύπαγα το κουδούνι. Πριν πάνε οι ελεγκτές. Ρε Άννα μου, έλα εδώ, κάτσε. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη, θα τα βρούμε τώρα. Καταλαβαίνεις, υπάρχει θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν ακούγεται κάτι.
1: Από την εφορία δεν ξεφεύγεις. Και ιδίως.
0: Το ξέρουμε κι εμείς, Νίκο. Οι απλοί που χρωστάμε τις δόσεις μας. Το ξέρουμε, καρδούλα μου, το ξέρουμε.
1: Ιδίως τα πρόσωπα που είναι γνωστά και γίνεται ντόρος. Εδώ υπάρχει ξεσκόνισμα τώρα.
0: Ναι,
1: εσένα
0: εντάξει.
1: Δεν θα σε βάλει κανείς και μέσα στο μικροσκόπιο έτσι. Εντάξει, μπορεί και να περάσει κάτι.
0: Εντάξει.
1: Εδώ τώρα όταν μπαίνει μια διαμάχη.
0: Πάντως τα χρωστούμενα δεν μας τα χαρίζουν. Τα δίνουμε δόση-δόση και μην έφυγε μια δόση και αυτό και μην.
1: Τα αφήνει ο πιτσιλής.
0: Να πιτσιλήσει, να κάνει και πιο μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, αφήσει του χαμηλόπιου, του μεσαίου και να πάει προς τα πάνω. Δηλαδή.
1: Πήγε. Και δεν είναι 50.
0: Πρέπει να μαλώσει για να πάει προς τα πάνω.
1: Και δεν είναι 50.000, είναι 80.000 ΦΠΑ. Άρα τα εισιτήρια είναι πάνω από ένα 200. Αν είναι εισιτήρια, λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρει. Πάντως τώρα ξεκίνησε, έτσι.
1: Τώρα ξεκίνησε και.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Μαζί με ένα γεια. Δεν μένουμε σε αυτά τα ωραία τα ερωτευμένα και αυτά να πάμε ήσυχα, όχι εμείς, η Βύση με τον Καρβέλα.
0: Να το ξαναδούν το πράγμα, ναι. Λοιπόν, το ξαναδούνε. Έχουμε και τη δολοφονία, την άγρια δολοφονία στην Γλυφάδα. Μία η ώρα
1: είναι
0: το βράδυ.
1: Τώρα.
0: 8 κάλικες, περισσότερα σφαίρες στο κεφάλι.
1: Σε ερημιά, ε.
0: Μιλάμε τώρα, αυτό είναι μαφιόζικο κανονικό. Στο κεφάλι τώρα.
1: Δεν θα γλιτώσεις, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Έχει ένα παρελθόν το θύμα, αλλά τώρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν πάντως ούτε ξημερώματα, μία η ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Μια η ώρα στη Γλυφάδα, βέβαια, μου είπες εσύ ότι στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ήταν στα εργοτάξια πίσω του ελληνικού, από την πίσω πλευρά.
0: Από την πίσω πλευρά, οπότε κατάλαβα το σημείο, ναι.
1: Μπορεί να έχει σιγαστήρες εκεί τώρα, καταλαβαίνει. Παμπαμπαμ, φύγαμε σε 30 δεύτερα.
0: Το έχει κάνει λύσα. Έλα, Νίκο.
1: Δύσκολα αυτά, δύσκολα. Ναι. Πάμε άλλα θέματα. Στο Βόλο, λέει, σταμάτησαν ένα ταξί κάποιοι. Και έδιραν μέσα τους επιβάτες και τα λοιπά. 10 νεαροί. Είχαν διαπληκτιστεί, λέει, κάπου ήταν σε ένα μπαρ, σε ένα κάπου ήταν. Σταματάνε το ταξί, τους κατεβάζουν κάτω και ξυλοφορτώνουν τους ανθρώπους. Στο νοσοκομείο, ένας τραυματίας.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι. Ναι, παιδί.
0: Απλά δεν ήταν
1: τους έδιραν άγρια. Όχι.
0: Α, μαλώσανε στο μπαρ και το συνεχίσαν στο ταξί, δηλαδή,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν το είδα.
1: Προβλήματα. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Προβλήματα, λέει. Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Χούθη,
0: η βία στο καλύτερό της.
1: Χούθη, 12 νεκροί. Εκεί άντε πάλι με τα αεροδρόμια και τα τέτοια.
0: Με το Ριάντ, λες.
1: Ναι, βέβαια. Ρίχνουν πυράβλους εκεί, οι Ιρανοί συνέχεια.
0: Γιατί κοίταξε, αυτό το μέτωπο δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Πάει χειρότερα. Έχει χειροτερεύει πολύ αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Άλλο θέμα. Στη Βρετανία μπήκε ένας χριστιανός στο ζωολογικό πάρκο και ήταν μια τίγρης. Του επιτέθηκε, μπήκε μέσα, εισέβαλε ο άνθρωπος μέσα που ήταν η τίγρης.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο που είναι η τίγρης.
1: Στον χώρο που είναι η τίγρης.
0: Να κάνει τι εσύ, Νίκο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι φυσιολογικός.
1: Ναι. Τον βούτυξε η τίγρης, νεκρός ο άνθρωπος. Υπέκυψε. Τον έφαγε.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο ενό ζώου, άγριου ζώου. Τι θες να κάνει δηλαδή, να του πει καλησπέρα, πώς είστε από εδώ, ελάτε στο κλουβί μου.
1: Από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει βίντεο.
0: Μην το δεις τώρα, αυτό δεν θέλω.
1: Ναι, το οποίο δεν το συνιστώ. Το οποίο του κάνει και με άγριο ύφος, εδώ σταμάτα, της κάνει της τίγρης. Μα είμαστε καθόλου καλά.
0: Προφανώς δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ε.
1: Παιδιά, τον άνθρωπο, καλά. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι νεκρός τέλος πάντων από τα δαγκώματα της τίγρης. Άλλο. Η μέση σύνταξη το Δεκέμβριο θα πάει στα 1000 ευρώ. 970 κάτι θα είναι μετά τις αυξήσεις που θα έρθουν.
0: Πότε?
1: Το τώρα. Δεκέμβρι, η μέση σύνταξη στα 1000.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις γιατί μας το λες αυτό. Γιατί είναι χαμηλές. Ναι. Τι 1000, γιατί.
0: Από. Ναι. Α, όχι, μην μου πας στο Αιγύπτιο. Πες μου, από θα πάει. Σε. Από. Η μέση, από θα πάει πού.
1: 950, 940, 950. Θα πάει στα 970.
0: Για 20 ευρώ μου το λες τόσο.
1: Για 30 ευρώ.
0: Για 30 ευρώ μου κάνεις τέτοια.
1: Γι' αυτό σου λέει δεν είναι
0: μου
1: τίποτα.
0: Κάνεις τέτοια.
1: Την είπα παραδρομή στην
0: Μην το λες τίποτα, τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Κάτσε, παιδε, να πούμε και τις αηδίες.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, άλλο. Η Ινές Ντεραμόν την ξέρετε?
0: Όχι.
1: Δεν την ξέρεις? Δεν ξέρεις την Ινές Ντεραμόν?
0: Μήπως την ξέρω και δεν το θυμάμαι.
1: Μπορεί να την ξέρεις. Που πήγε με ένα δανδελένιο διάφανο φόρεμα με τον σύντροφό της, η κυρία.
0: Τι είναι αυτή η Χριστιανή?
1: Και έκανε στράκες.
0: Ναι, στράκες έκανε. Και η Βασιλιάδου έκανε κάποτε στράκες. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς δεν την ξέρω. Είναι, κάποια, είναι μοντέλο, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι καλλιτέχνητα γενικώς.
1: Καλλιτέχνης. Και πήγε με το ωραίο της το φορεματάκι και ήταν καλή.
0: Μακιγιάζ, ενδυματολογικός κώδικας.
1: Ήταν μάλιστα.
0: Δεν σ' άρεσε το ρούχο.
1: Ναι. Επίσης, έχω και ένα quiz σήμερα πάλι να βάλω.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μας πείτε. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι στις σχέσεις των δύο ανθρώπων που δείχνει ότι η σχέση πάει στα βράχια? Για σας δηλαδή, ποιο είναι αυτό το σημάδι που φαίνεται ότι μία σχέση δεν σώζεται, πάει στα βράχια?
0: Για παράδειγμα, Νίκο.
1: Να πατήσει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ εξόφθαλμο αυτό.
0: Με άλλες βλακίες.
1: Ναι.
0: Απάντηση,
1: να κοιτάξεις άλλον άντρα ή άλλη γυναίκα. Να βαρεθείς τη σχέση σου.
0: Άμα την βαρεθείς, την βαρέθηκες, το λες, αυτό εννοώ, το σημάδι δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτά για παράδειγμα... τα σημάδια, να βαρεθείς λέμε, ποιο είναι το σημάδι.
0: Όχι, τι θα μπορούσε να είναι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, αυτό θα μας το πει ο καθένας και θα δούμε εμείς αν θα δώσουμε τους πόντους.
0: Πού θα τη ζώσεις, Νίκο?
1: Εδώ, στους χρωτές μας.
0: Τι δίνεις στον κόσμο για να το πει?
1: Τίποτα. Τους δίνω τη σωστή απάντηση.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Μα τι άλλο να δώσω. Κάτι κριτσινάκι έξω. Κάτι κουρατσίνια.
0: Μου έχουν πέσει πολύ βαριά στο στομάχι αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γιατί... λίγο άψυντα γι' αυτό. Είναι ζυμάρι.
0: Έψαχα και τρία.
1: Τα είχε σε προσφορά, κοίτα. Όχι, ρε, ωραία είναι. Γιατί το λες?
0: Δεν ξέρω, έφαγα τρία. Ίσως ήμουν πεινασμένο το πρωί από το πρωί και έφαγα και
1: τρία. Μη σου βαριά στο στομάχι.
0: Και νεράκι, και ήρθαν και φουσκώσει.
1: Μην πίνεις, ρε, αφού δεν ήταν καλά ψημένα. Θα φουσκώσει το ζυμάρι.
0: Πιο και νερό και νιώθω ότι έχω φάει μια μπριζόλα που δεν τρώω.
1: Θα φουσκώσει τώρα στο στομάχι.
0: Είμαι εξέσπαση, με περπατάω.
1: Έχω φέρει τέτοιο, πώς το λένε, για την πέψη, τα χαπάκια.
0: Α, ναι, να μου δώσεις κάτι, γιατί αισθάνομαι ότι έχω φάει πάρα πολύ.
1: Όχι, είναι ανάπηστα γι' αυτό, δεν ζυμάρι. Θα φουσκώσει το νερό τώρα.
0: Έχουν...
1: Και το σουσάμι. Μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι το λεγόμενο φάμπινγκ, λένε οι Αμερικάνοι. Είναι ένας νέος όρος. Φάμπινγκ. Τι είναι αυτό? Σνομπάρεις τον σύντροφό σου. Δηλαδή, καλή ώρα σαν εμένα. Εμείς δεν είμαστε σύντροφοι, είμαστε επαγγελματικοί σύντροφοι. Πάω να πω κάτι, αμέσως μου τι λες. Κατάλαβες, αυτό είναι κακό πράγμα.
0: Μα δεν έχει να κάνει όμως φάμπινγκ, έχει να κάνει και με το τι λες, ε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν σνομπάρεις τώρα τον άλλον, τον σνομπάρεις σύντροφο. Πάει να πει κάτι για σε αλαϊδίες λες. Πάει να πει κάτι άλλο, σταμάτα. Μη λες σκοτσάνες. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα σε μια σχέση. Διαβάζω τώρα εγώ τις έρευνες.
0: Μην διαβάζει, κάνει κάτι άλλο, Νικό μου.
1: Μα τι άλλο να
0: κάνει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα του Πρωθυπουργού τώρα, περίμενε. Συνέχισε, διαβάζω.
1: Βρήκες και εσύ ασχολία τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ακούς τα σοβαρά. Α, έγινε χαμός στο Μητσοτάκη στα Χανιά για μια selfie. Κόσμος να βγάλει μια selfie με τον Πρωθυπουργό.
0: Τόσο
1: μα
0: πολύ,
1: είναι δυνατόν.
0: Τόσο πολύ, Νίκο.
1: Και άντε και την έβγαλες. Στην τόσο εμφάνιση που θα τη δεις, τι θα δεις.
0: Τόσος κόσμος μαζεύτηκε, Νίκο μου, για να βγάλει
1: selfie. Έτσι γράφουνε,
0: ρε Σιρίτσα. Τρελανέ μας.
1: Ρίτσα, εδώ έγκριτα site. Θες να στα διαβάσω την είδηση.
0: Και τι, μαζεύτηκε ο κόσμος και δεν προλάβαινε στον χρόνο.
1: Όχι, ο τίτλος είναι «Χαμός για μια selfie με τον Μητσοτάκη στα Χανιά». Εσύ θα έβγαζες, δηλαδή, αν ήσουν τώρα στα Χανιά.
0: Παίξαν ξύλο για να βγάλουν μια φωτογραφία. Δεν είσαι
1: προξιές.
0: Μαντόνα style, Μαντόνα δηλαδή.
1: Εγώ σου λέω ότι διαβάζω.
0: Γιατί εγώ ήμουν στην Κέρκυρα και κυνηγούσα τη Μαντόνα να βγάλω μια φωτογραφία, αλλά.
1: Τη Μαντόνα?
0: Ναι, καρδουλά.
1: Τι πιάνει η Μαντόνα?
0: Δεν έχει ακουστά, ε.
1: Πάντως έγινε, λένε ότι. Εγώ το λέω. Σου διαβάζω. Χαμός, λέει στα Χανιά για μια selfie με το Μητσοτάκη. Εγώ φταίω. Έλα, Παναγία. Σου έχω είδηση για τον Τζιτσίνιο, το ξέρεις τον Τζιτσίνιο. Ήταν ένας παίκτης που ήταν και στη Ρεάλ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τον έχεις ακουστά.
0: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν έπινε ο άνθρωπος πολύ. Πολύ. Κοιμόταν 4 ώρες τα ξημερώματα, ξύπναγε 8 να πάει στην προπόνηση και ήταν μεθυσμένος ακόμα. Δεν έφταναν.
0: 4 ώρες να φύγει το αλκοόλ από το αίμα, όχι.
1: Και ξαφνικά λέει που είχε πει, λέει μια φορά, λέει, είδε τον Ιησού μπροστά του και πήγε στη θρησκεία. Είδε τον Χριστό. Άμα πιεις 2 μπουκάλια ουίσκι, όχι τον Χριστό.
0: Και τον Βούδα.
1: Και τον Βούδα. Δηλαδή να είναι φίλοι τώρα εκεί. Δηλαδή γίνονται τώρα αυτά.
0: Παράτησε το ποδόσφαιρο, θες να μου πεις και.
1: Όχι, έκοψε το ποτό. Θα πήγε καλά μετά. Βρήκε μια καλή σύντροφο. Δεν του έκανε φάμπινγκ.
0: Οι γυναίκες, κατάλαβες, είναι αυτές που στηρίζουν τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά η είδηση είναι ότι είδε τον Ιησού.
0: Ναι. Με 2 μπουκάλια. Εγώ να δεις τι βλέπω με 2 μπουκάλια.
1: Έρα τι έχουμε πάθει. Ωραίες ειδήσεις αυτές. Πες για το Μητσοτάκη, το μήνυμα το διάβασε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, έχει την
1: ενέργεια. Για την ενέργεια προφανώς.
0: Ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο. Ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο και τα αποτελέσματα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τη συμφωνία την αμυντική, το κομμάτι του αμερικανικού LNG και την αξιοποίησή του, ξέρει και τα λοιπά. Το F-16, F-35 και όλα αυτά.
1: Α, όλα, ναι.
0: Και μετά λέει, αναφέρεται στα έργα, στα μικρά και μεγάλα πράγματα που είχε ουσιαστικά υποσχεθεί ως κυβέρνηση. Ένα, ενέργεια, η παρέμβαση 95 εκατομμυρίων ευρώ
1: στη
0: βιομηχανία. Δεύτερο, στην Κρήτη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η παρέμβαση, οι αυτοψίες, πόσο θα πάρουν από το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.
1: Και το αλλιευτικό πετρέλαιο, είπε.
0: Ναι, είπε. Λέει 32 λεπτά.
1: 32, αυτό που ξέραμε. Διπλασιάζει την επιπλάση.
0: Ναι. Είναι ανασκόπηση. Στην Κρήτη τη λειτουργία του 112. Στην παιδεία, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής.
1: Ναι.
0: Την αναβάθμιση του ΕΣΥ, ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική στην Κάλυμνο, είναι το έργο. Τη στήριξη της περιφέρειας 2 εκατομμύρια ευρώ για την στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών στον Άγιο Ευστράτιο, στο Αμάρι και τη Δυτική Σαμμό, δηλαδή διάφορες περιοχές. Το έργο στις Κουριές Χαλκιδικής. Την ρήτρα διαφυγής, αυτό που λες εσύ, το ενεργειακό, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για έργα της ενέργειας. Το κομμάτι της δίωξης και του ελληνικού FBI. Όχι, για το EFK, αυτό που θα έχουμε σε λίγο τον Κλονόπουλο, ο οποίος δεν προλαβαίνει τώρα.
1: Για τους influencers, δεν λέει τίποτα, κάτι θα λέει.
0: Όχι, λέει για το EFK. Ξέρεις ποιο σου λέω τώρα την περίπτωση
1: τους με τον. Τράπερ, καλέ, θα λέει και για τους τράπερ. Δεν μπορεί να
0: με τον κύριο Καβούρη, το φερόμενο σε εγκέφαλο. Λοιπόν,
1: θα
0: μετά
1: λέει για τους τράπερς, το λέω.
0: Περίμενε, Νίκο μου. Μετά λέει για τον Γιώργο Καραϊσκάκη, την ιδιωτική επένδυση, πώς γίνεται και πώς προχωράει.
1: Ναι.
0: Και κλείνει με το προσχέδιο του πολλαπλογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέβαλαν, λέει, και μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου.
0: Εντάξει. Η μεγάλη είναι τα 5 εκατομμύρια ευρώ του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Όχι 18.
1: Ο Κομπούρης.
0: Κάτσε, θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κλονόπουλο. Έχουν πάει τώρα ήδη στον ανακριτή όλοι.
1: Ο Καμπούρης λέει μαθός.
0: Ναι.
1: Λέει δεν έχω κλέψει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Πρόσεξε, νομίζω ότι είναι το φαινόμενο του Φίνικα. Δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες,
1: ναι.
0: Κάνανε χρέη οι εταιρείες, τις κλείνανε.
1: Τρέλανε, με πες μου τέτοια.
0: Αυτά έτσι λένε. Δεν...
1: Έτσι είναι.
0: Α, τις κλείνανε με χρέη, όχι πολύ μεγάλα. Όχι αυτά που λέμε 500.000.
1: Παιδί μου, μόλις την πάγε κόκκινο και σου λέει, οπ, μπας και μας τσιμπήσουν.
0: Και δημιουργούσαν την επόμενη εταιρεία. Έτσι. Και αυτό ήταν πώς, 28-29 εταιρείες έτσι. Σωστά τα λέω, εσύ που ξέρεις τα οικονομικά και
1: ναι,
0: τα πολλά
1: παιδί,
0: και τα
1: όπως,
0: μεγάλα.
1: Όπως τα λες είναι τα πράγματα.
0: Είναι το φαινόμενο του θηνικά, έτσι λέγεται.
1: Βεβαίως, όπως τα λες. Το μοβ είναι το ουδέτερο χρώμα, πρέπει να σας πω για το
0: φθινόπωρο.
1: Είναι
0: και πολύ τυχερό, να ξέρεις.
1: Το μοβ λέει είναι ουδέτερο. Όχι, πάει με όλα, πολύ ωραία. Έχω δει κάτι ωραίες φωτογραφίες στα κορίτσια, τα μοντέλα. Και τους πάει πάρα πολύ. Το μοβ γιατί είναι ουδέτερο χρώμα, λέει, και πάει με όλα.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο μου, γιατί είναι ουδέτερο, δεν το βρίσκω ουδέτερο εγώ.
1: Έτσι λένε οι σχεδιαστές.
0: Εμείς εδώ στην Ελλάδα το φοράμε κυρίως στη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Άστο ρε, παιδί μου, και στη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Εγώ δεν
1: εμένα μου αρέσει το μοβ.
0: Και εμένα μου αρέσει το μοβ.
1: Ωραίο χρώμα είναι.
0: Αλλά όταν το φοράω το μοβ δεν κάνω και κανένα. Δεν με βλέπει άνθρωπος, να ξέρεις.
1: Καλά.
0: Έχω και πολύ τύχη.
1: Και χωρίς το μοβ.
0: Και χωρίς το μοβ. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Προσκυνώ.
1: Σκίζεις τώρα. Δύο Σαββατοκύριακα είσαι.
0: Ανάλογος. Ποια
1: κορυφή.
0: Μέρα, ποια μέρα βλέπεις την κορυφή.
1: Γιατί η γάτα μας.
0: Θεωρείς.
1: Η γάτα μας λέει γιατί δεν νιαουρίζει.
0: Σου νιαουρίζει η Κατερίνα απέναντι.
1: Άντε, πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Τις συνθήκες της δολοφονίας του άντρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι στη Γλυφάδα ερευνά η αστυνομία. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Από το σημείο όμως περισυνελέγησαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτος.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες και εσύ κάτι, Νίκο, ναι, καλό πρωινό.
1: Πίνω καφέ.
0: Ναι, ευχαριστώ
1: λίγο χαρτάκι. Έχει. Λοιπόν, πίνω ένα καφεδάκι.
0: Είναι χαρτί κουζίνας το.
1: Κουζίνας, ό,τι είναι. Είναι και μαλακό αυτό, είναι από τα, είναι τα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Αθανάσιος, ο Καφοντορίτης. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα.
0: Στον Παύλο, στον Ντίζελντοφ.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Αθανάσιος είναι ματιασμένη, η κυρία Ρίτσα λέει. Και εγώ λέει τα μελίγκια μου λέει. Να αλληλοξεραματιαστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Καμπούρης λέει δεν ματιάζεται με τίποτα. Καλημέρα σας.
0: Α, και ο Πάνος λέει για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που ανεβαίνουν. Οι αγορές δείχνουν έντονη νευρικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο χθες κατέγραψε ισχυρή πτώση. Όλα αυτά θυμίζουν όριμο έργο. Όταν το χρήμα κρυβαίνει, η αισιοδοξία εξαφανίζεται γρήγορα.
1: Αυτός τα λέει καλά, ο Πάνος τα λέει καλά.
0: Έχει δίκιο.
1: Βεβαίως και έχει δίκιο.
0: Αν έχει δίκιο.
1: Ο Άρης, καλημέρα σας. Καλά θα παίξουν. Τι λέει. Καλά θα παίξουν όπως λες, γιατί έχουν κότσια, λέει. Τον Καρβέλα έχει κότσια, λέει ο Πιτσιλής. Βεβαίως και έχει κότσια, θα τα ψάξει όλα.
0: Ο Χάντιξον δεν ξέρω τι θέλει να πει. Κάτι, μάλλον, κάτι λάθος έχει γράψει. Κάπως το έχει μπλέξει, παιδί μου. Κάτι θέλει να γράψει, αλλά δεν το έχει γράψει καλά.
1: Αποτυχία.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Βασιλική μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και τον Ορέστη που λέει ότι ο υδατάθρακας πάει με το ζάχαρο και τα τριγλυκερίδια στο Θεό.
1: Σωστό είναι. Αγουράκια μπροστά, βραστά μια χαρά λέει.
0: Και στο Γιάννη τον αντιλαϊκιστή, τον ευχαριστούμε πολύ. Όχι Γιάννη μου, μην ανησυχείς καθόλου. Είμαι ποτασική, κινδυνεύω από λιποθυμία λόγω με πολύ χαμηλή πίεση, να ξέρεις. Πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ανεβάζει πίεση, λέει ο Γιάννη.
0: Όχι, με το αντίθετο. Μακάρι να ανέβαζα.
1: Γιατί.
0: Ορέστης.
1: Γεια σου, Ορέστη. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Κυρία Ρίτσα, λέει ο Κώστας. Ήταν χθες στα Χανιά, λέει, έγινε. Η κυρία Ιαννησιά μου.
0: Προφανώς
1: για
0: αυτό που το λες, που είπες εσύ προηγουμένως.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Στη φιλοσοφική είναι στο Ρέθυμνο και ήταν χθες στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει που έγινε με το Μητσοτάκη ήταν απίστευτο. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος.
0: Σοβαρά.
1: Μα τα βλέπεις, βρε. Που σου έχω ρεπορτάζ φρέσκο και εσύ μου λες. Αν
0: ναι,
1: τα πιστεύω.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ, μου φάνηκε υπερβολικό
1: μα
0: αυτό που λες.
1: Μα σου έχω πει εγώ ποτέ ψέματα.
0: Νικό, είναι η τέχνη σου. Είναι η τέχνη
1: ο
0: σου.
1: Ο Κώστας, τα βλέπεις,
0: ναι,
1: για να μην
0: λες. Το ψέμα είναι η τέχνη.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι.
0: Τέχνη, θέλει καλή τεχνική.
1: Ναι, για να μην λες να τους λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιος, η Παναγιώτα, γεια σου Παναγιώτα. Και ο Λεωνάρδος, ε, μην ξεχνάμε τον Λεωνάρδο. Λέει καλημέρα, καλημέρα Λεωνάρδε.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κυρία Λατινοπούλου.
2: Γεια σας,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα και όσοι μας ακούνε. Τι κάνετε?
1: Βλέπεις, δεν σου είπα ψέματα. Είχαμε την κυρία Λατινοπούλου
0: σήμερα.
1: Όχι,
0: αυτό δεν είπε ψέματα.
1: Γιατί λες ότι λέω ψέματα?
0: Λες.
1: Καλημέρα κυρία Λατινοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συζητηθεί η ρήτρα διαφυγής, αυτό που έλεγε και ο Νίκος, για το θέμα της ακρίβειας, να δοθεί αυτό το περιθώριο ευελιξίας στην κυβέρνηση, όχι μόνο την ελληνική, φαντάζομαι και τις ευρωπαϊκές, να μπορούν να δώσουν για καύσιμα, για τρόφιμα, να ρίξουν τις τιμές. Τι λέτε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς ζούμε παγκόσμια καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν προφανώς την οικονομία των χωρών, αλλά ένα παραπάνω όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά τα χρόνια και βλέποντας ότι συμβαίνει παγκοσμίως, δεν φρόντισε να λάβει τα μέτρα της όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Να μιλήσουμε, ας πούμε, για την τιμή της βενζίνης, η οποία είναι στην πέμπτη με έκτη θέση από την πιο υψηλή βενζίνη στην Ευρώπη. Να μιλήσουμε για τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για παράδειγμα, που αρνείται να ρίξει στη βενζίνη. Και όλα αυτά τα οποία είναι μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πάρα πολύ. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εκμεταλλεύεται όλα όσα γίνονται για να εισπράξει από τα πλεονάσματα τα οποία κερδίζει και αυτά μετά με τη σειρά να τα κάνει επιδόματα τα οποία θα τα μοιράσει πίσω στον κόσμο για να μπορέσει να τους να χαϊδέψει.
0: Άρα λέτε δεν θα κάνει τίποτα η ρήτρα διαφυγής, δεν θα προσφέρει τίποτα ας πούμε στην ελληνική αγορά ή στους καταναλωτές στη μείωση.
1: Καλά, ό,τι προσφέρει στην ελληνική αγορά προσφέρει και στις ευρωπαϊκές αγορές.
2: Όταν χρειάζεται, ψηλά γράμματα, όταν χρειάζεται να παρέμβει το κράτος για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι τιμές, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα αποτυχημένο σοσιαλιστικό σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δυστυχώς, αλλά είναι και στην κεντρική διοίκηση.
1: Α, για τις τιμές. Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα που είπατε για τις τιμές.
2: Λοιπόν,
1: εσείς
2: λοιπόν,
1: τι θα λέγατε, ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε καρτέλ. Τα καρτέλ, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να δίνουν αέρα σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές την ίδια ώρα μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι απλά κλείνουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν ούτε για τη βασική τους επιβίωση. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι αν δεν φτιάξεις την οικονομία σου, να έχεις μια ελεύθερη αγορά, και τι σημαίνει αυτό, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, χαμηλότερες εισφορές, και να συμμαζέψει παράλληλα το κράτος, να μειώσει την γραφειοκρατία, να μειώσει όλα αυτά τα οποία.
1: Ο Μητσοτάκης το έχει κάνει αυτό, κύριε Ρατινοπούλου.
2: Ακούστε να δείτε, να σας θυμίσω τώρα, προχθές μάλιστα μου το έλεγε μικρομεσαίος επιχειρηματίας με τον οποίο μιλούσα, 1.600 ευρώ παραπάνω τους κοστίζει μόνο το χρόνο η ηλεκτρονική τιμολόγηση την οποία επέβαλε σε ιδιωτικό πάροχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο αυτό. Δηλαδή δεν έφταναν τα βάρη που είχαν ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήρθε και έβαλε και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Για να μην πούμε για το πόσο θα αυξηθούν τα έξοδα των λογιστών για να μπορέσουν να κάνουν αυτήν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά. Μαζί με τα λειτουργικά κόστη, όπως είναι το ρεύμα και όλα τα σχετικά τα οποία ανεβαίνουν διαρκώς, μαζί με όλες τις εισφορές οι οποίες είναι.
1: Όταν λέμε από τη μία, κυρία Ρατινοπούλου, όταν λέμε από τη μία να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και από την άλλη να μην περνάμε στο My Data τα τιμολόγια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
2: Υπήρχε σύστημα το οποίο μια χαρά κατέβαζαν τα
1: ήταν διάκριτο. Ήταν διάκριτο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν διάκριτο.
2: Και εγώ θα σας απαντήσω ότι η φοροδιαφυγή δεν λύνεται ούτε με το να τα βάλεις 99% φορολογία, έτσι, για να αυξήσεις τη φορολογία για να αντιμετωπίσεις τη φοροδιαφυγή, ούτε με το να βάζεις ιδιωτικούς παρόχους, του οποίου δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, πού δίνουν τα στοιχεία και ούτω καθεξής. Τη φοροδιαφυγή, αν θέλεις να την πατάξεις, χαμηλώνεις τους φορολογικούς συντελεστές, τους βάζεις το 15% για να υπάρχει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όταν το κράτος σου παίρνει το 60-70%, δεν μιλάμε για απλή φορολογία, μιλάμε για κλοπή. Η ανάγκη λοιπόν του μικρομεσαίου να επιβιώσει, και προσέξτε τι λέω, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κέρδος, απλά να βγάλει αυτά τα οποία ξοδεύει. Το ότι δεν μπορεί λοιπόν να καλύψει το 60-70% που του ζητάει το κράτος, δεν σημαίνει ότι αυτόν έρχεσαι αυτομάτως και τον τιμωρείς. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να συνεχίσουμε να ποινικοποιούμε το κέρδος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε ένα κράτος το οποίο σου ζητάει 60-70% από αυτά τα οποία βγάζει να τα επιστρέφεις πίσω με έμεση και άμεση φορολογία, την ίδια ώρα να του βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά, και μετά να απαιτείς από αυτό να μπορεί να σου δίνει αυτά τα χρήματα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε
2: μικρομεσαίους εμπόρους.
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
2: Είναι με μαύρο δάκρυ οι άνθρωποι.
1: Πάμε σε
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μικρομεσαίοι, και τους έχουμε παρουσιάσει εδώ και με τον Νίκο και πολλές φορές, ότι πραγματικά οι μικρομεσαίοι έχουν πρόβλημα.
1: Εγώ θέλω να πάω λίγο στο...
2: και χαίρομαι που το λέτε. Και χαίρομαι που το αναδεικνύετε. Εδώ πήγανε να κόψουν την, να απαγορεύσουν την αντικαταβολή με μετρητά. Την αντικαταβολή με μετρητά.
1: Στα κούρια.
2: Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι σηκώσαμε ψηλά το θέμα και κάναμε αμέσως παρέμβαση για το ότι αυτό είναι ένα καθαρά οικονομικά φασιστικό μέτρο, κομμουνιστικό θα έλεγε κανείς, και ότι έπρεπε να τελειώνει. Και μάλιστα τώρα είναι μια τεράστια επιτυχία.
0: Για να μαζέψει το μαύρο χρήμα προφανώς.
1: Ξέρετε ότι άμα λέτε το Μητσοτάκη κομμουνιστικές είναι... πολιτικές, τον βοηθάτε να πάει προς το κέντρο, κύριε Ραντινοπούλου.
2: Ακούστε. Άμα είναι να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κλείσει τους εμπόρους, να τους κλείσει γιατί αυτό θέλει, όχι,
1: Πάμε λίγο στο Ρούμπιο. Εγώ στο Ρούμπιο θέλω να πάω.
2: Για να κλείσω με αυτό μόνο. Αν είναι να πατάξει τη φοροδιαφυγή και αν έχω

0: εκεί στην Πνίκα. Μια πολύ καλή ομιλία, λέει η κυβέρνηση.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι ανέρχεται στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.
0: Ενεργειακά, ότι ήταν μια καλή επίσκεψη, τέλος πάντων.
2: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τον Ακλέ. Πολύ καλή η αρχαία Ελλάδα. Πολύ καλή ο πολιτισμός μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι σύγχρονες επιτυχίες της Ελλάδας. Τι έχει να αναδείξει η σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο ήρθε και είναι χαρά μας και τιμή μας που ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από την Ελλάδα και φυσικά έκανε μια εξαιρετική ομιλία, ένα προεκλογικό φόντο, το οποίο φυσικά δείχνει την Ακρόπολη και φυσικά είναι κάτι το οποίο, ναι, θα φάνηκε και διαδόθηκε σε όλες τις χώρες και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα,
1: του άρεσε το δεκόρ, λέτε, για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία.
2: Ήρθε από την Ελλάδα, ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως έκανε μια εξαιρετική ομιλία, στην οποία ανέδειξε τις δυτικές αξίες και τα ιδανικά τα οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε. Κάτι το οποίο την ίδια στιγμή δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης. Ναι. Δεν έχει φροντίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η πραγματική Ελλάδα σήμερα, στην οποία ο πληθωρισμός είναι στο 5,1. Η πραγματική Ελλάδα σήμερα που κλείνουν ο ιδιωτικός τομέας συρρυκνώνεται όλο ένα και περισσότερο. Η πραγματική Ελλάδα με γκέτο σε πάρα πολλές γειτονιές. Η πραγματική Ελλάδα στην οποία οι νέοι φεύγουν γιατί βλέπουν.
1: Είναι σε πολλές γειτονιές το γκέτο. Είναι γκέτο σε πολλές γειτονιές στην Ελλάδα. Πολλές.
2: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γειτονιές οι οποίες είναι και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
1: Γκέτο δηλαδή από ποιους, τι εννοείται δηλαδή, είναι κακοποιά στοιχεία με αυτή την έννοια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, άμα πάμε μια βόλτα μαζί στον Άγιο Παντελεήμον, αν πάμε στην Ομόνια, αν πάμε σε περιοχές και γειτονιές της Θεσσαλονίκης, θα δείτε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν Έλληνες και ότι δεν ακούγονται ελληνικά. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται λοιπόν, οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι εισβάλλουν και επιδοτούνται για να εισβάλλουν.
1: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι λαθρομετανάστες εκεί, μπορεί να έχουν πάρει τα χαρτιά, να είναι κανονικοί μετανάστες, να ζουν στην Ελλάδα.
2: Μπορεί να έχουν πάρει παράνομα χαρτιά. Γιατί νόμιμα χαρτιά λαθρομετανάστες δεν μπορεί να πάρει.
0: Εντάξει, γίνονται έλεγχοι. Όταν
2: καραβιάζει στα σύνορα, άμα δείτε εσείς τους ελέγχους να μου τους δείξετε και εμένα. Αυτός ο οποίος παραβιάζει και μπαίνει παράνομα στη χώρα, παράνομα δίνει τα χαρτιά όλα αυτά τα χρόνια και έχει τριπλασιάσει τις νομοποίησεις της Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την περίοδο.
0: Εδώ κατηγορούν την Ελλάδα,
1: στοιχεία,
0: κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν, εδώ κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους της και ότι τους φυλακίζει, τους διώχνουν κτλ.
2: Εντάξει. Ναι. Ποιοι την κατηγορούν, η Φόντερ Λάιεν, η Μέρκελ, ποιοι. Αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Λοιπόν,
1: καλά, η Γερμανία πια δεν είναι, ήταν.
2: 10.000 μόνο αφήξη λαθρομεταναστών από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα στην Κρήτη. Σοβαρά συζητάμε τώρα αν είναι ασφαλής η χώρα μας, αν είναι τα σφράγιστα τα σύνορά μας. Αυτά τις αιτήσεις ασύλου τις οποίες τις δίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι παράνομες.
1: Καλά, πόσες δίνει όμως από τους παράτυπους μεταναστές, οι περισσότεροι επιστρέφουν πίσω, δεν επιστρέφουν.
2: Κανονικά όλες αυτές έπρεπε να κόβονται. Και όλες αυτές πρέπει να επανεξεταστούν. Αυτό έχω πει εγώ ότι πρέπει να γίνει.
0: Τώρα, λοιπόν, πώς φύγαμε από το Ρούμπιο και πήγαμε στους μετανάστες, μας το πήγατε πολύ ωραία, κύριε Λατινοπούλου. Ξέρετε ότι είστε εξαιρετικοί πολιτικός, να ξέρετε. Και μας παρασύρετε και εμάς. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι για την ενέργεια.
2: Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πάμε και να πούμε και την αυτοδιοίκηση.
0: Όχι, εγώ θέλω ενεργειακά.
2: Αν δεν τα πούμε με το όνομά του, θα τα πούμε.
0: Να τα πούμε, να βάλουμε εμείς τη σειρά όμως. Να τη βάλουμε εμείς. Γιατί όλοι οι πολιτικοί μας πάτε που θέλετε εσείς στο τέλος.
1: Λοιπόν, πήγαινε,
0: ενεργειακά.
2: Κάθετος
0: διάδρομος, ενέργεια. Η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται, κύριε Λατινοπούλου.
2: Κοιτάξτε, κάθε ισχυροποίηση της Ελλάδας πάντοτε και πάντα θα μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε κάθε τομέα, πόσο μάλλον στον οικονομικό τομέα και στον ενεργειακό. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ πίσω στην οικονομική και ενεργειακή της ανεξαρτησία. Τώρα, εδώ σε αυτό θα σας απαντήσω ότι καλύτερα να ρωτήσω τους πολίτες πόσο ισχυροποιημένοι νιώθουν από αυτό.
1: Να δούμε τώρα.
2: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα και στα εθνικά της ζητήματα και στο θέμα του καλωδίου έπρεπε και πρέπει να σηκώσει ανάστημα, να ορθώσει ανάστημα και να μην έχουμε τον Τούρκο από απέναντι να κάνει τα κουμάντα του και να λέει αυτά τα οποία θέλει, χωρίς εμείς από την άλλη να τα
1: έχουμε σηκώσει. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι έχει αεράκι στο Αιγαίο. Δεν έχει.
0: Να βγάλει νιοπομπές στο Αιγαίο, τι να κάνει.
2: Δεν εννοούμε να βγαίνει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ούτε αυτό το να ξυπνήσει τώρα. Έτσι, αυτά γίνονται χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια τα λέω αυτά.

0: εγώ. Δεν είναι το τώρα και δεν είναι το θέμα να μην θα τα πει σε ένα ραδιόφωνο. Πρωθυπουργός είναι και κυβέρνηση είναι. Δεν είναι δυνατόν να βγουν και να μιλάνε και είναι αντιπολίτευση. Τι θα έπρεπε να συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, σας το λέω και γελάω. Έχει κουραστεί ο κόσμος να βγαίνουν, να κάνουν σειρά στα κανάλια και στα πάνελ και να λένε, ξέρετε, στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει το άλλο. Όχι, και ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Εσείς δεν την κυβερνάτε.
1: Ναι, να κάνουν διαπιστώσεις, λέτε, ότι κάνουν διαπιστώσεις, σαν να είναι οι παρατηρητές.
0: Ναι, και λένε τι θα έπρεπε να γίνει. Ναι, πότε θα, δηλαδή θέλετε κι άλλη ευκαιρία για να τα κάνετε. Όχι, ευχαριστούμε πολύ, τα είδαμε τα χαρτιά.
1: Να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν λίγες ώρες, προχθές, είπε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία το 2027. Ακόμα και αυτοδυναμία έθεσε ως όρο η Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, να μπει μέσα στο πολιτικό σκηνικό.
2: Εσείς πώς πάτε στις δημοσκοπήσεις?
0: Εντάξει, δεν εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις σίγουρα και ούτε και τις πιστεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το τι γίνεται έξω στον κόσμο, με τον οποίο συναντάμε καθημερινά, ο οποίος μας δίνει την αγάπη και τη στήριξή του. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το 5,5% και είμαστε και πολύ πιο πάνω, θέλετε, την προσωπική μου άποψη. Ναι. Λοιπόν, η μέτρων ανάλυση ήταν και τελευταία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποιες κινήσεις, τις οποίες πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα παράλληλα. Δηλαδή, μάθατε εσείς γιατί επανέφεραν τώρα τον πιστό. Δηλαδή, αυτό τώρα τι είναι?
2: Καλά, ήταν ο πιστός, επειδή
0: ήταν. Ήταν. Τώρα δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το θυμήθηκαν τον πιστό. Τώρα το θυμήθηκαν τον Χριστό μετά τον νόμο για την υιοθεσία, για τα ΛΟΑΤΚΙ και το γάμο.
1: Άρα λέτε γιατί το κάνανε, για να δείξουν ότι είναι πιο δεξιοί, λιγότερο κεντρώοι, λέτε.
2: Για το Σαμαρά το κάνανε δηλαδή και για εσάς.
0: Το πιστό μπροστά, το κάνανε πιο πολύ για να ευθυμίσουμε προφανώς, γιατί κανένας δεν το πήρε στα σοβαρά αυτό το οποίο γίνεται και για να σώσουμε λίγο κάπως τα προσχήματα, ξέρετε τώρα, να δείξουμε ότι και καλά βάλαμε και επαναφέραμε πάλι τον Χριστό. Μάλιστα, ναι, δεν πείθουν κανέναν. Και δεν πρόκειται να πείσουν κανέναν.
1: Μάλιστα. Κυρία Λατινοπούλου,
2: ευχαριστούμε πολύ,
1: κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Μαχητική όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ιδρύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ο λόγος τώρα στο ρεπορτάζ, γιατί αυτή την ώρα, μάλλον όχι από αυτή την ώρα, από πολύ νωρίς το πρωί, απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Υπολόγισε ο Νίκος που δεν αφήνει ευρώ για ευρώ. 5 εκατομμύρια ευρώ την απάτη, η ζημιά, ναι.
1: Πάνω από 5.
0: Του φερόμενος εγκέφαλου, με διαδοχικές εικονικές εταιρείες, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι,
1: πήγανε
0: είναι,
1: τελικά.
0: Έχουν πάει. Είναι ο Θάνος Κλωνόπουλος εκεί, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, Θάνο.
2: Από τις 9 η ώρα το πρωί βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή οι 11 συνολικά κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του, που φέρονται να είναι τα αρχηγικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πλέον μπήκε και έκτο κακούργημα στην δικογραφία. Αυτό της φοροδιαφυγής κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας. Να θυμίσουμε ποια είναι τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και καλούνται αυτή την ώρα να απολογηθούν για αυτά. Πρόκειται διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια στην παραπάνω απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από κλιματική δραστηριότητα και, όπως είπαμε, και την φοροδιαφυγή. Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να υποστηρίξει αυτό που είπε και προανακριτικά, ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για σκευωρία εναντίον του.
0: Και για λογιστικό λάθος, νομίζω. Λέει ότι είναι λογιστικό λάθος. Δεν έχει γίνει. Όλο, ό,τι είναι, ό,τι
1: λογιστικό λάθος είναι μία εταιρεία να κλείσει. Λογιστικό λάθος είναι δύο εταιρείες. Λογιστικό λάθος είναι τρεις. Είναι πέντε.
0: Ότι τώρα, το χρέος, υπήρχε ένα χρέος και διωγγώθηκε λόγω λογιστικού λάθους.
1: Καλά, ένα χρόνο τι παρακολουθούσαν οι αρχές, δηλαδή, τα λογιστικά λάθη.
0: Σου λέω ότι λέει ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Εγώ λέω, τέλος πάντων, ο άνθρωπος θα φανεί στην προανάκριση και στην ανάκριση.
2: Μιλάμε πάντως για μια δικογραφία η οποία πραγματικά ξεπερνάει τις 300 σελίδες.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη δικογραφία, γι' αυτό και αναμένεται και οι απολογίες να κρατήσουν αρκετή ώρα μέχρι αργά το βράδυ. Πρόκειται μάλιστα να απολογηθούν 11 άτομα.
1: Ναι. Όλοι έχουν τον τεκμήριο της αθωότητος και εγώ είμαι πρώτος και η ρίτσα που το λέμε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: αλλά τα στοιχεία δεν είναι ευνοϊκά για τον κύριο Καμπούρη. Μακάρι να αποδειχθεί λάθος. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε και να σε ενημερώσω, επειδή είσαι στο ρεπορτάζ και επειδή έχεις το ρεπορτάζ της Βύσης με τον Καρβέλα, ότι ελέγχεται και η Βύση από την ΑΔΕ σήμερα. Θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ.
2: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο όλα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μην κρατήσετε τίποτα για εσάς, παιδιά. Το πείτε στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Να το πείτε στη Θεία Ρίτσα. Έλα, γεια σας, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πάντα με δυνατό ρεπορτάζ, πάντα με δυνατές υπογραφές και το ξέρετε πολύ καλά, με θέματα που συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Λοιπόν, βασικό θέμα της εφημερίδας: ποιο είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια.
1: Έχουμε επίσης την εθνική υπόθεση, είναι ο κάθετος διάδρομος, λέει Real News. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδος ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου.
0: Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Ω, αυτό είναι ο ενδιαφέρον.
1: Έτσι, αυτό είναι το ωραίο. Και στο Real Money, 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Τα λάθη που μπορούν να παγώσουν το φάκελο για μήνες ή να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή χρημάτων.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Δύο συνεντεύξεις του Κώστα Τσουκαλά και του Παύλου Μαρινάκη. Και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Πάμε σε ένα μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51806 και 26810 51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα ξεκινούν από τη Δυτική Ελλάδα και αναπτύσσονται προς τη Βορειοανατολική. Στην Αττική 25 βαθμοί το θερμόμετρο, στη Θεσσαλονίκη 23.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μας, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο κύριος Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Έως τις 12 θα μας ανεχθείτε. Ο διαγωνισμός μας είναι τι μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη τη σχέση, σε χωρισμό.
1: Κανείς δεν συμμετέχει, δεν τον ενδιαφέρει. Το βλέπουν μόνο.
0: Από τη δική του πλευρά.
1: Είναι εύκολο.
0: Τι νομίζει ότι μπορεί να καταστρέψει, να ρίξει τα βράχια μια σχέση. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί. Καλημέρα από τον Αντώνη, είσαι από τη Μήλο.
1: Η προβατή είναι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Έχει εκεί μία μέρα τώρα, να ξέρεις.
1: Τα βλέπουμε μακριά. Ναι. Μου τα δείχνεις αυτά, Νικό. Μη μου προκαλείς. Δεν θέλω τώρα. Μου δείχνεις θάλασσες και αυτά και τέτοια.
0: Ψάρια, κοίτα τα ψάρια εδώ. Να φας ψάρι φρέσκο τώρα στη Μήλο.
1: Ναι, Νικό. Επειδή δεν θα πάω ούτε στη Μήλο, δεν θα δω τη θάλασσα και δεν θα φάω φρέσκο ψάρι. Λοιπόν, 3-3, άσε την καρδούλα. Μην με τρελαίνεις.
0: Κάτσε, παιδί μου, να μεταφέρουμε εικόνες. Όμως, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι Real News σήμερα έχει το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη, αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, το Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στον Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο άπο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή από τη Real News.
1: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή. Ένα τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίστε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στην σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και Μόρις Αφυγρατήρας με 5 στάδια φιλταρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Δημήτριος, καλημέρα. Αν περιμένεις να ακούσεις κάτι για την αντιπολίτευση, άστα. Ο Ρέστης, νομίζω είναι δίκαιο να υποθεί ότι οι ΗΠΑ επιχείρησαν με εισβολή στο Ιράν να αλλάξουν το καθεστώς, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό το Ιράν να αλλάξει το καθεστώς. Ο Στέφανος, εδώ δεν έχουμε καρβέλι να φάμε και εσείς ασχολείστε, λέει, με τη Βύση και τον Καρβέλα. Γεια σου, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Τον Βελόπουλο, λέει η Βέρα, γιατί δεν τον καλείτε άραγε. Έκανα, τον καλούμε και τον Βελόπουλο.
1: Ποιος το πήγε, γιατί τον καλούμε. Όλους τους καλούμε. Δεν είναι, υπάρχει. Όλους. Τώρα, άμα έχει βγει μέσα στην εβδομάδα, δεν μπορεί να βγει και σε εμάς. Είναι δυνατό να βγει, δεν γίνεται.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Η Βασιλική, λοιπόν, για τη χαμηλή σας πίεση, κυρία Ρίτσα, κάθε πρωί μια κουταλιά μέλι βιολογικό από έλατο. Ο Ρογκάκος έχει άφθορο. Μήπως έτσι γούνεις, λέει.
1: Όχι, δεν είναι, αναλόγως την ημέρα, βέβαια, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική μου.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα. Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα, Real Blogger.
0: Και ο Βασίλης, καλημέρα. Και ο Νικόλαος, καλημέρα. Δεν είναι μετανάστες, λέει ο Νικόλαος, το πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά άλλα είναι τα προβλήματα, τα μεγάλα. Η Μαρία, μα τι ευχάριστη παρέα είσαστε, λέει.
1: Καλημέρα, Μαράκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα και ο Κωνσταντίνος. Και ο Δημήτσαρο, ναι, δεν θα, να μην λέμε επώνυμο, ε. Καλημέρα.
1: Όχι, μπορεί, δεν θέλει να λένε. Ναι.
0: Ο Παράσχος μας, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Ωραία, πάει το σταφύλι σύννεφο.
1: Και μ' αρέσει το σταφύλι πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ευαγγελία, καλημέρα. Τα λεφτά χαράν τα πάντα, λέει στη σχέση. Να, σε μια σχέση. Πείτε μας τι μπορεί να οδηγήσει στα βράχια μια σχέση δύο ανθρώπων. Αυτό είναι το quiz μας σήμερα.
1: Γεια σου, Κατερινάκη μας. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Και η Κάβουρα.
1: Εδώ είναι η Κατερινάκη. Από την υπέροχη Πάτμο. Φαντάσου τι ωραία που θα είναι στην Πάτμο τώρα. Για φαντάσου το.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, για φαντάσου το.
0: Και ο Εμμανουήλ. Καλημέρα, Μανώλη. Και σε σένα. Και προχωρούμε εμείς λοιπόν εδώ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κορκίδη. Τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά.
1: Ένα άνθρωπο που συζητάμε και πολύ ωραία πάντα μαζί του. Έχει αυτό το χάρισμα εδώ και πολλά χρόνια είναι στο δημόσιο διάλογο και έχει αυτή τη δυνατότητα, ξέρεις, να μιλάς μαζί του και να λέει, ρε παιδί μου, πέντε πράγματα να τα καταλαβαίνεις κιόλας.
0: Κύριος Κουργίδης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας και εξ αυτού του λόγου είναι και ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος.
1: Και καλεσμένος πεπαιδευμένος.
0: Και που βεβαίως. Και που μπορείς να συζητήσεις μαζί του τα πάντα από πολιτική, οικονομία.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει αυτό το χάρισμα.
0: Όλα. Μέχρι και πιτσικά τα θέματα. Όλα.
1: Ναι. Έχει αυτό το χάρισμα.
0: Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Κορκίδης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή, κυρία Μπιστόγλη, κύριε Ρογκάκο. Εσείς έχετε το χάρισμα.
0: Όχι.
2: Και μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να εκφραστούμε ελεύθερα.
1: Όχι, εσείς το έχετε. Αλήθεια. Το λέμε και το εννοούμε με τον Νίκο και το ξέρετε. Ξέρετε την άποψή μας έτσι κι αλλιώς δεν είναι.
2: Νίκο, είστε εξαιρετικοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε συμπορευτεί σε πάρα πολλά πράγματα, σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Καλές και κακές. Έτσι,
2: σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Νίκο.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την ερώτηση με τον Ρούμπιο και πώς είδε η επιχειρηματική κοινότητα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα και τι μας άφησε τελικά η επίσκεψη αυτή.
2: Εγώ θεωρώ ότι είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εκτός από την οικονομική διπλωματία, είδαμε ότι υπάρχει και η ενεργειακή διπλωματία φέτος, ιδιαίτερα από το Φεβρουάριο και μετά τον πόλεμο στον Περσικό. Οπότε βλέπω ότι η Ελλάδα γίνεται πραγματικά ένας κόμβος διαμετακομιστικός φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Διαγώνοι, ενεργειακοί διάδρομοι διασχίζουν τη χώρα μας και αυτό είναι θετικό. Για το μέλλον τουλάχιστον, γιατί επί του παρόντος δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να ρίξουμε τις τιμές ως ενεργειακός κόμβος, αλλά στο μέλλον τουλάχιστον δεν θα είμαστε τόσο ευάλωτοι σε μια ενεργειακή κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους επίσκεψη, επαφή και προσέγγιση μόνο θετικά αφήνει.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγορά λίγο, Νίκο, να δούμε πώς πάει το πράγμα, να δούμε την εικόνα που έχετε εσείς, τα στοιχεία που έχετε εσείς.
0: Και τι περιμένει η αγορά και τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ήδη διανύουμε ένα φθινόπωρο υψηλού πληθωρισμού, 5%, 5,1% εναρμονισμένος. Το 2,5% οφείλεται στο ενεργειακό κόστος από τα 5% του πληθωρισμού. Και περιμένουμε ένα χειμώνα ενεργειακής αβεβαιότητας και υψηλού ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, κάναμε μία σύγκριση να δούμε τι πληρώσαμε πέρσι για καύσιμα, για ηλεκτρικό ρεύμα και για φυσικό αέριο, που είναι οι τρεις πηγές ενέργειας ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που έρχεται.
0: Τι έδειξε, κύριε Πρόεδρε,
2: Ναι, για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης πληρώσαμε συνολικά 12 δισεκατομμύρια. Φέτος καλούμαστε να πληρώσουμε 16, συν 4 δις.
1: Α, είναι τόσο πολύ πάνω.
2: Τόσο πολύ είναι 33% το επιπλέον κόστος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, για την αγορά καυσίμων φέτος. Πάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μάλιστα.
2: Από τα 6 δισεκατομμύρια πάμε στα 7 δισεκατομμύρια, 15% αύξηση. Και στο φυσικό αέριο από τα 2,8 στα 3,5 δις, συν 25%. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία αρκούν για να δείξουν ότι πρέπει να βρούμε επιπλέον 6 δισεκατομμύρια, σχεδόν 6 δισεκατομμύρια φέτος, για να πληρώσουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας που αγοράσαμε πέρσι.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα.
1: Και αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα. Δηλαδή και τις καλύτερες μέρες του χρόνου.
0: Και ρήτρα διαφυγής να πάρεις και από τον προϋπολογισμό να πάρεις.
2: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανένα μέτρο, δηλαδή, κανένα επίδομα δεν μπορεί να καλύψει αυτό το επιπλέον 6 δις για το ενεργειακό κόστος.
0: Μιλάτε για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κύριε Πρόεδρε.
2: Για επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι το σύνολο της κατανάλωσης. Πήραμε την κατανάλωση των καυσίμων το 25, τις ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το 26 θα είναι ίδιες οι ποσότητες, γιατί λόγω των τιμών ενδεχομένως να μειωθεί.
1: Σωστό. Είναι φυσικό αυτό.
2: Είναι φυσικό. Και ούτε πάει αθρηστικά, γιατί άλλοι έχουν για θέρμανση το πετρέλαιο, άλλοι έχουν το φυσικό αέριο, άλλοι χρησιμοποιούν τα air condition. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι συσσωρευτικό. Αλλά αυτό είναι το επιπλέον κόστος σύμφωνα με την κατανάλωση του 25 για το 26.
0: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, σας ρωτούσαμε μεταξύ των μέτρων που μπορούν να ληφθούν, γιατί ακούμε κατά καιρούς και την αντιπολίτευση και όλους τους φορείς. Άλλοι να λένε μηδενίστε το ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, άλλοι ρίξτε τον ειδικό φορό κατανάλωσης κτλ. τι μείγμα πολιτικής ίσως θα μπορούσε να ακολουθεί για να ελαφρυνθεί, όχι να εκμηδενιστεί, όπως είπατε, το βάρος αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι να περιορίσουμε, αν θέλετε, αυτές τις αυξήσεις, τις υπέρογκες αυξήσεις. Το πρώτο είναι, θα έλεγα, ότι από τη ρήτρα διαφυγής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή από το 1 δις το οποίο ήδη εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Και να σας πω κάτι, η επιστολή από την ελληνική κυβέρνηση είχε φύγει στις 6 Αυγούστου και απαντήθηκε προχτές. Mm-hmm. Έκανε 2 μήνες να απαντηθεί για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Η Ιταλία τι κάνει, δέχεται το γεγονός ότι μειώνει 50% το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, για μια τριετία μέχρι το 28, με την προϋπόθεση ότι μέσα σε αυτή τη τριετία θα επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Άρα το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς, ώστε να μπορέσουμε από το 1 δισεκατομμύριο κάποια χρήματα να περάσουν, αν θέλετε, για την μειωμένη ενέργεια. Mm-hmm. Έτσι, είναι κάτι που ενδεχομένως υπάρχει αυτή η δικλίδα, mm-hmm. αυτό το παράθυρο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Το δεύτερο είναι πάλι πράγματα τα οποία τα έχει ζητήσει ήδη η κυβέρνηση μέσα στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, το δεύτερο είναι να αξιοποιήσει τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αύξηση των τιμών, χωρίς να προσμετρώνται στις δαπάνες. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, έκτακτα μέτρα, πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που είχαμε φτάσει στο 7, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 900 εκατομμύρια.
0: Σωστό.
2: Καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι μέχρι τέλος του χρόνου αυτό θα έχει ξεπεράσει το 1 δις. Άρα, αυτό το 1 δις, το 1 δις της ρήτρας διαφυγής και τη δυνατότητα να πάρει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα χωρίς με το ενάξιο του ορίου των δαπανών, θα μπορούσαν να περιορίσουν, εν πάση mm-hmm. περιπτώσει, αυτά τα 6 δις που καλούμαστε να πληρώσουμε.
1: Και δεν ακούγεται κάτι εξωφρενικό, δηλαδή ακούγεται ότι η προσέγγιση είναι συμβατή με την πραγματικότητα.
0: Εγώ
1: έτσι.
0: Δεν μπορώ, ναι, ρε παιδί μου, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ ναι. υπάρχει τέτοια κρίση και ακόμη σε αυτήν ναι. τη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη, να συζητήσουμε για εγώ το λέω ρήτρα διαφυγής 2 τέλος πάντων, για τις δαπάνες, για τα κράτη κτλ. Μα είναι δυνατόν τέτοια
2: Όχι.
0: καθυστέρηση.
2: Συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή θα έπρεπε να είχαν πάρθει σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο μέτρα εδώ και μήνες πριν. Το λέγαμε ότι αν ξεπεράσουμε το τρίμηνο από την έναρξη του πολέμου, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
1: μια
2: ενεργειακή κρίση. Είμαστε στις 8 μήνες και η ενεργειακή κρίση επεκτείνεται σε οικονομική κρίση, σε κρίση χρέους για πολύ μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης. Έτσι, είναι η Γαλλία, αλλά είναι και η Γερμανία που η βιομηχανία της νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε και το εξωτερικό χρέος της Ιταλίας. Mm-hmm. Άρα όταν οι τρεις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης κλειδονίζονται, το περιβάλλον δεν είναι καθόλου καλό και η Ευρώπη σφυράει αδιάφορα.
1: Ναι, καλά, είναι αναβλητική η Ευρώπη στα πάντα της, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι γρήγορη και είναι διχασμένη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι διχασμένη, είναι αλλιώς οι χώρες του Νότου, αλλιώς οι χώρες του Βορρά.
0: Είναι άρα τα συμφέροντα των χωρών.
2: Άλλα λέει ο Υπουργός Επίτροπος Ενέργειας, άλλα λέει ο Επίτροπος Οικονομίας.
0: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα θυμίσω.
2: Η πλήρη απογοήτευση.
0: Εσείς θα θυμάστε καλύτερα ενδεχομένως αυτό που είχε πει ο Κίσιγκερ. Λέει, παιδιά, εγώ να πάρω στην Ευρώπη, αλλά με ποιον να μιλήσω.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Και η οικονομική ένωση, όπως τη λέμε, που δεν έχει γίνει ακόμα, και η πολιτική.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι με ποιο να μιλήσει και τι θα πει, θα έλεγα εγώ τώρα.
0: Σωστό. Και ποιο να βρει, γιατί οι ηγέτες λιγάκι έχουμε και ένα έλλειμμα ηγεσίας.
2: Τι θα του πει, πραγματικά υπάρχει.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αποφασιστική. Δεν είναι θέμα ποιος είναι στην εξουσία. Δεν είναι
2: έλλειψη προσωπικότητων
0: δεν
2: και ηγετών.
0: Άνθρωπος τώρα. Θα ήταν ο Μιτεράν τώρα ή αυτό και θα αφήνανε να πάει έτσι.
1: Θα ήταν ο Μιτεράν σήμερα το 2026. Μην μου λες το Μιτεράν του τότε.
0: Σήμερα.
1: Έχει να κάνει και με τις συνθήκες.
0: Ό,τι και να κάνει, θα έκανε κάτι. Εδώ δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι οι συνθήκες διαμορφώνονται.
0: Είναι η Φόντερ Λάιεν τώρα, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε.
2: Αλίμον, όχι, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Γιατί
0: έχουμε...
2: έχετε δίκιο και καλά κάνετε.
0: Δηλαδή, έχουμε μία Φόντερ Λάιεν τώρα που κοιτάει και λίγο από εδώ και να πω και αυτό και να μην πω και αυτό.
1: Η δουλειά της είναι ισορροπίες.
0: Ναι, αλλά να βιαστεί.
2: Ναι, αλλά όταν θέλει να πάει να κάνει μόνη της μια συμφωνία για την Μερκοσούρ, πάει μόνη της χωρίς να λάβει.
0: Παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει.
2: Του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λέω ότι η δουλειά της, η θέση της είναι ισορροπίες. Πρέπει να πατάει πάνω σε μια δοκό.
0: Τώρα, εσείς τους Βόρειους πώς τους βλέπετε, είναι λιγάκι αρνητικοί στα μέτρα, τα ζωηρά μέτρα εννοώ.
2: Κοιτάξτε, όταν η Ολλανδία λέει στη Γαλλία μην χτυπήσεις την πόρτα μου σε περίπτωση κρίσης χρέους, αυτό πώς μπορεί κανείς να το σχολιάσει.
0: Σωστή.
2: Δηλαδή αυτό το οποίο είπατε πριν, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια συμφωνία, ποια πρόβλεψη, πρόληψη και θέση, σχέδιο, σχεδιασμός, ακόμα και σε δυσμενή σενάρια. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ακολουθούμε, κυνηγάμε τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα εγώ θα ήθελα μία κουβέντα μόνο,
1: ναι,
0: θα ήθελα, γιατί δεν έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο μετά από τη ΔΕΘ. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας και τι λέτε εσείς κύριε πρόεδρε για τα φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις? Φτάνει ή πρέπει να είναι πιο τολμηρά?
2: Δεν φτάνουν, κύριε Ρογάκο. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι μία επιχείρηση, μία μικρή επιχείρηση που κάνει τζίρο από 500.000 έως 1 εκατομμύριο και αύξηση τζίρου να έχει 5%, εάν είναι κερδοφόρος θα έχει μείον 10% στα κέρδη από ό,τι είχε πέρσι, και αν έχει ζημίες τότε είναι πολλαπλάσιες οι ζημίες της. Mm-hmm. Δηλαδή τα λειτουργικά κόστη είναι τέτοια τα οποία δεν καλύπτουν ακόμα και μια αύξηση του τζίρου κατά 5%.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλή Κυριακή,
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κ. Κορκίδης. Ευχαριστούμε θερμά για τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε.

0: Να πω και το σκονάκι που μας έχει δώσει ο Δήμητρης Σταυρακάκης. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καρασκάκης έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στη Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχει τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Χθες για τη Super League η ΑΕ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα εκτός από το ντέρμπι έχουμε Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 το απόγευμα και 7 το απόγευμα Άρης Βόλος. Τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα. Μας λέει και τη Δευτέρα ο Σταυρακάκης. Δηλαδή ο Σταυρακάκης είναι.
1: Τρομερός.
0: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Μητσάρα. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Πάμε τώρα ντόμινο ελέγχων μετά τη ρήξη με τη Βύση και τον Καρβέλα. Σας το λέω να το ξέρετε. Μετά την εταιρεία μπαίνουν τα φυσικά πρόσωπα.
0: Σιγά. Το είπες το πρωί, έχει καινούριο.
1: Όχι. Απλά το παραλαμβάνω ότι δεν θα είναι εύκολη κατάσταση.
0: Θες να πεις ότι πέφτεις πάνω κατά πάνω στην είδηση και επιβεβαιώνεσαι λίγη ώρα αργότερα. Αυτό θες να μας πεις.
1: Το βράδυ να δεις τι έχει να γίνει.
0: Σιγά, σιγά.
1: Θα γίνει χαμός. Αλλά ρε παιδί μου, στο τέλος της ημέρας εγώ σας λέω θα τα βρουν οι δύο άνθρωποι. Είπαν και μια κουβέντα παραπάνω πάνω στα νεύρα μας. Είναι και λίγο νευρικός ο κύριος Καρβέλας. Είναι και η Άννα λιγάκι συναισθηματική πιο πολύ. Θα τα βρουν νομίζω στο τέλος της ημέρας.
0: Ο Νίκος Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield, έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, τι χαλάτε σχέση, πεθερά. Όχι Νίκο, όχι, όχι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή, λέει και η Φωτεινή. Α, για την πεθερά, ε.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Ο αγαπητός.
0: Και στον αγαπητό μας.
1: Καλημέρα.
0: Ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στην παρέα, λέει, σε μια προβληματιστική σχέση δύο ατόμων που φτάνει στα άκρα, αυτά είναι πάντα δύο. Αυτή και η μάνα της.
0: Ποιος το λέει, ποιος το λέει.
1: Λέει ο Αντώνης.
0: Νικό.
1: Εγώ, ο Αντώνης από την Πάτρα.
0: Άιτε τώρα, αυτή και η μάνα της.
1: Λέει, φταίνε δύο. Αυτή και η μάνα της.
0: Εσύ γιατί...
1: Όχι, μ' αρέσει εμένα αυτά πολύ όπως ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω Νίκο μου, γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: προσπαθώ να σας συγκρατήσω.
1: Ο Επίτηδες 1965, η καθαρή αποταμίευση θετικού τομέα. Α, μάλιστα.
0: Για τα χρήματα,
1: μας εξηγεί πώς φτωχαίνει ο κόσμος. Καλημέρα. Η Κατερίνα, μετά από 15 χρόνια σχέση θα σας πω. Όταν υπάρχει βαθιά αγάπη και ο σεβασμός και εκτίμηση, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Όταν η σχέση είναι ρηχή, μόνο το χρήμα και ο τρίτος άνθρωπος μπορεί να πάει τη σχέση στα βράχια, ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Άντε και κανένα σκάφος. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Κατερίνα.
0: Και λοιπόν, ο Real Blocker βλέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο ανέκδοτο. Λοιπόν, πάμε.
1: Όχι, όχι, να πούμε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το ερώτημά μας.
0: Φεύγουμε αμέσως. Βλέπεις, Κατερινάκη.
1: Ναι. Τι μπορεί να ρίξει μία σχέση στα βράχια.
0: Τι άλλο, Νίκο, για
1: εδώ,
0: ρώτησε.
1: Σας... Είδες, πάντα αυτά είναι δύο, λέει. Α.
0: Εντάξει, γεια.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ενώ σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού για τα Χριστούγεννα. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θετικό στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τις συνθήκες της δολοφονίας του άνδρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι ερευνάει η αστυνομία. Από το σημείο περισυνελέγησαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο.

0: ακούσαμε και αυτό. Δεν τρώει και αστακούς, λέει η Ρίτσα. Γιατί είναι η Ρίτσα?
1: Γιατί του έχω δει πώς μαγειρεύονται.
0: Εμένα μου στείλαν δύο αστακούς.
1: Γιατί του έχω δει πώς μαγειρεύονται.
0: Πώς μαγειρεύονται?
1: Το έχει ζει.
0: Του βράζει.
1: Παιδί μου.
0: 10 λεπτά βράσιμο θέλει ο αστακούς.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Το βγάζει, τον ανοίγει, βγάζει το ψαχνό, βάζει τη σάλτσα.
1: Το έχει ζει. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι. Πώς τους έχω δει πώς μαγειρεύονται και δεν θέλω.
0: Τέλος πάντων. Εγώ θα κάνω μια ωραία στα μακαρονάκια.
1: Ωραία, εντάξει. Εβδομάδα. Εγώ θα φάω τα γόρτα. Έλα.
0: Με μακαρονάκια. Φάω τα μακαρόνια σκέτα.
1: Φάω τα σκέτα μακαρόνια, ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Αλευτήρα. Είναι εκπρόσωπο τη Αγροτική Ομοσπονδία Λάρισα. Τον ξέρετε, ένα πολύ μαχητικό άνθρωπο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ μαζί του.
0: Ξαιρετικός.
1: Και εδώ στο Real FM και στην τηλεόραση. Να δούμε πώ είναι τα πράγματα, τι γίνεται με του αγρότε μα. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Μπιζόλη, καλημέρα κύριε Ογκάκο, καλημέρα τους ακροατές.
1: Πώς πάνε τα πράγματα τώρα? Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Κωνσταντή Παγώνη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων, γιατί και γρηγρή θα τον καλημερίσουμε και εκείνον, αλλά δώστε μας μια εικόνα πριν μιλήσουμε με τον κύριο Παγώνη.
2: Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση διασημότητας μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί και ακόμα υπάρχουν επιτίδιοι που παίρνουν χρήματα που δεν τα δικαιούνται. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, από ό,τι αυτό συμπάγεται. Δυστυχώς, εμείς ως καταναλωτές και εσείς καταγοράζουμε όμως πανάκριβα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη, υπάρχει μια τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής. Είναι 50% πάνω το πετρέλαιο από τέλος του Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Είναι 50 με 60% πάνω τα λιπάσματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχει αυξηθεί τόσο το κόστος παραγωγής, εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο λιγότερα φάρμακα ή λιπάσματα γίνεται, να κάνουμε λιγότερες φροντίδες καλλιέργειές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και στην ποιότητα.
0: Το 1/3 άκουγα των λιπασμάτων βάζετε πια λόγω της ακρίβειας στα λιπάσματα.
2: Κύριε Ρογκάκο, είναι πραγματικότητα αυτό. Χρησιμοποιούμε το 1/3 των λιπασμάτων. Πολλές φροντίδες, δηλαδή οργώματα στα χωράφια, βάλτε ένα σύγχρονο του ΑΣΤΕΦ, θέλει γύρω στα 300 λίτρα πετρέλαιο για να δουλέψει για 15 ώρες, περίπου με 17.
0: Το πετρέλαιο δεν το παίρνετε πίσω.
2: Παίρνουμε 40 λεπτά, κύριε Ρογκάκο.
0: 40 λεπτά.
1: Άρα πόσο συνολικά, πόσο έχει ανέβει το κόστος?
2: Έχει 2,15. Έχει ανέβει μεσοσταθμικά το κόστος γύρω στο 40%.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να απορροφηθεί.
2: Οι τιμές έχουν κατρακυλήσει. Αν δεν έχουν μείνει ίδιες, σε πολλά αγροτικά προϊόντα δεν έχουν μείνει ίδιες, έχουν πάει προς τα κάτω, δεν έχουν πάει προς τα πάνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα εσείς τι περιμένετε άλλο? Εντάξει, το πετρέλαιο είναι ένα πάγιο αίτημα, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε για τις αποζημιώσεις από τον ΕΠΚΠ. Εγώ βλέπω ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα κάποιοι αγρότες από ό,τι έπαιρναν. Αυτό μου λένε.
2: Κύριε Ροντάκο, πέρσι υποβάλαμε ένα action plan στις Βρυξέλλες. Το action plan μιλούσε για ΚΑΕΚ, για ΤΑΚ, για ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης, για βόλους στα ζώα, γιατί το πρόβλημα ήταν με τους κοτόπους. Το ΚΑΕΚ, όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει το κτηματολόγιο, έτος δεν κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας ακόμα ή σέρνονται τέλος πάντων δηλώσεις καλλιέργειας και δεν μπορούμε να πάρουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, γιατί η Ελλάδα είχε θέσει ως προαπαιτούμενο της στην Ευρώπη ότι θα χρησιμοποιεί το ΚΑΕΚ, δηλαδή στο κτηματολόγιο, τους κωδικούς του κτηματολογίου, ώστε να κάνει την οριοθέτηση των τεμαχίων. Πώς θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους κωδικούς όταν το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, πρώτον. Δεύτερον, ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης δεν έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Τα δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη στη συνάντηση του Μαξίμου ότι εντός του 26 θα ολοκληρωθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των περιφερειών της χώρας. Ποιος είναι αρμόδιος να συντάξει αυτά τα
1: πράγματα? Προχωράει όμως, έχετε την αίσθηση ότι προχωράει? Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, αλλά προχωράει.
2: Μάλλον οι υπηρεσίες, ποιος θα είναι υπεύθυνος να το συντάξει? Είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή η περιφέρεια? Ο ένας στέλνει το φάκελο στον άλλον. Γιατί δηλώνουν αναρμόδιοι?
0: Τότε γιατί μου λένε πολλοί αγρότες και δεκάδες πρέπει να σας πω, κύριε Αλευτήρα, ότι πήραν περισσότερες αποζημιώσεις από πέρσι? Από τις διορθώσεις που γίνονται, υποτίθεται, και τους ελέγχους.
2: Ναι, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη, 160 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν.
0: Όχι, εγώ σας λέω για συναδέλφους σας. Ξέρετε ότι είμαι και από αγροτική περιοχή.
2: Έμειναν 160 εκατομμύρια ευρώ περίσσευμα από την περσινή χρονιά, τα οποία διαθέτηκαν πέντε στους αγρότες. Υπάρχουν όμως αγρότες, οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν τις επιδοτήσεις, γιατί το monitoring, το σύστημα αεροφωτογραφιών, τους έχει βγάλει ότι δεν έχουν σωστές καλλιεργητικές φροντίδες.
0: Δεν θα τα χάσουν όμως αυτά, κύριε Αλευτήρα. Δεν θα τα πάρουν. Δεν θα τα χάσουν.
2: Θέλω
0: να πω, ναι. Εγώ τώρα πού το πάω, ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Είναι αναρμόδιος να τις δώσει. Πήρανε πολιτική απόφαση για τις δημόσιες γης. Στην πράξη την έχουν εφαρμόσει? Όχι, βέβαια. Δεν έχουν πληρωθεί δημόσιες γης. Ήταν πολιτική απόφαση, κάνανε υπουργική απόφαση.
1: Άρα γραφειοκρατία πάλι, ας πούμε, και μπλοκάρει όλο το σύστημα.
0: Να βάλουμε, κύριε Αλευτήρα, να βάλουμε στη συζήτηση μας και τον κύριο Παγώνη, γιατί έχει να εισφέρει και αυτό στη συζήτησή μας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων.
2: Είναι ακόμα χειρότερο. χειρότερα με το πετρέλαιο.
0: Ρηγρή. Ναι. Καλημέρα κύριε Παγώνη.
1: Καλημέρα σας κύριε Παγώνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Εκεί πώς πάμε τώρα κύριε Παγώνη, τι γίνεται, τι, σταματήσατε μάλλον τις ναι. απεργίες σας.
1: Με χρονοδιάγραμμα όμως, με χρονοδιάγραμμα. Ναι.
3: Δεν σταματήσαμε.
0: Τις αναστήλαμε.
3: Ναι. Αναστήλαμε, να χρησιμοποιούμε σωστό τώρα λίγο τη λέξη, ναι. Δείξαμε μια κίνηση καλής τελήσεως ως προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο, έτσι ώστε να δώσουμε και λίγο χρόνο για να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις που έδωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Διονύσης.
0: Για να καταλάβω τι σας είπε ο Πρωθυπουργός και ο κ. Συνάστης, το επαναλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ενδεχομένως όλος.
3: Πολύ σωστά. Η δέσμευσή τους είναι ότι θα σκύψουν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα σκύψει και προσωπικά πάνω στο θέμα το δικό μας και ότι θα κοιτάξουν να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούν τις απαιτήσεις μας αλλά και να γίνουμε και βιώσιμοι.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θεωρώ και εγώ και είμαι και νέος ψαράς κιόλας, είμαι 32 χρονών, θεωρώ ότι είναι οι μήνες που έχουμε μπροστά μας. Οι μήνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή αρχίζουν να τρομάζουν τον κάθε επαγγελματία, θεωρώ, και θα πρέπει να υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός σχεδιασμός από την κυβέρνηση, από τους υπεύθυνους, τους οποίους ορίζουν τέτοιες στρατηγικές, για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Καλά όλα αυτά που έχουμε πάθει, ναι, έχουμε πάθει ζημιά τους προηγούμενους μήνες, ναι.

0: μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία για να δείτε ότι πραγματικά προχωράει κάτι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Αναμένουμε. Τι ζητάτε τώρα, κύριε Παγώνη?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από ότι δεν πήραν οι άλλοι Ευρωπαίοι ψαράδες. Και δεν ζητάμε κάτι το οποίο ούτε ζητάμε χρήματα του πολίτη, ούτε ζητάμε χρήματα του κράτους, ούτε να επιβεβαιώνουμε κάτι με οποιαδήποτε κατάσταση. Ο ψαράς ανέκαθεν ήταν ένα επάγγελμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζούσε με τις επιδοτήσεις και ούτε είχε μάθει να ζει με επιδοτήσεις. Απλά αυτή τη στιγμή το κόστος του πετρελαίου περνάει τα βιώσιμα έξοδα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και να βγει στη δουλειά, σήμερα, αύριο, ακόμα και που βγήκαμε τώρα αυτές τις μέρες, βγαίνουμε με ευθύνη και με ρίσκο. Και αυτό έχουμε πει και έχουμε επισημάνει και στην κυβέρνηση, ότι εμείς να βγούμε. Δεν βγαίνουμε όμως. Αν δεν στηρίξετε τουλάχιστον το 70 με 80% της αύξησης, δεν αξίζει να πηγαίνουμε στη δουλειά.
2: Άρα, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, ζητάτε, κύριε Παγώνη, 50 με 55 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Καλά τα λέω, διορθώστε.
1: Ένα λεπτό. 50 με 55 λεπτά. Ξέρετε τι, είναι πιο καλό να το λέμε με ποσοστό. Αύριο, άμα πάει 2 ευρώ το πετρέλαιο και 3 ευρώ στην Αντλία, ποιος θα μας το πει?
0: Σωστά, άρα λέτε με ποσοστό αναλόγως με την αύξηση.
2: Εγώ λέω τα σημερινά δεδομένα, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε τώρα.
1: Κύριε
2: Ρογκάκο,
1: ναι, συγγνώμη. Βλέπετε τι γίνεται και είστε και ένας αξιόλογος δημοσιογράφος. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους. Άμα βαρέσει ένας, μία μέρα παίρνει 5 λεπτά. Άμα βαρέσει ο άλλος, παίρνει.
0: Ναι, άρα γι' αυτό λέτε σε ποσοστό. Λέτε εσείς 70-80%, λέει.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέμε το ποσοστό.
2: Της αύξησης.
0: Ναι.
1: Μπράβο, γιατί μας ανησυχεί και προφανώς αυτό που είναι να γίνει τις επόμενες ημέρες. Αν πάει προς το καλύτερο, και πάλι να μην ζημιώνουμε κι εμείς προγράμματα τα οποία είναι για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, τώρα να μου δώσει 50 λεπτά και ξαφνικά.
0: Αυτό γίνεται αλλού, κύριε Παγώνη, γιατί είπατε ότι δεν θέλουμε να πάμε κόντρα, ότι δόθηκε και στους Ευρωπαίους αλλήλους να πάρουμε κι εμείς. Αυτό γίνεται.
1: Προφανώς. Και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όλες οι μεσογειακές χώρες, ειδικότερα που αντιμετωπίζουν, γιατί η Μεσόγειο είναι και μια δύσκολη θάλασσα, όχι και ότι από εκεί μεριά ο Ατλαντικός δεν είναι, αλλά οι κυβερνήσεις όλες πήραν άμεσα και έκτακτα μέτρα. Επιδοτήσανε από Απρίλιο μέχρι τώρα τους ψαράδες και συνεχώς φαίνεται ότι είναι.
2: Εσείς έχετε και έναν αυξημένο, πώς να το πω, όχι ανταγωνισμό. Έχετε τους Τούρκους απέναντι που έχουμε θέματα και εκεί, έτσι, με την αλληλεία.
1: Ξεκάθαρα. Και αυτό φάνηκε και τις μέρες που εκμεταλλευτήκανε τώρα που κάναμε την απεργία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το 98% του ελληνικού στόλου ήταν σταματημένο.
2: Αυτοί μπαίνανε παράνομα, ερχόντουσαν παράνομα και πουλούσαν ψάρια.
1: Το παράνομο, κύριε Ρογκάκο, δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Για την πούληση, εννοείται. Για την πούληση,
2: ναι.
1: Το θέμα είναι πού τα βγάλανε τα ψάρια.
2: Όχι, το θέμα είναι ότι είδα εγώ μια νταλίκα να ξεφορτώνει σε χωράφια, αυτό λέω.
1: Μπράβο, έγινε και αυτό. Μεριμνήσαμε, ήμασταν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι το πήραμε είδηση. Να επισημάνουμε όμως ότι είχε ένα Αιγαίο άδειο η Τουρκία αυτές τις μέρες. Τι έκανε μέσα σε αυτό το χωραφάκι, δεν ξέρουμε κανείς.
2: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Τώρα, τι άλλες αποζημιώσεις θέλετε, γιατί έχετε και δίχτυα, έχετε και τέτοια εσείς πολλά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πάλι μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι για τους παράκτιους αλλήλους. Αλλά και για μας τα γρήγορα συμβαίνει. Και σε μας τα γρήγορα συμβαίνει αυτό. Η κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι έχει πειράσει πάρα πολλά ζώα, καταστάσεις, το κέντρο κτλ. Έτσι έχει πειράσει και τα κοιτώδη, τα δελφίνια, τις φώκες.
2: Σωστό.
1: Και γενικότερα τα φυλαστικά, να το πούμε έτσι.
2: Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ναι, ναι. Και ο κύριος Αληφτήρας από την άλλη πλευρά, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Και στο ζωικό κεφάλαιο και στη γεωργική παραγωγή.
0: Παντού.
2: Κύριε Αληφτήρα.
3: Ολόκληρο ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να διαγραμμίσει, σας πω, όλο το πολιτικό σύστημα, επιτέλους, να σκύψει πάνω από τα προβλήματα, να χαραχτεί ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ακολουθούμε τις επιταγές της Ευρώπης. Η Ευρώπη ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, στυλώσει τα πόδια. Βλέπετε ότι δεν ρίχνει το όριο των δαπανών, δεν ανταποκρίνεται στα σημειώματα, στα έγγραφα, στα χαρτιά που τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε το εθνικό συμφέρον της χώρας, το εθνικό συμφέρον των παραγωγικών τάξεων. Και θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να στείλουμε και κόσμο προς την περιφέρεια. Πού να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια? Εδώ μπορείτε να ζήσετε εσείς που είσαστε.
0: Ακριβώς αυτό είναι.
3: Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να υλοποιήσει αυτό που είχε πει στη ΔΕΘΟ, ότι θα πρέπει να γίνει ανανέωση γενναιών στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να δώσει κίνητρα για την ανανέωση.
2: Μα τι κίνητρα? Δίνουν 10.000 και φεύγουν.
3: που είναι 32 χρονών, εγώ είμαι 45. Για ποιο λόγο να μείνουν τα παιδιά του Αλιέ ή τα δικά μου να μείνουν στο πρωτοβουλίο?
2: Προφανώς.
3: Για να μην μπορούν να παράξουν, για να μην μπορούν να επιζήσουν, για να μην μπορούν να καλλιεργήσουν.
1: Εδώ με το ζώο

0: ασχολούμαστε εμείς συνάδελφε.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριος Αληφτήρας από την Αγροτική Ομοσπονδία Λάρισας και ο κύριος Παγώνης από την Πανελλήνια Ένωση Αλιεών Γρηγρή.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκά Τσταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Real Blocker, όχι, δεν είναι γάβρος ο Νίκος μας.
1: Όχι,
0: αγάπη μου, δεν είναι.
1: Πανάθα. Ο Θανάσης, οι Ευρωπαίοι έχουν επιβάλει κυρώσεις. Γεια σου, Θανάση. Ο Ντένις, για να καταλάβετε πώς είναι το σύστημα, και ποιος έγραψε λόγο που έκανε ο κύριος Ρούπης.
0: Έχει στείλει βίντεο, καταλαβες.
1: Η Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου, Αναστασία. Οι μαμάκιδες, λέει η Ελευθερία. Σιγά, αύριο Ελευθερία κι εσύ.
0: Έλα, Νικό.
1: Ρογάκι, δεν φτάνει που σα χωρευτεί. Όχι και γάβρο, αγόρι.
0: Είπα, γι' αυτό το απάντησα τώρα. Του είπα, όχι, δεν είναι.
1: Ο Φώτης, η ζήλια θα μπορούσε να είναι ένα. Είναι. Κοντά πα. Ο Νικόλαος, καλημέρα, λέει. Στι περισσότερε περιπτώσει η αιτία από μια σχέση με φθαράκι είναι η πεθερά και όλο τη το σόιλι. Είναι και η γυναίκα μέσα στο σόιλι, γι' αυτό. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα σας. Μία σχέση για να κρατηθεί θέλει αμοιβαίο σεβασμό και όχι κτιμοσύνη, λέει η Πόλη.
0: Καλημέρα,
1: σωστό.
0: Καλημέρα.
1: Πες μας, Πόλη, και τι τη χαλάει. Άρα αυτά, άμα τα αντιστρέψουμε, εννοεί.
0: Γεια σου, βρε Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ, παιδί μου. Να είσαι καλά.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα, Γιάννη.
0: Η Παναγιώτα, μας στέλνει τα ωραία της λόγια. Πάλι πεθαίνει κύριο Γκάκο από τις συμπεριφορές, λέει η Βασιλική.
1: Δεν περιμένουμε εδώ. Ναι. Η πεμπτουσία του δώρου είναι η ενημέρωση και η παρέα που μας προσφέρεται. Λέει. Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Καμαρόπουλε.
1: Γεια σου, Παναγιά.
0: Καλημέρα από την καρδιά μου.
1: Μια σχέση, ναι. Καταχρήσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε η καταχρήση να είναι κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το συνηθισμένο.
1: Ο παράσχος. Περισσότερο 50% είναι το φετινό κόστος παραγωγής και πουλήσαμε με μείον 25 σχέση με πέρσι, λέει ο παράσχος. Με τα σταφύλια.
0: Μείον 25 σε σχέση με.
1: Αμέ. Και οι γιογιώκες μάνες χαλάνε τη σχέση, λέει ο Κώστας. Οι γιογιώκες, το γιο τους. Δηλαδή παραμένουν τον άντρα. Οι γιογιώκες.
0: Ναι, προφανώς αυτό θέλει να πει.
1: Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι τι χαλάει, τι μπορεί να χαλάσει τη σχέση.
0: Προχώρα, πες τον Νίκο, γιατί μας έχει βγάλει και
1: μετά,
0: το ίδιο.
1: Μετά, πάμε να δούμε τι Real σε παρακαλώ που κυκλοφορεί σήμερα.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, λέει Real News στο κεντρικό της θέμα. Επίσης, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλώς ενεργειακού κόμβου. Εθνική υπόθεση, ο κάθετος διάδρομος.
1: Και οι διαρκείς επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Και η υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρείες αγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέρουμε αυρώμικου χρήματος και υπάρχουν αποκλειστικά ντοκουμέντα που τα δημοσιεύει η Real News.
0: Δύο συνεντεύξεις, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Παύλος Μαρινάκης. 10+1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις, λέει το Real Money. Και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για πάτη είχαν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του Λαός.
1: Μην τη χάσετε τη Real News. Σήμερα έχει εξαιρετικά άρθρα και αναλύσεις. Και εδώ είμαστε εμείς που από τα μηνύματα έχει πάρει φωτιά το,
0: ναι, είναι
1: το κορδελιό.
0: Ναι.
1: Εξηλώθηκες κατά το ίμιση, λέει άπαξ και δηλώνεις πανάθα, λέει ο Real Blogger. Εξηλώθηκα κατά το ίμιση.
0: Ναι, βέβαια, ρε παιδί, με σε συγχωρεί.
1: Οι αλλοί πουλάνε όσο θέλουν. Ένα δώσει ό,τι θέλουν, να τα ψάρει να μπουν στη διατίμηση και να πουλήσει στην Ελλάδα, λέει ο Παναγής. Ρε Παναγή μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει τώρα.
0: Καλά, λέει την άποψή του άνθρωπος.
1: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι έχουν και αυτοί έξοδα, κατάλαβε.
0: Έχουν, σου λέει τη δική του άποψη, έτσι όπως τα βλέπει εκείνος.
1: Η Κατερίνα η Κάβουρα, λέει ο τζόγος. Χαλάει μια σχέση.

0: Άκου ένα ωραίο ντι, μάρε ρογκάκο γίγαντα. Τώρα λέει βγήκα από την τουαλέτα και πήγα λέει να πιω νερό από το μπουκάλι και φυσικά σας θυμήθηκα λέει και άνοιξα το ραδιόφωνο.
1: Ωραία τα συνδύασε, έτσι.
0: Τα συνδύασε ωραίο.
1: Τα συνδύασε ωραία.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να οδηγεί στα βράχια μια σχέση, ναι. Η παραμέληση του συντρόφου. Δηλαδή, όταν τον παραμελείς και ασχολείσαι μόνο με άλλα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω καθημερινότητα και είναι
1: αυτή
0: μεγάλο πράγμα.
1: Αυτή τη Σοφία ήθελες να μας πεις και μας έχεις βγάλει δύο ώρες μας έχεις σε αγωνία για να πεις την παραμέληση.
0: Μου, τι σου λέει, ότι έχεις προβλήματα καθημερινά, ότι έχεις αυτά. Μην τον παραμέλεις όμως τον άλλον.
1: Έχω προβλήματα, Νικό.
0: Μιλήσει και αυτός. Και επίσης η έρευνα τι λέει, ότι δεν είναι κακό να κοιτάς τρίτους, όχι να κάνεις.
1: Νίκο.
0: Να φλερτάρεις.
1: Νίκο, τώρα Νίκο, γιατί πραγματικά λέει, που είναι ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής που λέει θα με ανεβάσει την πίεση, θα μου την ανεβάσει και δεν
0: ότι,
1: έχω.
0: Όχι να κάνεις κάτι. Αυτό το φλερτ μπορεί να αναζωογονήσει τη σχέση.
1: Δηλαδή, εγώ και εσύ να είμαστε μαζί, ναι, είμαστε εγώ, ναι. Και εσύ φλερτάρεις την Κατερίνα.
0: Ωραία, μου, όχι τη φλερτάρω. Την κοιτάω.
1: Τι ωραία, Νίκο.
0: Δεν τη φλερτάρω.
1: Μα είμαστε μαζί, καρδούλα μου.
0: Μπορεί σου λέει να ανανεώσει όμως τη σχέση.
1: Δηλαδή, εγώ και εσύ, εγώ αγαπάω εσένα και εσύ αγαπάς εμένα και φλερτάρεις την Κατερίνα.
0: Ναι. Όχι τη φλερτάρω ρε εσύ, με ωραίο τρόπο.
1: Ωραίο τρόπο δηλαδή,
0: της
1: του μάτι, τέστη.
0: Της κάνω έτσι, σαν το ζύγο, το τσαγκύριγο της κάνω.
1: Του τέστη τι της λες.
0: Της λέω
1: τι ωραία που είσαι σήμερα Κατερίνα.
0: Τι ωραία που είσαι, θαυμάζω.
1: Αυτό δεν είναι, αυτό.
0: Θαυμάζω ρε.
1: Αυτό και μόνο εκεί.
0: Βεσπαντόβλα,
1: ρε Νίκο.
0: Κάτσε ρε εσύ.
1: Ρε Νίκο και εσύ και συμβουλές
0: σου. Εγώ σου λέω τι λένε οι έρευνες.
1: Έλα Νίκο, εσύ και συμβουλές σου.
0: Νίκο, αθλητικά. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έρχεται ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης με τα αθλητικά μας. Ημέρα σήμερα πολύ ζωηρή για τα αθλητικά. Να είστε όλοι καλά.
1: Μην το ξεχνάτε, το βράδυ είναι η Δημήτρη Σταυρακάκης.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Να προσέχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
0: Το άλλο Σάββατο θα είμαστε
1: εδώ. Κλείσε, Νίκο, εσύ κλείσε. Νίκος
0: Χατζηνικολάου.
1: Ναι, ναι. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 3-0 η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Χετάφε στην 8η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Ακόμη Ρεάλ Μαδρίτ Βιγιαρεάλ 1-0 και Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτ της 1-2. Στην κατάταξη προηγεί την Μπαρτσελόνα με 24 βαθμούς και ακολουθούν Ατλέτικο Μαδρίτ της με 19 και Ρεάλ Μαδρίτ της με 18 βαθμούς. Περισσότερα από το φιλάθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
10: weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω. 211-200-8200, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email να συμμετέχετε στην εκπομπή, studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας πρωινό ακόμα. Όσοι έχετε σηκωθεί, πίνετε το καφεδάκι σας, πάτε τη βολτούλα σας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή που αθλητικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξεχωρίζει το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη. Είναι η έκτη αγωνιστική μετά από 20-21 μέρες διακοπή, πρωτόγνωρη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Δεν ξέρω, σαν έχω την αίσθηση ότι αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα. Δηλαδή είχαμε ξεχάσει τι είχε γίνει στα πρώτα παιχνίδια, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη ξεχάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το ελληνικό κλάσικο, δύο τεράστιες ομάδες, ένα παιχνίδι που έχει και πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία λόγω της διαφοράς των 5 βαθμών που έχει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Και ασφαλώς θα το αναλύσουμε. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 να μας πείτε τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε, τα σχόλιά σας. Χθες ξεκίνησε αγωνιστική με την ΑΕΚ να κερδίζει εύκολα τον Όφη. Ο Αστέρας πέτυχε την πρώτη του νίκη επί του Ατρόμητου. Είχαμε πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τον Άρη πραγματικά να κάνει πάρτι απέναντι στην ΑΕΚ. Διαφορά 30 πόντων. Σήμερα τώρα, σε μία ώρα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Ισανέλ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον Κολοσσό και κλεισμένο των θυρών. Είναι τιμωρημένος από πέρυσι. Έχει ντέρμπι στην Αγγλία, ποδόσφαιρο, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στη Σίτι, στις 18:30. Πολύ μεγάλο μάτς. Η Σίτι, η οποία είναι πρώτη και αίτητη, την έπιασε βέβαια η Arsenal, που κέρδισε με ανατροπή χθες την εξαιρετική ομάδα της Λίντς. Πεντάρα η Τσέλσι έβγαζε φωτιές, ομάδα με τεράστιες δυνατότητες αλλά και δεδομένα αμυντικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε στην σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Πριν ξεκινήσουμε και μουσικά, έτσι θέλω να πω μια πάρα πολύ όμορφη είδηση που μας έρχεται από την Αυστραλία. Ακούνε αρκετοί. Θα χαρώ πολύ να ακούσω κάποιον από την Αυστραλία να μας μιλάει για την South Melbourne, την ελληνική ομάδα της Β' κατηγορίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε πριν από λίγες ώρες το κύπελλο Αυστραλίας. Στο γήπεδο ήταν 30.000 Έλληνες. Αξίζει τον κόπο να μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, να δείτε τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρενους, να δείτε τις ελληνικές σημαίες. Άκουγα τον εθνικό ύμνο και πραγματικά ανατρίχιασα. Τεράστια επιτυχία. Έπεσε με την Melbourne Victory, κανονικό μάτς 1-1. Πήγανε στα πέναλτι 4-3. Ελληνική ομάδα, επαναλαμβάνω, Β' κατηγορία στην Αυστραλία και πήρε το κύπελο. Χιλιάδες Έλληνες, με μεγάλη μου χαρά. Ο κύριος Αντώνης, ο κύριος Αρίσταρχος, ο κύριος Τέλης. Κάποια ονόματα που μου στέλνουν και μηνύματα. Με μεγάλη μου χαρά, ή να στείλετε ένα μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο. Να μας πείτε αν κάποιος πήγε στο γήπεδο, τι ζήσατε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πώς προβάλλουν το γεγονός. Πραγματικά τεράστια επιτυχία για μια ελληνική ομάδα τόσο μακριά από την πατρίδα. Έχω πει από χθες ότι σήμερα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε περισσότερα τραγούδια, γιατί τα ζητάτε και καλά κάνετε. Έχουμε αφιέρωμα, μίνι αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, ο οποίος σαν αύριο γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 24, έφυγε μετά από έναν αιώνα ζωής, 5 Οκτωβρίου του 2024. Πολύ παλιά είχαμε ξανακάνει αφιέρωμα, τρίωρο, και με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά το χάρηκα που μου στείλατε, κυρίως στο Instagram, και τα τηλέφωνα που πήρατε για το αφιέρωμα στη Γαλάνη. Σας άρεσε. Μετά από αρκετά χρόνια δεν είχα κάνει τη Δήμητρα Γαλάνη να αφιέρωμα εδώ στο Real FM. Ασφαλώς της αξίζει ένα και δύο και περισσότερα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη φωνή. Ελπίζω λοιπόν να περάσατε καλά και κάποια στιγμή φυσικά ο σταθμός θα αποφασίσει πότε
θα παίξει επανάληψη την συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τον Μίμη Πλέσσα. Έχω επιλέξει τις Χάντρες σε συνεργασία με τον Κώστα Πρετεντέρη, το τραγουδίσει ο Δημήτρης Χόρνο, ο οποίος, εντάξει, του κάνανε και λένε ότι από ό,τι γράφει η βιβλιογραφία δεν ήθελε να το πει, το δοκιμάσανε, τέλος πάντων. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Αυτό το είχαν τραγουδίσει και το 1962, έγινε μεγάλη επιτυχία το 1967.

Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρελ, να είσαι γερός. Και τα χαιρετίσματά μου στην Κική από του ζωγράφου. Όλα θα πάνε καλά, Κική μου, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, για να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Καταρχάς, χθες Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Για να πάμε στα σημερινά παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 στη Λεωφόρο και η Φυσιά παίζει με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός. Το μάτς και η Φυσιά ματσέντα 1. Πρώην Κοσμοτέ. Τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό Σκάι, επιστροφή στο Καφτανζόγλιο, το οποίο θα το δούμε σήμερα πώς είναι. Έχουν γίνει έργα. Ο Ηρακλής επιστρέφει σε αγώνα Α' Εθνικής σχεδόν, μετά από μια δεκαετία. Και λογικά θα έχει και κόσμο στο Καφτανζόγλιο και θέλουμε να δούμε κόσμο. 2 ώρες αργότερα στο Χαριλάου ο Άρης παίζει με το Βόλο από την Nova το Prime και 9 η ώρα το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ματσέντα 1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στην Τούμπα. Αύριο Δευτέρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από την Nova το Prime. Για να δούμε και τη βαθμολογία. 5 αγώνες με εξαίρεση τα 2 χθεσινά παιχνίδια, 15 ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ τώρα σε 6 αγώνες 14, ο ΠΑΟΚ 12, ο Όφη σε 6 αγώνες 10, όσους έχει ο Ολυμπιακός σε 5 αγώνες. Ακολουθούν ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, ο Ηρακλής με 6, και η Φυσιά και Αστέρας 5, πρώτη νίκη είπαμε για τον Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος μείον 1, αλλά βάλτε και τους 3 βαθμούς που έχουν αφαιρεθεί για την υπόθεση Σούντγκρεν και έχει ασκήσει έφεση η ομάδα της Θεσσαλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως, για μένα το πιο φυσιολογικό, εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, το είπα και χθες, να αλλάξει η βαθμολογία. Ο Ατρόμητος πάει από το κακό στο χειρότερο. Ήδη ακούγονται διάφορα στο Περιστέρι για το Κέρκες. Εντάξει, μου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι καλός προπονητής και έχει καλούς παίκτες ο Ατρόμητος. Τον περίμενα να είναι καλύτερος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά είπαμε και αυτό που ισχύει για όλες τις ομάδες και δεν ξέρω πώς είδατε και τον αγώνα χθες στη Φιλαδέλφεια, ότι στην αρχή ήταν επηρεασμένες και οι δύο ομάδες, ότι λογικό είναι μετά τόσο μεγάλη απουσία να μην έχουν ρυθμό, να μην πατάνε καλά οι ποδοσφαιριστές, θα χρειαστούν το χρόνο τους. Και από χθες και σήμερα μπαίνουμε σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, γιατί έχουμε συνέχεια παιχνίδια. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, έχουμε και κάποια στιγμή και κύπελο, μετά ξανά εθνικές ομάδες, τα δύο τελευταία παιχνίδια μέσα Νοεμβρίου, 13 και 16, με Ολλανδία και Σερβία για το Nations League που ολοκληρώνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όρεξη να έχεις, χρόνο να έχεις και να βλέπεις μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τώρα για την Super League 2, χθες Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, μια ανατροπή. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, εντυπωσιάζει η Καλυθέα, του Μωρά πραγματικά εντυπωσιάζει. Και γενικά έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις, λέγαμε στην αρχή της σεζόν, τι λέγαμε, ΑΕΛ, Πανιόνιος, Πανσεραϊκός. Αυτή η τριάδα, η νίκη Βόλου, που και πέρυσι μέχρι ενός ορισμένου σημείου το διεκδίκησε. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε μία Μαρκό που είναι συνέχεια από πέρυσι, εντυπωσιακή και είναι πρώτη. Βλέπουμε μία Καλυθέα που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη και εκκρεμεί και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Β'. Έχει έναν αγώνα λιγότερο. Λοιπόν, σήμερα Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου στις 1, το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ στις 3:15, μετάδοση από την ΕΡΤ2 στο γήπεδο του Μαρκόπουλου. Δηλαδή θα παίξει πρώτο μας στην έδρα της η Μαρκό. 3 η ώρα στην Καρδίτσα για να γέννηση με τη Σάκυνθο. 3 η ώρα η Καλαμαριά με τον Πύργο στην Θεσσαλονίκη. Και 6 η ώρα ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β. Το παιχνίδι θα γίνει στο Ρέντι. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στη Νέα Σμύρνη. 3:15 ο Πανιόνιος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Έχουμε και λέμε τώρα σε βαθμολογία Μαρκό 15. 12 η Καλυθέα με αγώνα λιγότερο. Η ΑΕΛ 11. Ο Πανσεραϊκός 10, εδώ να πω ότι σε αντίθεση με τη Super League 1 δεν έχουν αφαιρεθεί 4 βαθμοί από τη Super League 2 στον Πανσεραϊκό για την ίδια υπόθεση. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν κληθεί ένοχοι Πανσεραϊκός και Βόλος, Βόλος και Πανσεραϊκός για χειραγώγηση των αγώνων, έτσι, μεταξύ τους. Λοιπόν, μετά τον και ο Πανιούνιος έχει 10, η Ελλάς Ήρου πάρα πολύ καλά 9, ο Πανθρακικός 8, ο Αστέρας Τρίπολης 6, ο Απόλλων Πόντου, η Καλαμαριά, μαζί με τον ΠΑΟΚ Β, 5, όσους έχει και ο Πύργος μετά τη μεγάλη νίκη επί του Πανιωνίου την περασμένη εβδομάδα. Η νίκη Βόλου 4, πήρε το Βοσνιάδη, πρώτη νίκη έκανε την περασμένη εβδομάδα, όσους έχει ο Ολυμπιακός Β, ο Νέστος Χρυσούπολης 4, η Ζάκυνθος 2 και η Αναγέννηση Καρδίτσας 2. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία. Να θυμίσω για τον Ολυμπιακό ότι έχει τον αγώνα που δεν έχει διεξαχθεί με την Καλυθέα. Η βαθμολογία της Super League 2 που πραγματικά φέτος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας όμιλος, εμένα αυτό μου αρέσει. Οι δύο πρώτοι θα ανέβουν στην Αλφα Εθνική, οι τέσσερις θα πέσουν στην Γάμα Εθνική. Έχουμε πει, γιατί ρωτάτε συνεχώς, ότι οι ομάδες Β, δηλαδή Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Β, δεν έχουν δικαίωμα ανόδου, αλλά μπορούν να υποβιβαστούν. Έτσι, Νίκο, από την Ηλιούπολη. Μπορούν να υποβιβαστούν. Δικαίωμα στην άνοδο δεν έχουν.

λέει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, έχετε ξεχάσει τη Λίτσα Διαμάντη. Παίζω συχνά τραγούδια της. Ναι, δεν έχω κάνει ένα αφιέρωμα τρίωρο στη Λίτσα Διαμάντη, δεν έχω κάνει. Από εκεί είπα ότι παίζω τραγούδια της, παίζω. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη μου στέλνει ότι ωραίο παιχνίδι χθες και όχι εύκολη νίκη, αν και νομίζω το αξίζαμε με πολλές και καλές ευκαιρίες. Ο Όφη έδειξε πως έχει πλέον καθιερωθεί ως μια πολύ καλή ομάδα και για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο τους πάσει θυσία τίτλους ομάδας τους, αυτό μόνο καλό είναι. Μακάρι να ισχύσει το ίδιο και για άλλες ομάδες. Το γκολ ακυρώθηκε, δεν δίνεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ στο Σέφη. Η αποβολή ήταν αρκετά αυστηρή, νομίζω. By the book, ναι, αλλά δεν μπορεί να αποβάλλεται ένας παίκτης για αυτά που συνδυαστικά έκανε ο Αϊτόρ. Κάπου πρέπει να σταθμίζει και όλη την συμπεριφορά του παίκτη. Ο διαιτής, νομίζω, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δέλτα Μη. Εδώ έχω πει την άποψή μου για τους Έλληνες διαιτητές. Βέβαια, ο συγκεκριμένος ο κόκκινος είναι καινούριος. Ας μην είμαστε τώρα αυστηροί. Θέλω να τον δω σε κάποια παιχνίδια. Γενικά, θεωρώ ότι δεν έχουμε καλή μαγιά από Έλληνες διαιτητές. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, για το ΑΕΚ Όφη που θα αναφερθώ αργότερα, μια και μου έστειλε ο συγκεκριμένος κύριος την άποψή του για τις διαιτητικές αποφάσεις, στο γκολ το οποίο ακυρώθηκε της ΑΕΚ υπάρχει μια επαφή του Κουτέσα, αλλά αυτές οι επαφές δεν δίνονται φάουλ. Και ειδικά όταν συνεχίζει ο ποδοσφαιριστής σκοράρει, δεν μπορείς να καταδικάζεις μια ομάδα επειδή έγινε μια επαφή. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα επαφών. Δεν μπορεί, δεν είναι μπάσκετ. Αυτά δεν ξέρω και αν στο μπάσκετ δίνανε κάτι τέτοιο. Που πολλές φορές πέφτει, δηλαδή βλέπεις το μπάσκετ, αγγίζει ο ένας παίκτης τον άλλον, άγγιγμα, και βλέπεις το διαιτητή φάουλ. Σε άλλη φάση, οι ίδιοι παίκτες παίζουν ξύλο, αυτό που λέμε μπασκετικό ξύλο, μπροστά στα μάτια όλων και δεν δίνουν τίποτα διαιτητές. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι καθόλου με τη διαιτησία στο μπάσκετ. Οι άνθρωποι τώρα, για να μην πω άλλη λέξη, είναι εφευρέτες. Ό,τι θέλουν να δίνουν. Όποτε θέλουν. Λοιπόν, ήταν μια απόφαση η οποία μου θύμισε μπάσκετ. Κακώς ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ. Βέβαια, δεν μου άρεσε η αντίδραση του Νίκολιτς, διότι γύρισε αμέσως στο γήπεδο, στον κόσμο, στην εξέδρα, φωνάζεται, χτυπιότανε. Δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι, γιατί έτσι φώναζε και χτυπιόταν ο Λουτσέσκου και τον είχαμε στολίσει όλοι. Θα πρέπει και αυτός να στέκεται στο ύψος του. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, που θα αδικηθεί. Αυτά συμβαίνουν. Δεν υπήρχε δηλαδή σκοπιμότητα. Γιατί αμέσως εδώ, μόλις γίνει ένα λάθος, ξέρουμε. Ο διαιτητής που έχει μία πρόθεση να βοηθήσει μία ομάδα ή αν θέλετε να αδικήσει μία ομάδα, φαίνεται. Και όχι από ένα, δύο, τρία, πέντε σφύριγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν με ένα σφύριγμα να χαλάμε τον κόσμο. Το καταλαβαίνω ότι είναι έδρα. Ότι θες να επηρεάσεις πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, αλλά να στέκεσαι στο ύψος, πρωταθλητής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα στη φάση του Αϊτόρ, εννοείται ότι δεν είναι δεύτερη για κόκκινη. Έκανε φάουλ ο Αϊτόρ, ασφαλώς έκανε. Αλλά αυτό το φάουλ δεν δικαιολογεί το διαιτητή να του δείξει δεύτερη κίτρινη που είναι για κόκκινη. Για μένα ούτε καν κίτρινη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πες ότι δεν είχε πρώτη κίτρινη και κάνει αυτό το φάουλ. Θες να βάλεις στο μυαλό σου ότι είναι υποσχόμενη επίθεση που φεύγει δεξιά ο παίκτης. Δώσ' του μια κίτρινη. Όχι όμως δεύτερη για κόκκινη. Γι' αυτό πάντα εγώ προσωπικά, χρόνια τώρα, μιλάω για το πνεύμα του αγώνα. Είναι το τυπικό, αλλά υπάρχει και το πνεύμα του αγώνα. Γιατί εκεί τελείωσε το μάτς. Μόλις έγινε η αποβολή στο 65, ο Όφη τελείωσε. Ο Όφη παρέδωσε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ναι, μεν είχε μία φλίαρη κατοχή, αλλά ανούσια. Και πήρε τα πάνω της ΙΑ και πολύ εύκολα, πολύ άνετα ήρθε αυτό το 3-0. Θα αναφερθώ αργότερα. Λοιπόν, το αγοριό απέναντι Μέρη Χρονοπούλου από το Μια Κυρία στα Μπουζούκια, έτσι. Μεγάλο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Λέντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν. Τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 στην κατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στην Κλειφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη αυτή την ώρα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου στην κάθοδο και στη Βασιλεία Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: Μιλτιάδης από την Νίκαια. Εντάξει, Μιλτιάδη μου, από πού θα σε λέει τώρα, κύριε Κολοκοτρώνη, ποιος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπροστά στο προοδευτική Ιωνικός. Μου το έστειλε και ένα μήνυμα χθες ένας κύριος και το είπα. 4 η ώρα, έτσι. Έχω γράψει, παιδιά, έχω τύχει σε 3-4 ντέρμπι τέτοια. Όντως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στα δικά μου χρόνια, τώρα σας λέω, δεκαετία τώρα σας λέω, τι έχουν πει, 1984, 85, 83, 86, εκεί. Λέγαμε, έπαιζε η Μπάρτσα Ρεάλ. Και θυμάμαι ότι έλεγε ο Καραγιαννίδης, ποιος θα πάει ρε παιδιά πάνω. Δεν ήθελε κανένας να πάει εκεί πέρα. Πώς θα γυρίσουμε, πόλεμος. Γάμα εθνική, προοδευτική, Ιωνικός. Εντάξει, λοιπόν, έτσι κοίταξα λίγο χθες. Έχουν να παίξουν από το 19, έτσι επίσημο αγώνα. Έχουν, λέει, 38 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, κάτσε να το βρω πάλι, όσον αφορά σε εθνικές κατηγορίες. Έχουν παίξει 38 φορές σε α, β, γ, εθνική. Και είναι η απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. Έχουν 9 νίκες, 9 και 9, 18 και 20 ισοπαλίες. Το πρώτο, λέει, ήταν 20 Δεκεμβρίου του 68 και το τελευταίο, το 19, ήταν ισόπαλα. Τώρα, δύο αγωνιστικές, η προοδευτική δεν έχει κανένα βαθμό. Και από ό,τι έχουν βγει ανακοινώσεις από παλεμάχους, ενότητα κλπ. Με προπονητή το Σπάθα και ο Ιωνικός άλλαξε τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Κάβαση, και πήρε τον Μαρσέλο Τροίζ. Εντάξει, βέβαια τώρα σε τέτοια μάτς το τελευταίο πράγμα που παίζει ρόλο ποιος είναι ο προπονητής. Δεν υπάρχουν συστήματα τακτικές, παίζουν άλλα πράγματα. Είναι οι φανέλες, είναι η αδρεναλίνη στα ύψη, είναι το πάθος, είναι... Άλλο πράγμα. Να πω λοιπόν για τους φίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ο όμιλος της Αθήνας είναι πραγματικά δυνατός, ότι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει κατά δύο παιχνίδια είναι το Εγάλεο. Έτσι. Αλλά δηλαδή, όταν λέμε δυνατός, είναι το Εγάλεο, είναι η Αμφιάλη, είναι η Δόξα Βύρωνα, πω παλιά, Δόξα Βύρωνα, Χαραβγιακό, Δόξα Βύρωνα, Ηλιούπολη, Δόξα Βύρωνα, Μπραχάμι, τι θυμήθηκα. Ο Απόλλων Σμύρνης, ο Εθνικός, προοδευτική που είπαμε, Ιωνικός. Το ρουφ, Διαγόρας. Μιλάμε τώρα, έτσι, είναι οι εθνικές ομάδες και κάποιες από τα νησιά, Δωδεκάνησα, ο Ιάλισσος κλπ. Λοιπόν, η κυρία Τζέννη από την Άρτα μας κάνει σε φταί. Κυρία Τζέννη μου, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχετε καλό καιρό?
0: Τώρα σήμερα έχει λιγάκι, αρχίζουν συννεφιές. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά χθες ήταν το κάτι άλλο εδώ, η Αθήνα. Ένας καιρός χαρά Θεού
1: ναι,
0: στην κυριολεξία.
1: Ναι, το άκουγα.
0: Σήμερα αρχίζει, εντάξει. Να σας πω κάτι, έχουμε Οκτώβριο.
1: Βέβαια.
0: Φτάνουμε μέσα Οκτωβρίου, εντάξει. Τι να κάνουμε, εντάξει, ο κόσμος βέβαια δεν θέλει να πέσει θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω και πώς θα πάρουν πετρέλαιο φέτος. Και
1: βέβαια.
0: Σου λέει να μην έχουμε τέτοια προβλήματα θέρμανσης, αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ναι. Ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εσείς καλά όλα, κυρία μου, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Σας άκουσα χθες,
0: ναι.
1: Όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και συμφωνώ σε όλα όσα είπατε.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν λέμε τώρα καθέναν, αλλά στενοχωρέθηκα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Α, γι' αυτό που κάνανε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πρέπει να το κάνουν, γιατί αυτό είναι κακό.
0: Εννοείται, μα είναι και για την ίδια τους την ομάδα. Γιατί η συντριπτική
1: ακριβώς.
0: Πλειοψηφία έχει εκνευριστεί, έχει θυμώσει, έχει πειραχτεί, έχει ενοχληθεί.
1: Είναι άραγε αυτή η πραγματική οπαδή του Ολυμπιακού?
0: Όχι, εντάξει, αυτά είναι τώρα άτομα.
1: Ακριβώς, δεν νομίζω, ναι, δεν γίνεται. Για την Διχτυά θα ήθελα να σου πω. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι, κυρία μου Τζέννη.
1: Ναι. Και εσείς, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα να
0: επίσης.
1: Και χαιρετισμού στην οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ευχαριστώ που με ακούτε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρία μου, ευχαριστώ που καλείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γλυκιά μου Τάνια, έχω καιρό να διαβάσω μήνυμά σου. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, γιατί το είπα και χθες, που έστειλε πάλι μια κυρία στην αρχή. Θα παρακαλέσω μην μου στέλνετε μηνύματα, δεν θα διαβάσω για υπόθεση Βύση Καρβέλα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχει σχέση με την εκπομπή. Η εκπομπή είναι καθαρά αθλητική, όπως και δεν διαβάζω ούτε πολιτικά, έτσι. Και το δεύτερο είναι, το έχουμε, δεν ξέρω, λες και έχουμε εθνικό πένθος με τη Βύση και τον Καρβέλα. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δηλαδή, πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα τα κανάλια, όλοι οι σταθμοί με τη Βύση και τον Καρβέλα. Εγώ να σας πω κάτι, στο φίλατος.gr, Τάνια μου, δεν έχω βάλει λέξη. Που είμαι σίγουρος ότι αν έλεγα στα παιδιά βάλτε, θα είχαμε εκτόξευση στα like σε αυτά. Κι όμως δεν έχουμε βάλει λέξη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Θα παρακαλέσω λοιπόν, επειδή είδα την Τάνια και μου έχει στείλει μήνυμα, να μην στέλνετε μηνύματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Καλώς τον Κώστα Πτυχίο.
2: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Τίποτα, έχουμε εθνικό πένθος, Γιώργο μου, τι να πω κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι γελία πράγματα, πως και πολλά άλλα πράγματα που... Το τέλος έχω την εντύπωση ότι θα τα βρουν οι δυο τους, θα μας δουλεύουν από τα Χριστούγεννα. Εγώ την Ανούλα την αγαπάω, εγώ τον Νίκο τον αγαπάω και θα τελειώνει η υπόθεση, δεν ξέρω. Αν όντως ισχύει το χρήμα, φίλε, δεν πάμε καλά, το έχω ξαναπεί. Και στην εκπομπή σου, ο κόσμος έχει χαλάσει πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στα
2: λοιπόν, για το σημερινό, καταρχάς να στείλω χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς, το ξεχάσω. Τον κύριο Νεόφυτο, την κυρία Αναστασία, η οποία πραγματικά με εντυπωσιάζει όποτε βγαίνει, μια ήρεμη κυρία, φανατικός Ολυμπιακός. Αλλά ξέρεις, έχει έναν τρόπο που μιλάει, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει. Του Φίλιππα, εντάξει, το φίλο. Εντάξει, εννοείται. Και το Γιώργο του Λονδίνου, όποτε βγαίνει. Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο φανατικό περισσότερο Γιώργο, δηλαδή, για την ομάδα του και την υπεραγαπάει, αλλά δεν ξεφεύγει και δεν έχει προσβάλει και κανέναν από τους ακροατές. Για το σημερινό παιχνίδι, δύσκολα τα προγνωστικά, όπως είπες και χθες, δεν ξέρω μετά από 20 μέρες αν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε ή ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός που είδαμε πριν σταματήσουν για τις εθνικές ομάδες. Είναι γρίφος. Και για μένα ξεκινάει από το γη, αλλά δεν έχω και πολύ καλή προέστηση για την ομάδα μου. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει και θα το πάρει αυτός που πραγματικά το θέλει πιο πολύ. Και στην προηγουμένη περίπτωση αντικειμενικά το θέλει ο Ολυμπιακός. Πρώτο κύριο για να πάρει ψυχολογία, δεύτερον να μην φύγει μακριά από την βαθμολογία, έτσι, και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, να ντέρπι και το Καραϊσκάκι να Καραϊσκάκι, έτσι. Άλλη, το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν το γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει με τη δική μου την ομάδα, αν παίξει αυτό το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τις τελευταίες αγωνιστικές, πιστεύω Γιώργο μου θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
0: Ναι.
2: Μπορεί και νίκη, δεν ξέρω. Έτσι. Και να το καλαμπορήσουμε, ελπίζω να έχουν ρωτήσει ο Αλαφούζος τον κύριο Μαρινάκη, θα το πω για τον Γιώργο, θα τον πειράξω λίγο, αν μπορούμε να κερδίσουμε το Ολυμπιακό, έτσι, αν μπορούμε φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί θυμάμαι ο Γιώργος είχε πει αυτό το Λονδίνο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα επειδή το έχει πει κι άλλος, ναι, το είπε έτσι. Ναι, αλλά το είπε αγωνιστικά εννοούσε.
2: Ναι, ναι.
0: Αγωνιστικά εννοούσα. Σου λέω ότι εμείς είμαστε πρωταθλητές. Χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά ήταν σαφέστατο. Δε, όχι να το ρωτήσετε ότι κινεί τα νήματα και αυτός αποφασίζει, γιατί δεν ισχύει αυτό τώρα. Έτσι.
2: Όχι,
0: αγωνιστικά. Ναι.
2: Εννοείται. Ναι. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται δηλαδή. Το λέω...
0: Μα και αξίδες το λένε. Μα και αξίδες σου λένε ότι ναι. Εμάς μας ρωτήσατε. Δηλαδή στη δουλειά που γίνεται η καζούρα. Έτσι, μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, εξήδες αυτό λένε, εμάς μας ρωτήσατε.
2: Οι μόνοι από τους τέσσερις που δεν μπορούν να το πούν αυτό, είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Γιατί οι άλλοι έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Όσο για τα χτεσινά τα γεγονότα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει και εμένα δεν με εκπλήσει 50 ή 100 άτομα καφρί από οποιαδήποτε ομάδα να κάνουν σε ένα ξένο γήπεδο, έτσι, ενός αντιπάλου. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να. Θύμησε μου, είχαν γίνει και κάποια γεγονότα στη Φιλαδέλφια στο τελικό ή όχι.
0: Ναι, λέμε τώρα για το κόμφερες.
2: Ναι.
0: Ναι, και είχαν μέχρι βίντεο φωτογραφίες γονείς, πατέρας με παιδιά που σουβενίρ τα καθίσματα. Λες και βρήκανε, ξέρω εγώ, μην πω τι.
2: Λάβαρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Ναι, αυτά είναι εντάξει. Με επίπεδο άστο, άστο.
2: Ναι, ναι. Και έχει δίκιο ο κύριος Γιώργος από το Χαλάνδρη χθες που είπε. Είναι απλή λογική που είπε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είπε κάτι το φοβερό. Οκ, αυτοί θέλανε να κάνουν αυτά. Εκεί στην είσοδο δεν τα σπρέι ή ότι

0: Έγινε, ευχαριστούμε. Ερνάντε Θερνάντε, ο διαιτητής, Ισπανός, καλός διαιτητής, και θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Όσο πιο απαρατήρητος περνάει, σημαίνει τόσο πιο καλός θα είναι. Να μην ασχοληθούμε με τη διαιτησία. Εγώ το απεχθάνομαι να ασχολούμαι με την διαιτησία. Τώρα, φίλε Κώστα, δεν θέλω τώρα. Τα είπαμε χθες. Μου λέει να διαβάσω την ανακοίνωση της θύρας 7. Έβγαλε η ανακοίνωση της θύρας 7, η οποία καταδικάζει αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα τα βάζει και λίγο με τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά είναι εσωτερικά τους θέματα. Έγινε μία φορά. Δεν χρειάζεται να το τραβάμε και να το ξανατραβάμε και να το ξανασυζητάμε. Έγινε αυτό που έγινε. Θα διορθώσει τις όποιες ζημιές στους στίχους και τα συνθήματα και τα ημετικά κλπ. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει αφάνταστα είναι κάτι που είπαν για νεκρούς. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός το έχει βιώσει στον πετσί του. Τώρα, θύρα 7, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Τα έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Δεν χρειάζεται να το βαρύνουμε. Κυριακή σήμερα, να σκαλαρώσουμε λίγο. Περιμένουμε και τον ντέρμπι το βράδυ. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, Κατερινούλα, να πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή εδώ στο Real FM, στους 97 και 8. Για να ακούσουμε τον Τωτό. Καλώς τον.
1: Έλα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Ο Παπαλάμπρος με πήρε τώρα τηλέφωνο και μου κάνει παράπονα. Θέλει να βγει να μιλήσει.
0: Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο? Είναι δυνατόν η Εύη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Κύριε Λάμπρο, πάρε τηλέφωνο την

0: Εύη, αμέσως θα σε βγάλει. Για όνομα του Θεού.
1: Αφού δεν τα έχω πει, αφού τα λέω. Ας να χτυπήσει εκεί για να σε βγάλει.
0: Ναι, αμέσως, θα πάρει την Εύη, κύριε Λάμπρο, πάρε την Εύη να βγεις. Λοιπόν, έλα το τόμο, τι γίνεται.
1: Γιώργο, πρέπει να σου βγάλω κόκκινη κάρτα.
0: Βεβαίως.
1: Η ομάδα δεν είπε στη δικιά μου. Το τσεπάκι της είχε αυτές ομάδες, το Ρούφτη, το Ξαμπύρονος, όλες που πες προοδευτική, όλες.
0: Ναι.
1: Ο Εθνικός Αστέρας.
0: Εθνικός Αστέρας, ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Απλά τώρα επειδή είναι στον Όμιλο τώρα όλοι μαζί αυτοί, δεν εντάξει.
1: Ήξερα και μωρό ναι. τότε να σου πω εγώ θα σου πω για το 1966, ναι. Να σου πω και πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Δώσαμε το Σταμάτη το Βουρδαμί, το δώκαμε το 1963 στον Παναθηναϊκό και μας έδωκε μία εντεκάδα από τα δεύτερα, τον πατέρα του Γιανακόπουλου, του Στέλιου. Το Θεοδωρόπουλο, το Λευτέρη, Σκούφο, Πούλιο, πολλούς, πάρα πολλούς παιδιά.
0: Ωραία, για πες τότε, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, γιατί βγήκε το όνομα Βαρβάρα στον Κρητικόπουλο.
1: Α, γιατί για τη γυναίκα, τη Βαρβάρα.
0: Πες τα, εσύ τα ξέρεις όλα, είδες τώρα, πού είσαι γυκλοπαίδια,
1: Με τον Κρητικόπουλο πέσαμε μπάλα μαζί, έχουμε πέρα στα δεύτερα. Για στον πέρναγα δύο χρόνια, είχε σύλλογο ποδοσφαιριστής και φαινόταν.
0: Ναι.
1: Λες που λένε είναι γεννημένος για ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστής. Και καλό παιδί, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Αγαπούσε παθολογικά τη Βαρβάρα. Γι' αυτό βγήκε το Βαρβάρα.
1: Καλό παιδί και η Βαρβάρα, ναι. Καλή γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό παιδί σου λέω. Άμα σου πάσει πηγαίναμε σχολείο. Το πέρναγα και αυτό ήταν το 46, γεννήσω εγώ το 44. Όπως και ο Σταμάτης ο Βουρδαμής, το 46 γεννήθηση είναι.
0: Mm.
1: Πολύ καλό παιδί σου λέω.
0: Τον είχα γνωρίσει, είχαμε κάνει και συνέντευξη. Ναι.
1: Γιώργο μου, εγώ έχω κάνει τις καταγρίσεις που έχω κάνει, σου μιλάω ειλικρινά, και με ξέρεις κιόλα. Δεν τις έχει κάνει άνθρωπο στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Που ξενύχτια, ένας Θεός. Και ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος έφυγε 52 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός μου ο Κυριάκος ο Πιπιλικάκης 57 χρονών. Και λέγανε όλοι αυτό το θηρίο. Γραμμένη είναι η ζωή του Γιώργου μου, του Καφενιανού.
0: Σωστό.
1: Δεν σου πάλι μου βγάλε μαχαίρι στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έσπαγα τα ποτήρια με τα δόντια θα με μαχαίρωνε. Και ακόμα τρέχει. Να μην σου πω πόσους έδινα για κομμένο δουλειές.
0: Εντάξει, αυτά είναι άστα, αυτά δεν είναι.
1: Ναι, εγώ θέλω να πει, πατέρα, δεν μ' αρέσει, Γιώργο, να τσακώνομαι. Ο Θεός να φυλάει.
0: Να.
1: Και ακούω που λένε για γυναίκες και τέτοια, άκου, Γιώργο, είδες που έβγαλε το τραγούδι, είναι μέσα από τη ζωή όλα. Τη γυναίκα στην καρδιά είναι μια άβυστο, δεν λέω τη άδου ο Διονυσίου, πότε κόλαση και πότε ο παράδεισο. Του Βοσκόπουλου, ποιος ήταν πριν από μένα, μέσα στο καμάρι.
0: Εντάξει, όλοι αυτοί οι παλιοί δημιουργοί, στιχουργοί, γράφανε μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα γράφανε.
1: Όπα, εγώ που έχω πέσει το τραγούδι, πέρα για δικά μου είναι. Φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη, εκεί που μου ανήκει, στη φίλη μου τη Νίκη.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Λέγω και να μ' ανήκει,
0: λοιπόν,
1: για να μην πληρώνω Νίκη.
0: Τα είπαμε.
1: Ναι, δεν είναι άλλο που το λέω, έτσι και να παίξουν τραγουδιστά.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία.
1: Υποδρόμιο μπαράκια, γεια σου Δημητράκη Μάγκα.
0: Ναι.
1: Τσουκουντσουκουντουκουντάκα, μα τα πάγαν τα λογάκια.
0: Λοιπόν, ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Το 3 και 4 λεπτά, Γιώργο, μα πήραν οι Νάνι τα λεπτά. Οι Νάνι είναι τσόκι.
0: Ναι.
1: Και ψάχνουμε για βαδικά, μα δεν θα βρούμε πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να αφιερώσω κάνα τραγούδι να μου βάλει.
0: Σήμερα έχω αφιέρωμα στον Μπλέσσα. Θα ακούσουμε και Διονυσίου το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου μετά.
1: Βάλε μου και του Στράτου Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Ότι η ζωή δεν είναι τρένο.
0: Ναι.
1: Αβάλεις.
0: Ωραία, και κύριε Δημήτρη.
1: Και την πόρτα λέει, για να σε ρωτάνε πρώτα αν δεν κλέντησες δεν μπαίνεις μέσα. Αν δεν είσαι ένα λανιαρόγατος δεν μπαίνεις.
0: Okay. Λοιπόν,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και πότε θα βάλουμε Καλογιάννη, Αντώνη.
0: Ναι, θα το προγραμματίσω. Να.
1: Έγινε.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Λοιπόν, τον ζητάτε το Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη το, γιατί έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, πάμε να ξεφύγουμε λιγάκι, αλλά το μαζεύουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν παρεξηγήστε. Γλασκόβη, ο κύριος Γιάννης. Πάρω την εκπομπή κλπ. Εντάξει, λέει για το IQ των καναλιών, των συστημικών, για το IQ των Ελλήνων, για το θέμα Καρβέλα και Βύση. Εντάξει, και θέλω να πω το εξής. Άλλο η υπόθεση, γιατί κάτι μου στέλνει ο Γιώργος από την Νίκαια. Γιώργο μου, άλλο η υπόθεση Μαζονάκη. Δεν έχει ούτε μία σχέση, είναι μέρα με τη νύχτα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με θέμα υγείας. Εδώ ένας άνθρωπος έτυχε να είναι πασίγνωστος και αγαπητός. Θα μπορούσε να μην είναι. Και να είναι ένας απλός άνθρωπος του Θεούλη. Και να περνούσε έτσι. Επειδή λοιπόν ήταν ο Μαζονάκης, βλέπετε τι γίνεται. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που πάμε. Γιατί εμείς βλέπουμε και τα πτυχία, μας ταμπώνουν αυτά και λοιπά, και δεν ξέρουμε τα πτυχία αυτά. Καταρχάς είναι πραγματικά. Δεν το λέω, μιλάω για τη μειοψηφία των γιατρών. Δεν μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία που κάνουν λειτουργήμα προς Θεού. Και τους ευχαριστούμε. Εγώ μιλάω για τη μειοψηφία, για τους απατεώνες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και το έχουν τόσο ψηλά. Και πρέπει να συνεχίσουν, γιατί είναι θέμα υγείας και αφορά όλους μας. Δεν έχει καμία σχέση με το θέμα Βύση Καρβέλα. Καμία σχέση. Αυτό είναι μεταξύ τους. Θα μου πεις, ιδεσιογραφικά δεν θα το καλύψουμε, εννοείται. Γιατί είναι η Βύση που μαζεύει 100.000 κόσμο. Γιατί είναι ο Καρβέλας, ναι. Αλλά υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν μπορεί να μονοπολεί συνέχεια, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να είμαι λάθος, έτσι. Να μονοπολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου ανοίξεις σε εκπομπές και σε αυτά, το να μου πεις δελτίο ειδήσεων, ότι θα πεις ότι έχουμε την υπόθεση Μαζονάκη, έχω την υπόθεση Βύση, έχω την υπόθεση Καμπούρη. Θα το πεις. Εννοείται. Εγώ μιλάω για αυτούς που το τραβάνε, το ξεχυλώνουν. Και έλα ο δικηγόρος, και να ο άλλος δικηγόρος, και να ο συνθέτης, και να ο στιχουργός, και να αυτό, και να ο κολλητός της Βύση. Έλεος, ρε παιδιά. Τέλος, πραγματικά, ας πούμε, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, η πρώτη μας νύχτα, αυτό δεν είπαμε, Κατερίνα. Γιάννης Βογιατζής είναι από την ταινία «Αμερική το προτιμούν κρύο». Εδώ είχαμε συνεργασία του Μίμη Πλέσα με τον Κώστα Πρετεντερία. Απολαύστε το.

0: Real FM. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρόμη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Ταύρο μου, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διαθέση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο λέγοντας ότι δεν μπορεί να χτυπά διηλυστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Στην ανακρίτρια σήμερα, ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από τις 11 ως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: ΑΕΚ ΟΦΗ 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στις χθεσινές αναμετρήσεις για τη Super League. Στις 9 απόψε διεξάγεται στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Νωρίτερα παίζουν Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 5 το απόγευμα και Άρης Βόλος στις 7 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM στους 97 και 8. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, τελειώνουμε στις 3. Γιώργος Χολοκοτρώνης στο μικρόφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Λέει καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, ο Real Blogger, σας βρίσκω άδικο, το πρόβλημα της ακρίβειας λύθηκε, η οικονομία πάει πρίμα, τους απέναντι τους ταπώσαμε και έρευνες για το καλώδιο άξιζαν χωρίς να ανοίξει μύτη, ο Τραμπ με τον Πούτιν τα βρήκαν, ασχοληθούμε και με το θέμα αυτού του άτυχου ζευγαριού. Βεβαίως, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Πίκο απίκο έχω κάνει Γιώργο Χατζηνάσιο. Γενικά τους περισσότερους πολύ γνωστούς στιχουργούς συνθέτες, πιο παλιούς, έχω κάνει αφιέρωμα. Έτσι στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο Γιώργος φυσικά και δεν έχει αδίκο, το παρακάνανε μάλλον για να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα που μας βασανίζουν, ακρίβεια, σκάνδαλα, πετρέλαιο κλπ. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά μου λέει καλησπέρα, τι θα κάνει ο Πανετολικός. Ανοιχτό παιχνίδι, το θεωρώ εγώ. Αυτό ο Πανετολικός, ο οποίος θα έχει κόσμο σήμερα στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, και φυσικά είναι καλή ομάδα. Δυσκολοκατάβλητη, σκληρή, τα δίνει όλα, τρέχει, μαρκάρει. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να κερδίσουν και οι δύο. Είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα, που γεννήθηκε σαν αύριο, 12 Οκτωβρίου του 24, με τεράστια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Έχω επιλέξει το «Γέλαγε Μαρία» με τον Γιάννη Πουλόπουλο, βέβαια είναι από το «Δρόμο», 1969, ρεκόρ πωλήσεων, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πάντα μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Γιώργο, από τη Δάφνη δεν έχω μιλήσει ακόμα έτσι αγωνιστικά για το ΑΕΚ Όφη. Δεν έχουμε προλάβει με τα τραγούδια, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Θα πω και για το ΑΕΚ Όφη, θα πω και για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έτσι εννοείται. Πριν μας δώσει η Βάσια Κούτρα να πω, διαδέχθηκε την Εβίτη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Λάσκαρης Αγοραστός στην Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Τα αποτελέσματα του μπάσκετ έχουμε τώρα, το Ολυμπιακός Κολοσσός και ολοκληρώνεται αγωνιστική και κλεισμένο στη Σανέλ Αρένα. Χθες Περιστέρη Ηρακλής 91-89, είπε ο Ξανθόπουλος ότι άξιζε την νίκη ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε φανταστικό παιχνίδι. Μαρούσι Μύκονος 79-82, μεγάλη νίκη για τους νησιώτες. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Ρελαντί για το ΠΑΟΚ 86-73. Άρη ΣΑΕΚ, εντάξει, μονόλογος, πάρτι, δεν υπήρχε ΑΕΚ στο γήπεδο, τη διέλυσε ο Άρης με 88-58. Προμηθέας Παναθηναϊκός, επίδειξη δύναμης από τους πράσινους 59-84 και η Καρδίτσα με τον Βίκο Ιωαννίνων 85-74, δεύτερη σερή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλίας. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παγκαλίδης, ο καλός συνάδελφος και φίλος από το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης. Καλώς τον Νίκο, τι κάνεις? Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλους.
0: Λες και αρχίζει το ποτάθλημα σήμερα.
1: Δηλαδή, με αυτή
0: τη μεγάλη διακοπή.
1: Ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ευκαιρία που λένε ο λόγος να θυμηθεί ο κόσμος Super League. Γιατί ξέχασε λίγο.
0: Ναι, μπράβο. Τι βλέπεις τώρα, ντέρμπι σήμερα, τι βλέπεις εσύ εκεί πάνω?
1: Κοίταξε Γιώργο, δεν νομίζω ότι το θα πεις προγνωστικά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, είναι επικίνδυνα τα προγνωστικά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση διπλού.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Το λέω γιατί είναι στο Καραϊσκά και έχει βγάλει ανακοίνωση 7. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε βαθμολογία, σαν ρόστερ, σαν μονάδες, έχει καλή στον Παναθηναϊκό, σαν μονάδες. Δεν ξέρω αν ο Αλγουαθίλ έχει κάνει... Έκανε μια ομάδα τέλος πάντων η οποία πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή συνολικά σαν ομάδα, δηλαδή σαν μονάδες. Ο Παναθηναϊκός, όπως τον έχω δει, ακόμα δεν έχει παίξει εναντίον ομάδας η οποία να μην έχει πάρει πέναλτι την κόκκινη κάρτα. Η μόνη ομάδα που κέρδισε ήταν στη Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, 1-0 την Καλαμάτα. Είναι μια ομάδα η οποία όντως... Εμένα ο Νίστρου που έτσι πως παίζει δεν μ' αρέσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ σφιχτός. Δεν ξέρω. Αν δεν είχε τον, πώς το λένε, τον Ουνάη, θα σε έλεγα βάλε και το κεφάλι σου στον Άσο. Ο Ουνάη είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Ναι, πίσω από το φόρ δηλαδή. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης εκεί να σε πω ναι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, πώς το λένε, την ενδεκάδα, την φημολογούμενη ενδεκάδα που είναι να κατεβάσει. Και με το γήπεδο μαζί του, νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, αν δεν εστιάσει το παιχνίδι, το βλέπουμε μέχρι εκεί. Δεν βλέπω παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, όμως το βλέπω καθένας, εννοείται. Ναι,
1: μπράβο, ναι. Τώρα που έχει γήπεδα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, και τα δύο παιχνίδια Θεσσαλονίκη είναι επικίνδυνα, και το Άρης Βόλος και το Ηρακλής Λεβαδιακός. Λεβαδιακός έχει να κερδίσει από το που ξεκίνησε το ποτάλημα και να βάλει και γκολ κιόλας.
0: Ναι, ούτε γκολ δεν έχει βάλει. Ναι.
1: Άρα, μπράβο. Ο Άρης Βόλος δεν τον έχω το δήμαρχο για να είναι τόσο πίσω. Ειδικά μετά το αυτό που έγινε. Αλλά τη Δευτέρα το ΠΑΟΚ Καλαμάτα νομίζω θα είναι σε πολύ άσος. Ο ΠΑΟΚ βασικά φέτος έχασε τον Κωνσταντέλια, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή μπορεί να του στηρίζει, να του στοιχίζει 10-11 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από το Conference Link, αλλά του δίνει μια πνευματική διάβια όλη την εβδομάδα για να δει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ και έχει και εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή το έχει Καλαμάτα αύριο, Δευτέρα, και την Κυριακή έχει το Ηρακλής η Τούμπα πάλι. Mm. Ναι, δηλαδή είναι. Ναι.
0: Άμα χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι μαζί στην κορυφή.
1: Άρα, μπράβο. Ναι. Δηλαδή έχει 5 στα 6. Δεν είναι άσχημο πράγμα, είναι μια χαρά στην κομμωδία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ, το παιχνίδι στο Φάληρο σήμερα θα είναι πάρα πολύ γκρανγκινιόλ. Δηλαδή μιλάμε, βλέπω πολλές κάρτες. Μπορεί να δω και κανένα πέναλτι. Ο Ισπανός Πενγκιάτα, το παιδί δηλαδή. Γενικότερα βλέπω ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά είναι χωρίς αύριο και τον Ολυμπιακό. Όχι τον Παναθηναϊκό.
0: Για ναι, γιατί πάει 8 πόντι μετά, ναι. Εντάξει, λογικό.
1: Άρα, μπράβο, δηλαδή.
0: Ναι, άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και εντάξει. Στοχή βέβαια, διατηρείται οι 5 βαθμοί, νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, νωρίς είναι ακόμα. Αλλά να ξέρεις ότι οι αγωνιστικές δεν είναι και 45. αγωνιστικές είναι 13 και 13 26.
0: Mm.
1: Έχει τα playoff 32. Δεν είναι πολλές αγωνιστικές. Mm. Είμαστε ήδη στην έκτη. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε στο 1/6. Ουσιαστικά στο 1/5. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σήμερα στο Φάληρο θα γίνει αίμα και άμμος, λογικά.
0: Ναι.
1: Αν τα σκεφτόμενε.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και έπειτα, όσον αφορά το μπάσκετ, νομίζω ότι το Euro Cup είναι ξεκάθαρο θέμα Θεσσαλονίκης. Πάω και Άρη δηλαδή. Η Μπασαξεκύρη είναι μια ομάδα η οποία όντως η Κωνσταντινούπολης, τέταρτη ομάδα τη Κωνσταντινούπολης, αλλά στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί να κάνει κάτι, αλλά νομίζω ότι και πάω και Άρη στο Euro Cup δηλαδή θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Γιουρολίγκα, Γιώργο, το λέω και για σένα βασικά. Mm. Και σε θυμάσαι τον άνθρωπο και σε δημοσιογράφο. Δεν νομίζω, δεν βλέπω μισό λόγο για να χάσει αυτήν την Ευρωλίγκα Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
0: Mm. Ναι.
1: Ούτε μισό λόγο.
0: Εντάξει, τι να σου πω, δεν είμαι ειδικός, έτσι το λένε πολλοί.
1: Ούτε εγώ ειδικός είμαι.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και κάποια σημεία όπου τα βλέπεις τον Ποντιρόγκα.
0: Κυρίως λόγω Μπράντοβιτς.
1: Άνα, μπράβο, μπράβο. Ο Ποντιρόγκα που είχε κατηβεί το Λάβαρο και τώρα ανέβηκε και κοίταξε τα επίσημα δίπλα στην κυρία Κεραγοπούλου. Ο Ποντιρόγκα, καταλάβει τον μπάσκετ, είναι άλλη ιστορία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και λόγω προγράμματος και λόγω ρόστερ φέτος είναι το πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα.
0: Κανονικά και αυτό. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Αντωνία από τον Παγκράτη. Γεια σας, κυρία Αντωνία.
2: Γεια σας, κύριε Προπετρώνη. Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς, και εσείς να είστε καλά.
2: Εσείς και η οικογένειά σας και η αγαπημένη σας μητέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ. Ο λόγος που σας τηλεφώνησα είναι για να συγχαρώ και να συμφωνήσω με τον ακροατή σας που σας αποκάλεσε στην εκπομπή σας θησαυρό του Real Fan, κύριε Προπετρώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς να το κάνουμε?
0: Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε, αισθάνομαι αμήχανα σε αυτές τις... αισθάνομαι αμήχανα, εντάξει. Γιατί υπάρχουν...
2: Για μένα.
0: Ναι, προς Θεού, εννοείται και σέβομαι αυτό που λέτε, προς Θεού, αλίμονο. Εντάξει, και ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Γιατί είστε τόσο ειλικρινής, τόσο ακέραιος, που τολμάτε, τι να πω, το ήθος. Είστε ένα παράδειγμα.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, αυτά δεν. Ευχαριστώ την κυρία και όλους εσάς, γυναίκες και άντρες. Αλλά είναι έτσι η φτιάξη μου σαν άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να τα ακούω. Ασφαλώς είναι τιμητικά. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ας το σταματήσουμε γιατί υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε περισσότερο. Πλέον εγώ πιστεύω πολύ στο ένστικτο του κόσμου. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Ο κόσμος ξέρει τι γίνεται. Επομένως ας το αφήσουμε εκεί. Λοιπόν, Αυγολέμονος, καλώς τον κύριο Κώστα, πώς είστε?
3: Καλησπέρα κύριε Πολογοντρόλ.
0: Πώς είναι η υγεία σας, πώς είναι?
3: Το πάρτε από καλά που είχα να πούμε τα ψηλιάτικα για την κηδεία μου, για το νεκροκρέμαντό μου.
0: Mm.
3: Για το παντό το ξύλινο και πλήρωσα και ξύλινο περπαντάω λίγο. Με ένα πιν. Να δώσω και τις καλησπέρες μου στην πάντα ευγενέστα την κυρία Βάσια τηλεφωνικού κέντρου και στον τραπεζί το λίγο και φίλο μου Λάσκαρη αγοραστό.
0: Ναι.
3: Και, τον
0: και από τον ίδιο σήμερα. Και από τον Λάσκαρη. Γιατί τον έχω απέναντί μου και μου λέει αντεύχομαι.
3: Τον ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα. Με ένα αθλητικό και με ένα κοινωνικό. Το αθλητικό είναι ότι δεν χωράει πρόβλεψη σε αυτό το παιχνίδι. Είναι όπως η προοδευτική Ιωνικός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όσο το χάλια να είναι και οι δύο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που έγινε 5-0 και έχασε 0-1 με σιλοφόρο. Είναι παιχνίδι τέρμπι. Έμα και αν όποιος είναι πιο τυχερός και όποιος τον θέλει πιο πολύ να τον πάρει. Δεν συμφωνείτε?
0: Βεβαίως. 100% συμφωνώ, έτσι είναι.
3: Το κοινωνικό που ήθελα να πω, σας άκουσα προηγουμένως που λέγατε για το Μαζονάκι. Έτσι δεν γινόταν μια ζωή, κύριο Κολοκοτρώνη, εδώ στην Ελλάδα?
0: Να.
3: Μια ζωή θα κάνατε, ακούμε τα συντεχνίες. Ο γιατρός σε θέλει άρρωστο. Ο δικηγόρος παράνο. Ο παπάς αμαρτωλό και ο πολιτικός ηλίθιο. Και όλοι αυτοί μαζί βάζουν τα προμόχερά του με τις τσέπες μας και μας τα παίρνουν μέχρι τελευταίο αντίδωρο. Ή από γιατρό θα πας. ή από έμπια θα πάει για να σου πάρουν το σπίτι, ή από δικηγόρο θα στείλει φυλακή, έτσι. Και εγώ αποφάσισα αυτό που είπε και ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόναξης. Και αν νομίζουν μερικοί ο τόπο Κατζαντζάκης, καμία σχέση. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
0: Α του τα λέω. Τα είπε όλα ο Αυγολέμωνος. Ορίστε, ζητάγατε πώς είναι, σε τι κατάσταση τον ακούσατε. Τον ακούσατε και ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, γιατί έχει πολλούς φαν. Τόσα χρόνια εδώ, έβγαινε στην εκπομπή του συγχωρεμένου του Γιώργου και λοιπά, και τον έχω ακούσει φυσικά και σε άλλους σταθμούς. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ πάντα. Πολύ ωραία. Θα πω, Γιώργο, από το Κουκάκι, θα πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα πω, θα επαναλάβω ότι οι ομάδες που έρχονται από μεγάλη διακοπή. Το θα πω είναι σχετικό. Έτσι, μην περιμένετε να ακούσετε από μένα ποιος θα κερδίσει. Εδώ αποφεύγω τα προγνωστικά άλλες φορές. Δεν θα κάνω προγνωστικά, ανοιχτό παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Απλά πού μπορεί ο ένας, πού μπορεί ο άλλος, πού είναι τα θετικά τους, πού μειονεκτούν. Αλλά όσον αφορά τώρα την προετοιμασία αυτών των ημερών που έλειπαν οι παίκτες στις εθνικές τους ομάδες, εντάξει, ο καθένας είχε 14, 15, 16 διεθνείς. Τι προετοιμασία να κάνεις. Και γι' αυτό τους έδωσαν και μεγάλα ρεπό. Από εκεί και πέρα ο Αλγουαθίλ είχε μια ευκαιρία σαφώς να δει καλύτερα κάποιους παίκτες, γιατί είναι καινούριος και είναι λογικό σαν καινούριος προπονητής να θέλει το χρόνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση του Βάσκου, γιατί πριν από λίγο καιρό ήρθε και ξέρει, έχει καταλάβει τι είστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλοι του λένε στις δηλώσεις που έκανε, όλοι του λένε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε τώρα άλλη γραμμή, να πούμε, να αρχίσουμε να μιλάμε για το, λίγο για το ΑΕΚ Όφη, το 3-0. Ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε εύκολα η ΑΕΚ. Είπα στην αρχή για τη διετησία ότι κακώς για μένα ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ και κακώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά αυτά τα είπαμε, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ καθάρισε με την αεροπορία, ουσιαστικά, το Ρέλβας και τον Μουκουντή από τα στημένα. Γενικά είναι πάρα πολύ δυνατή στα στημένα, στις στατικές φάσεις και κυρίως στα κόρνερ. Στο τέλος το κερασάκι ο Γκατσίνοβιτς, η φάση και εκεί ξεκίνησε από κόρνερ. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι σε 6 φετινά μάτς έχει σε άριθμες νίκες 25 τέρματα και έχει δεχθεί μόλις ένα. Αυτό δείχνει τη δυναμική της, δείχνει τον αέρα, την αυτοπεποίθηση που έχει σαν ομάδα και τις λύσεις που έχει σαν ομάδα. Ο Κουτέσα χθες ήταν σημείο αναφοράς και νομίζω ότι εντός εισαγωγικών είναι αδικημένος. Δεν τον κοίταξε καλά από πέρυσι ο Νικολίτς. Ένας Κουτέσα που ήταν να πάει στη Σερβέτ, σχεδόν είχε ανακοινωθεί. Τι τελικά δεν έφυγε. Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να δώσει πλάτος στην ΑΕΚ, μπορεί να διεμβολίζει. Έχει ένα όμορφο, σε εισαγωγικά τη λέξη, θράσος, ποδοσφαιρικό θράσος και γενικά μπορεί να βοηθήσει. Έχει λίγο πολύ, μοιάζει το στυλ του με τον Κοϊτά, που ο Κοϊτά εκεί που παίζει εμένα δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή να είναι ο αντικαταστάτης του Βάργα πίσω από τον Γιώβιτς. Χάνεται το Κοϊτά. Άλλο Βάργα, που όταν παίζει ο Βάργα φαίνεται και ο Γιώβιτς, και άλλο Κοϊτά. Ο Κοϊτά για μένα πρέπει να παίζει στα άκρα και να συγκλίνει προς τον άξονα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Κουτέσα. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν Όφη ο οποίος ήταν πολύ συμπαγής, η άμυνά του ψηλά, η απόσταση από τον κόντρο, το σεντερφόρο ήταν ούτε 15 μέτρα. Ήταν πολύ σφιχτός, πολύ μαζεμένος, κοντά οι γραμμές, μόνο και μόνο για να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να δημιουργήσει θέματα, να βρει χώρους, κυρίως από τον άξονα. Όμως η ΑΕΚ βρήκε τη λύση από τον αέρα, από το κόρνερ και την κεφαλιά του Ρέλβας. Και εκεί ουσιαστικά ξαναλάζει το παιχνίδι και τελείωσε το 65 με την αποβολή του Αϊτόρ. Η ΑΕΚ λοιπόν, χωρίς να θαμπώσει με την αποδοσή της, έδειξε πόσο γεμάτη είναι ως ομάδα, έχει πάρα πολλές λύσεις. Έβαλε ξανά 3 γκολ σε ένα παιχνίδι όπου το πήρε σε ρυθμό ρελαντή. Δεν φόρτσαρε, δεν γκάζωσε. Δεν έβαλε δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο 4 ταχυτήτων, δεν πήγε, δεν έβαλε καν Τετάρτη. Έπαιζε με Τρίτη η ΑΕΚ και πέτυχε 3 γκολ. Ο Όφη, ο οποίος είναι μια καλή ομάδα και έχει προοπτικές, ανάλογα βέβαια και με το πώς παίζει ο προπονητής του, ήταν γενικά κίνδυνος επιθετικά, κάτι πήγε να κάνει έτσι μια-δυο φορές στην αρχή. Αλλά εγώ θέλω να πω στον Κόντι, με καλοπροαίρετα πάντα, μα αυτό το τονίζω, ότι δεν μπορείς με τους παίκτες που διαθέτεις ποιοτικά στην άμυνα να πας μέσα στη Φιλαδελφία και να παίζεις από το λεγόμενο το καινούριο που λένε οι δημοσιογράφοι, οι καινούργιοι, το build-up, το χτίσιμο, τον τερματοφύλακα, διότι δεν έχεις την απαραίτητη ποιότητα. Αν είχες, Χρήστο Κόντι, 5 μπουχαλάκηδες που είναι ποιοτικοί και έχουν την εμπειρία, βάλε την μπάλα κάτω και προσπάθησε να παίξεις μέσα στη Φιλαδέλφια, μέσα στο Καραϊσκάκι, αυτό το παιχνίδι. Δεν έχεις, δεν μπορείς με τον Πούγκουρα, με τον Γκρίσμανιτς, με τον Κοστούλα να κάνεις τέτοια πράγματα. Είδαμε έναν Όφη, πάρα πολλά λάθη, έχανε την μπάλα και αν θέλετε, αυτό που εστίασα εγώ στο χθεσινό αγώνα της Φιλαδέλφειας είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, η οποία πρέσαρε, κέρδιζε πολύ εύκολα την μπάλα, διότι δεν μπορούσε Όφη και είναι λογικό να κάνει χτίσιμο από τον τερματοφύλακα. Συν ότι ο Χριστόγεωργος έκανε πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις με την μπάλα στα πόδια. Μου θύμισε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ τότε με τον Λουτσέσκου που έπεσε το ίδιο και η ΑΕΚ τον κατάπιε ένα 4-0, τον κατάπιε στην κυριολεξία. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου μια τόσο ποιοτική ομάδα, πας σε άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν πας σε build-up. Πάω διαφημίσεις, ειδήσεις και επανέρχομαι.
4: Real FM.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο
4: αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον νεκροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από τις 11 ως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, Χαλάνδρη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Εδώ είμαστε μετά τις ειδήσεις. Όσοι τώρα θα βγείτε το σπίτι και θα πάτε στο περίπτερο να πάρετε Real News, που έχουμε το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί Food & Travel ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκο στην Ισπανία, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Στις αθλητικές σελίδες ασφαλώς μεγάλο ντέρμπι στο Φάδερ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο θα το ακούσετε και ζωντανά εδώ από τον Real FM στις 9 το βράδυ. Μιλάνε ο Αποστολάκης με τον Βαβακούλα που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων. Ο Όλεκ Προτάσοφ μιλάει για τον αγώνα της Σαχτάρ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο για το Champions League. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις του Μιχαηλίδη και του Ζίφκοβιτς που ήδη έχουν ξεκινήσει, ειδικά με τον Μιχαηλίδη. Ένα ρεπορτάζ για τον Καρέτσα και τον Κοστούλα, οι οποίοι είναι υποψήφοι για τον Golden Boy. Είναι το βραβείο που δίνει η ιταλική εφημερίδα η Tutto Sport στο Τωρίνο, και το βραβείο πέρυσι θυμίζω ότι το πήρε ο Μουσακίτης. Αυτά λοιπόν στην σημερινή Real News που είναι όπως κάθε Κυριακή πάρα πολύ πλούσια. Τώρα μου στέλνετε ο Πίκος 02, ο Νίκος 31, από τα Φάρσαλα ο Κώστας 1-1. Εντάξει παιδιά, ο καθένας έχει τις απόψεις. Τώρα άμα διαβάζω ο καθένας τι λέει, θα έρθει 1-1-2, 1-3-2. Εντάξει, καλά κάνετε και το στέλνετε. Από εκεί και πέρα θα δούμε το βράδυ. Λοιπόν, να μην ακούσουμε τώρα και λίγο Βάνου, που την αγαπάτε τρομερό. Διαλέξαμε το αν είναι η αγάπη αμαρτία, γιατί είχα βάλει και το Χίλιες Βραδιές. Λοιπόν, αν είναι η αγάπη αμαρτία, Ηλίας Λιμπερόπουλος, τους στίχους Μίμης Πλέσας, στη μουσική, απολαύστε του.

0: Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια. Δεν είπα τίποτα στα κορίτσια του Πανιωνίου που κέρδισαν χθες το βράδυ μετά από ένα φοβερό παιχνίδι του Παναθηναϊκού 3-1 βόλεϊ γυναικών Super Cup και το πήρανε για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μπράβο στις νεοσμηνιώτισες. Και ο κύριος Στέλιος μου στέλνει από τη Μελβούρνη. Κύριε Στέλιο, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή για την ελληνική ομάδα της South Melbourne που κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας. Β' κατηγορία, το είπα. Συγχαρητήρια, πολλά φιλιά. Είπα, αν θέλει κάποιος από την Αυστραλία και ακούει να βγει στον αέρα, με μεγάλη μας χαρά να πει για αυτό τον θρίαμβο παρουσία 30.000 Ελλήνων στο γήπεδο. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Από την ωραία Ροδόπολη.
0: Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Γιώργο μου. Τα άκουσα και χθες και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή χθες. Τέλος πάντων, σήμερα λίγο να...
0: Εντάξει, είδατε και το μάτς στην ΑΕΚ, χαρήκατε.
1: Ναι.
0: Οπότε καλύτερα σήμερα να μας πείτε για το χθεσινό μάτς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, εχθές άκουγα την εκπομπή και στεναχωρέθηκα, δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα. Βγήκε ΑΕΚΤΙΣ και τα έκανα με τον Νίκολη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα να έχουμε παράπονα και από τον Νίκολη. Ο άνθρωπος πήρε την ομάδα και την έβγαλε πρωταθλήτρια με παίχτες που δεν τον περιμέναμε. Και βγήκε και τα είχε...
0: Τέλος πάντων, τώρα ναι, εντάξει.
1: Κάθε ένας λέει τη γνώμη του, τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχει την άποψή του. Κάνουν και πολύ σύγκριση με τον Αλμίδα, γιατί ο Αλμίδα έχει φανατικούς φίλους. Ακόμα εξίδες. Λέει, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Πάντως και ο Νίκολιτς κάνει πάρα πολύ
0: εξαιρετική δουλειά, μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Και φαντάσου, κύριε Γιώργο, έχει παίχτες τώρα... με λίγες μεταγραφές και τους βάζει από τη μια θέση στην άλλη και αποδίδουν, βγαίνουν στις θέσεις που τους βάζει, όπως ο Γκρατζίνοβιτ. Τον έχει, όπου τον εβάζει ο άνθρωπος.
0: Ναι, είναι τώρα, το θέμα είναι ότι ο Γκρατζίνοβιτ, ο Ζωάο Μάριο ή ο Κουτέσα που έπαιξε χθες, ο Μάνταλος, ναι, είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα σαν αλλαγή και δίνουν πράγματα, ειδικά μέσα στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι,
0: δίνουν πράγματα, δηλαδή προσαρμόζονται. Με τα θέλω του προπονητή, ο οποίος έχει τον κορμό του, ποντάρει στους παίκτες που κατά τη γνώμη του μπορούν να τα βγάλουν,
1: ναι,
0: πέρα,
1: τα έχουμε πει, κύριε Γιώργο,
0: και κάνει τις προσταφαιρέσεις του, ναι.
1: Έχουμε το καλό που σας το έχω ξαναπεί, έχει δημιουργήσει πάρα πολύ καλά αποδυτήρια ο Νίκολη.
0: Ναι.
1: Και με τους συνεργάτες τους που έχει και όλα. Και νομίζω, όπως και εσείς είσαστε παλιός με το ποδόσφαιρο, είναι μεγάλο πρόσον να έχει ο προπονητής τα αποδυτήρια καλά.
0: Είναι το α και το ω σε μια ομάδα, τα αποδυτήρια.
1: Τα ξέρετε.
0: Το α και το ω, το συζητάμε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι. Και το άλλο που μην ξεχάσω, το παιδί που χάθηκε στην Καβάλα εκεί, ναι, που χτύπησε στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι και ακόμα το γήπεδο της Νικαίας, έπαιζα ένα αγώνα... Νίκη Ρέντι Μαύρος Αετός για το κύπελο και σε μια κεφαλιά πετάχτηκα απέναντι στα κάγκελα και αιμάτωσε το χέρι μου. Είναι από τη γραμμή του Αράου, το ξέρετε το κύπελο της Νικαίας,
0: ναι, πώς το ξέρω.
1: 40 πόντους,
0: ναι,
1: στα κάγκελα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πήγε το χέρι μου τα κάγκελα και έτεχε αίμα.
0: Ναι.
1: Πολλά κύπεδα στον Πειραιά.
0: Σε όλη την Ελλάδα, έχουμε τέτοια. Πρέπει
1: Ελλάδα,
0: να
1: είναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει θέμα εδώ σοβαρό.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πρέπει και οι διαιτητές, δεν ξέρω, να σφυράνε, άμα είναι κοντά εκεί, να σφυράνε ένα ράουτ, ένα φάουλ, να αποφεύγουν τα μαρκαρίσματα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τι να πεις, όλα τα άλλα καλά, δόξα τω Θεώ, η εθνική ομάδα καλά τα πήγε και ήθελα να σας το πω, και οι παίχτες είναι άνθρωποι, πολύ κούραση.
0: Εννοείται, λογικό είναι. Λογικό, δεν είναι ρομπότ, Παίζουν συνέχεια. Σωστό.
1: Και τώρα και η ΑΕΚ και ο Όφης και ο Παναθηναϊκός παίζουν Ευρώπη όλοι. Δεν είναι μηχανάκια οι παίχτες. Χρειάζεται λίγο να μην λέμε «Α, αυτός δεν είναι καλός». Κάτσε, παίχτες είναι, άνθρωποι είναι και αυτοί, κουράζονται. Λείπανε από τα σπίτια τους για την Εθνική Ελλάδα 20 μέρες οι άνθρωποι. Και έτσι. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, κύριε Θανάση μου. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλή Κυριακή να έχετε.
1: Να είστε καλά με το σταθμό σας που μας κρατάτε πολύ ωραία παρηγοριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε σε έναν άλλο εξή. Ο Σπύρος από τα Πατήσια. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σε όλους, και Γιώργο, σε σένα και στο σταθμό.
0: Να είστε καλά.
2: Έτσι όπως πάει η ομάδα και ο Νίκολης, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι και αναμένουμε μεγάλα πράγματα. Τώρα, αν ένα στου φίλου βρεθεί και δεν του αρέσει, εντάξει, ξέρετε.
0: Εντάξει,
2: τώρα,
0: τι να κάνω, δεν πειράζει.
2: Πάντα υπάρχει, ναι, πάντα υπάρχει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Τώρα, συμφωνώ μαζί σου, εγώ το ομάδι δεν το είδα χθες. Θα βλέπω σήμερα σούμα, λόγω χρόνου, δεν πρόλαβα χθες. Λοιπόν, άκουσα ένα μέρος ραδιοφωνικά. Αλλά από την ανάλυση που κάνει, ξέροντας την ΑΕΚ, συμφωνώ σε πολλά μαζί σου. Ο Κοϊτάς, ναι, θέλει χώρο, θέλει στα άκρα. Δεν μπορεί

0: ηθοπουργό και τον, και τον συνθέτη από ένα τραγούδι που άκουσα σήμερα το πρωί και σίγουρα θα αρέσει και σε σένα και άμα μπορεί ο σταθμός κάποια στιγμή να το βάλει. Αυτό που λέει το καλοκαιράκι μου, τώρα που είναι και από καλό καιρό, το Αδαμαντίδη. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, που ξεκινάει μορφωνιά με μορφωνιό, σμίγει η θάλασσα τον ουρανό. Ένα καταπληκτικό κομμάτι, δεν το παίζουν συχνά τα ραδιόφωνα. Θα το έχεις υπόψη εσύ.
1: Ναι, το έχω παίξει και παλιότερα, το έχω παίξει.
0: Αν μπορεί τουλάχιστον το στιχουργό και το συνθέτη ή όποτε θες το παίζεις κιόλας.
1: Ωραία,
0: το βρω, δεν είναι θέμα.
1: Ναι,
0: έτσι. Άκουσα την Τζένι Βάνου, άλλη φωνάρα, κάνεις ωραίες επιλογές. Απλά είπα να προτείνω κι εγώ αυτό.
1: Καλά έκανες, καλά
0: σήμερα,
1: έκανες.
0: Το τέρμι σήμερα δεν ξέρω γιατί, από ό,τι έχω δει εγώ μέχρι τώρα, το βλέπω λίγο να γέρνει πράσινα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω μέχρι πού, αν είναι για διπλό, δεν ξέρω τι, έδρα είναι βέβαια. Θα δούμε, με ενδιαφέρον το αναμένουμε. Λοιπόν,
1: okay.
0: Να
1: σε καλά, Σπύρο μου, να σε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
13: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από το Ηράκλειο. Γεια σας κύριε Κλέαρχη.
14: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τον Ηλιόλου στην Κρήτη, το Ηράκλειο στο Ηράκλειο.
1: Τι κάνετε?
14: Άκουσα τις απόψεις των συμπολιτών των αεξίδων για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να ξεκαθαρίσω την θέση μου από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ, ότι έχασα δίκαια από μια ανώτερη ΑΕΚ, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια αλλά. Δεν ασχολείται κανείς με τη φάση του Κόντρο που τον βρίσκει ο Πήλιος με το αριστερό πόδι στη γάμπα. Δεν ασχολείται κανένας.
1: Ναι.
14: Έτσι. Ούτε το ΒΑΡ ασχολήθηκε, ούτε η τηλεόραση το ξανάδειξε ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Σημειώνω κάποια πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ανόητη κάρτα που παίρνει ο Αϊτόρ στο πρώτο ημίχρονο που κλωτσάει την μπάλα. Τρίτον, για μένα το παιχνίδι σταματάει στο λεπτό 63. Ο κύριος Κόκκινος, που όλη τη βδομάδα κουβεντιάζαμε στο καφενείο

0: είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τον ορισμό του κυρίου Κόκκινου από τη Χαλκιδική ως ένα άπειρο διαιτητή που δεν μπορούσε να παίζει παιχνίδι τρίτο με τέταρτο. Έπαιζε ο τρίτος στη Σούπερ Λίγκα με το τέταρτο στη Σούπερ Λίγκα. Και μου βάζει ένα άπειρο διαιτητή, ο οποίος στα 7 παιχνίδια που έχει παίξει στη Σούπερ Λίγκα έχει 6 αποβολές. Έτσι, στο 63 λοιπόν μου αποβάλλει τον Αϊτόρ με ανύπαρτη κίτρινη κάρτα, ανύπαρτη για μένα, ενώ μετά από 5 λεπτά από εκεί ο Μάγερ κλαδεύει τον νους από πίσω, τον κλαδεύει κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Ναι, αυτή τη φάση όχι, δεν τη θυμάμαι.
0: Δεν τη θυμάστε. Μπορείτε να τη δείτε λοιπόν. Αν θέλετε και δεν αναβαθμίζετε καθόλου, δεν ασχολείται πάλι το ΒΑΡ καθόλου για κόκκινη. Εντάξει. Ο Όφη αντιμετωπίζεται, δυστυχώς αντιμετωπίζεται σαν μικρή ομάδα από τη διαιτησία. Άρα λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πάμε μπροστά. Ξεκαθάρισε από την αρχή της ομιλίας.
1: Το γκολ της ΑΕΚ πώς το είδατε που ακυρώθηκε?
0: Είναι καθαρό γκολ, κύριε Γιώργο. Επειδή θέλω να λέω την αλήθεια.
1: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή
0: για να αγαπάει ο Θεός. Έτσι δεν υπάρχει φάουλ Κοστούλα, στο φάουλ του Κοστούλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα λέω όλα. Ναι. Έχασα από μια ανώτερη ΑΕΚ. Ωραία. Αλλά σημειώνω και κάποια πραγματάκια και για μένα το παιχνίδι σταματάει στο 63. Όταν μου αποβάλλεις
1: τον
0: παίχτη,
1: ναι,
0: με αφήνεις με 10 παίχτες, ο Κόντης είναι έτοιμος να κάνει αλλαγές, του αλλάζει όλο το πλάνο, είναι το σκορ 1-0, έχει υδρώσει η ΑΕΚ για να μου βάλει ένα γκολ, έχει υδρώσει. Πολύ. Λοιπόν, και στο 63 λοιπόν για μένα τελειώνει το παιχνίδι. Μετά από εκεί και μετά βλέπω φυσιολογικά πότε θα έρθει το 2-0 και ήρθε και ένα τρίτο γκολ μετά στο 90, τόσο δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Έχασα, ναι, εντάξει, οκ, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να σημειώνονται. Αν θέλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει λιγάκι και να μπορεί ο Όφη να υπολογίζεται το ίδιο από τη διαιτησία και στη Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη Λεωφόρο με όλο και στην Τούμπα. Εντάξει, αλλιώς δεν πάμε πουθενά, κύριε Κόκκινε. Κύριε Κόκκινε, δεν πάμε πουθενά έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο κι άλλο και να βρεθούμε και να πάρουμε τη δέκατη θέση και να μπούμε και στην δεκάδα, αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Ωραία. Πρέπει να λέγονται, μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Έτσι, γιατί σας είπα, είδα το μάτς όλο, δίκαιη επικράτηση της ΑΕΚ, okay, αλλά από εκεί και μετά έχω κάποιες σημειώσεις που για μένα έκριναν τη ροή του παιχνιδιού. Διότι όταν στο 63 εμένα ο Κόντης στο 65 κάνει τις αλλαγές του και παίζω με 11 παίχτες, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Καλά, εννοείται. Στο 1-0.
0: Δεν ξέρω.
1: Εννοείται.
0: Έβαλα το νους φρέσκο, αν έμενε και ο Φούντας στην εντεκάδα, δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε. Εντάξει, λοιπόν, okay, δεν ήταν ο Όφη που ξέρω πριν τη διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν ο Όφη που ξέρω, αλλά είναι ορισμένες αποφάσεις κομβικές για μένα από ένα άπειρο διαιτητή, έτσι που για μένα ο Λανουά εχθές έκανε λάθος. Δεν μπορεί να μου βάζει το Άρη Βόλο το φωτιά και να μου βάζει σαν Εκόφη τον... Δεν υπάρχει αυτός, δηλαδή δεν το ξέρει κανένα η μάνα του. Μπορεί να μιλάω λίγο, αυτοξεφεύγω λίγο, αλλα αυτό είδα εγώ χθες.
1: Εντάξει, κύριε Κλέαρχη.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: θέλω να συμφωνήσω μαζί σας. Άκουσα μεσοβδόμαδα που είπατε την άποψή σας για τον Αντρούτσο. Εκεί με ζωντανά στο κόντρα. Έτσι. Απόλυτα συμφωνώ ότι τον είχατε κύριο στον Ολυμπιακό και τον διώξατε. Τον είχατε, δεν τον ξέρατε. Το ξέρατε. Αλλά τον διώξατε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και καλή υπόλοιπη εκπομπή, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά,
0: και
1: κύριε Κλέαρχη.
0: Αυτή είναι η άποψή μου και παραλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, δεν παρεξηγήστε από κανέναν.
0: Όχι. Είπα στην αρχή ότι έχασα δίκαια από μια ανώτερη ΑΕΚ.
1: Ναι. Τελείωσε.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι,
1: κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Και μου λέει ο Παναγιώτης Κόκκινο, το λένε Κόκκινος, δεν θα δίνει. Ξέρεις, το όνομα Κόκκινος είναι λίρα 100 για εμάς τους δημοσιογράφους να βγάζουμε φοβερούς τίτλους. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης από το Γάλλο. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Γεια σας, κύριε Κορτών. Εγώ μας παλιός παίχτης, είμαι 70 φεύγας, ας το πω έτσι.
1: Νεότατος είσαστε, νεότατος.
2: Α, καλά, κρατιά.
1: Νεότατος, τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές. Κάποτε πάνω από 65-70 έλεγες ηλικιωμένος. Τώρα ένας 70 είναι νέο παιδί.
2: Πάντων, το σύμπαν και ο Θεός ξέρει.
1: Ναι.
2: Ήθελα να έρθω, να γυρίσω λίγο πίσω, δεν ασχολούμαι με επικαιρότητα κτλ. Στο μάτς εθνικής, επειδή είχα μια διαφωνία με κάποιους μπαλαδόρους εκεί στην πρακτορείο που συχνάζουμε τέλος πάντων,
1: ναι,
2: θα σου γυρίσω σε δύο φάσεις της εθνικής να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί τρελαίνομαι.
1: Ναι.
2: Μου λένε πράγματα που εγώ τα βλέπω αλλιώς, δεν θέλω τη γνώμη σου.
1: Ναι.
2: Πρέπει να θυμηθείς λίγο τον γκολ που μας βάλανε οι Σέρβοι. Έξω αριστερά κάποιος Σέρβος, κάνει ένα εσωτερικό αριστερό φαλτσάκι και έρχεται ο Ζίβκοβιτς με δύναμη από πίσω, αλλά πρόσεξε τη λεπτομέρεια. Αριστερό φαλτσάκι. Έρχεται ο Τσιμίκας σε μια φάση μετά, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, βρίσκεται σχεδόν στην ίδια θέση και μου κάνει την ίδια σέντρα, την πλάτη πάλι πίσω,
1: ναι,
2: στο αριστερό μπακ και βάζει με το δεξί, νομίζω έβαλε εσωτερικό φάλτσο που η μπάλα πήγαινε προς το out και τρέχει ο καημένος ο Κοστούλας και κόντουσε να διαλυθεί, να κάνει τάκι να την προλάβει.
1: Ναι.
2: Λέω τώρα, ρε Τσιμίκα, αγόρι μου, ρε Κωστάκη, τον έβρισα εκείνο το βράδυ, μιλάω ειλικρινά, ρε γάμο, έπαιξε την παλίτσα, βάζει το φάντσο το ίδιο που έκανε ο Σέρβος, δηλαδή...
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να 10 φορές, εσείς αν έχετε παίξει μπάλα το καταλαβαίνετε, μπορείς να κάνεις 10 φορές σέντρα...
2: Το Γιώργο,
1: τη μία να πετύχει, ναι, αλλά θυμηθείτε την κολάρα του Δουβίκα που έκανε ο Τσιμίκα την κούρσα στο 95.
2: Όχι, λέω
1: και
2: τώρα.
1: Και φοβερή σέντρα. Εντάξει, αυτά γίνονται.
2: Ναι, ωραία, δεν θέλω να ελέγξω. Λέω ότι αυτή η σέντρα, αν ήταν με εσωτερικό φάλτσο.
1: Ναι, ωραία, ναι. Μπορεί να ήταν διαφορετική, ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
2: Ναι. Έρχεται η μπάλα προς εσένα. Ναι. Δεν φεύγει προς το out. Ναι. Με αριστερό φαλτσάκι από τη θέση του έξω αριστερά στην πλάτη πίσω. Θα την έβρισκε ο Κοστούλας, θα το σκότωνε.
1: Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο το τάισμα που λέμε στον επιθετικό. Έχετε δίκιο.
2: Δηλαδή λάθος τάισμα. Είναι γκολ όμως, Γιώργο. Αυτή η φάση, άμα είναι το άλλο το φύλλο, θα τη βρει ο Κοστούλας και θα την καρφώσει.
1: Και η άλλη φάση.
2: Η άλλη φάση είναι η εξής. Έχεις ένα δίμετρο τερματοφύλακα. Με δυο χέρια φτιάρια. Δεν είναι χέρια αυτά. Κλείνει το τέρμα, ο Σέρβος. Λοιπόν, δεν το σουτάρε ψηλά, ρε. Εσύ, Καρέτσα, ρε Παυλή, σουτάρα ψηλά σου. Τρίξε το σιρτό σουτάκι να μπει γκολ, να το χαρούμε.
1: Ναι.
2: Το έκανε ο Τζόλης και δεν μπορείς να αντιδράσει καθόλου. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ναι, καλά κάνετε, κύριε Βασίλη μου. Είναι ποδοσφαιρικά. Αυτά είναι ποδοσφαιρικές επισημάνσεις. Καλά κάνετε. Ωραία είναι αυτά.
2: Ναι, και ήθελα την άποψή σας. Αν η άποψή μου αυτή και η γνώμη μου είναι σωστή.
1: Ναι, όχι, γιατί πώς δεν είναι σωστή. Έχετε παίξει και μπάλα, φυσικά. Παίζει μεγάλο ρόλο το πώς ταΐζεις, το πώς σερβίρεις τον συμπαίκτη σου για να σκοράρει. Έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω. Άλλο,
1: ωραία, ωραία, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Δανιήλ, έχετε προσέξει ότι από τις 20 ομάδες της Premier League στην Αγγλία οι 10 είναι στα κύπελλα της Ευρώπης. Ναι, εντάξει. Αυτό λέμε, ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ότι πλέον τώρα, έτσι όπως το έχει κάνει η UEFA, δίνει τη δυνατότητα σε πολλές ομάδες, γιατί έχουν αυξηθεί αυτές που παίζουν στο Champions League. Οι διοργανώσεις είναι τρεις. Άμα βάλεις ότι Άγγλοι, ξέρω εγώ, Ισπανοί, Γερμανοί έχουν τέσσερις ομάδες Champions League, άντε να παίξουν και Europa, άντε να παίξουν και κόφερες, κατακτούν και τα τρόπαια, λογικό είναι να είναι τόσες πολλές ομάδες και να είναι και από τα φαβορί. Και φέτος είναι και η Brighton, η οποία πετάει. Πάλι χθες κέρδισε, ας πούμε, εκτός έδρας και άντα, εκεί που παίζει ο Κοστούλας και με 10 παίχτες. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτό που ξέραμε, Arsenal, ξέρω εγώ, City, Liverpool, σιγά σιγά έχουν βγει και άλλες ομάδες, οι οποίες είναι ιστορικές, αλλά τώρα αποδίδουν σπουδαίο ποδόσφαιρο και τις καμαρώνουμε και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμεθα για την τρίτη και τελευταία ώρα.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 5 το απόγευμα παίζουν Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος, χθες ΑΕΚΟΦΗ 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρετικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότι μέχρι 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη τελευταία ώρα. Μου ήρθαν κάτι μαζεμένα μηνύματα από οπαδούς του Ιωνικού. Ήρεμα, χαλαρά. Θυμίζω έχει προοδευτική Ιωνικό. Έτσι, χαλαρά, χαλαρά. Ένα παιχνίδι είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ως και αύριο, και αφορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip.pavlasale.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά από την Τόπη αλλά και στην premium σειρά. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 ατοκίες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr. Μόρις επικρατήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγνασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Ριβλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου είναι 0-1. Στο ημίχρονο, ενώ έχουμε σε εξέλιξη και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 66-54. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα όσον αφορά τις γραμμές. Σε λίγο ξανά μαζί για να πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ζητάτε την άποψή μου. Δεν πρόκειται εγώ σε καμία περίπτωση να μπω στην διαδικασία να σας πω ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει, διότι δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο... Μάλλον έχουμε γραμμές. Να δω πότε θα... Να μιλήσουμε με τον Μανώλη και μετά για λίγο. Μη μου δώσεις γραμμές βάσκια για λίγο. Γιατί δεν μπορώ να μιλάω και να περιμένει ο κόσμος. Έλα κύριε Μανώλη.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
2: Βασικά η εκπομπή σας είναι αθλητική.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο για να μπούμε σε κάποιο προβληματισμό όλοι μας.
1: Ναι.
2: Πέρασε στα ψηλά η δήλωση του Τραμπ.
1: Ναι, απλά θέλω να διευκρινίσω. Μισό λεπτό. Πριν πείτε οτιδήποτε, επειδή προφανώς δεν ακούτε, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επειδή πολλοί κόσμοι θέλουν να αναφερθεί σε άλλα θέματα μη αθλητικά, αν εγώ τώρα σας αφήσω να πείτε για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, ό,τι θέλετε, θα σπάσουν τα τηλέφωνα γιατί άφησε στο Μανώλη και δεν αφήνει σε εμάς. Με όλο το σεβασμό.
2: Παρακαλώ. Εγώ έτσι, θέλω, θέλω ότι μην βομβαρδίζετε τις πετρελοπηγές.
1: Ναι, δεν θέλω.
2: Σχολεία και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Απλά πρέπει να καταλάβετε τη θέση μου. Γιατί θα σπάσουν τα τηλέφωνα
2: κοινικό,
1: και θα έχουν δίκιο.
2: Είναι κοινικό. Είναι κοινικό ο άνθρωπος. Δεν υπολογίζει τίποτα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει κύριε Μανώλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι, θέλω την κατανόησή σας. Γιατί ξέρετε ότι η εκπομπή είναι αθλητική. Μετά θα αρχίσουμε να. Λοιπόν, έλεγα για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο θα έχει και ένα φοβερό κορεό. Ετοιμάζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες, θα είναι δηλαδή ερυθρόλευκο, θα είναι κόκκινο και άσπρο, 9 το βράδυ. Στο περιθώριο του ντέρμπι να πω ιδιογραφικά ότι έχει κάνει δήλωση σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει πει ότι τη έργα θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 για το νέο Καραϊσκάκι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέει ο Μητσοτάκης, τα έχουν βρει, οπότε αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση και όλα είναι τακτοποιημένα. Θα βάλει ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια ευρώ και το Καραϊσκάκι θα αυξηθεί στις 53.000 και θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα, στα του ντέρμπι. Έχουμε διαφορά 5 πόντων. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός καίγεται. Καίγεται για να πάει στους 2 πόντους, καίγεται γιατί είναι το γόητρο, καίγεται γιατί έχει νέο προπονητή, καίγεται γιατί είναι μέσα στο γήπεδο του. Και γενικά ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετά χρόνια τον πάει καλά τον Ολυμπιακό. Είναι το Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι το κλασικό. Πώς λέμε Real Barça, πώς λέμε Roma Lazio, πώς λέμε Celtic Rangers. Είναι το Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη έχουμε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 5 στα 5, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10. Σου λέει τώρα ήρθε, είναι η σειρά μου, είναι η χρονιά μου. Έχουμε ένα Λαφούζο που βάζει λεφτά αποδεδειγμένα, έχει φέρει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι πρώτος στη βαθμολογία, είναι 13 ματσα ήττητος και σου λέει τώρα ότι εγώ θέλω να πάω στο Καραϊσκάκι, να κερδίσω, να αυξήσω τη διαφορά μου από τους 5 στους 8, να δημιουργήσω θέμα στον Ολυμπιακό να με κυνηγάει και να στείλω μήνυμα σε αξίδες, παοξίδες κλπ. Ότι παιδιά, εγώ θα το πάρω φέτος. Γι' αυτό και στο κείμενό μου που έχω γράψει στη Real News λέω ότι είναι ντέρμπι αποδείξεων. Απ' τη μία έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι έχει τα κότσια, ότι έχει χτίσει την ομάδα να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα. Και απ' την άλλη έχουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι εγώ παρά τα προβλήματά μου, τις μεταγραφές στο τέλος, την αλλαγή προπονητή, εξακολουθώ να είμαι Ολυμπιακός, έχω το DNA του πρωταθλητή και θα διεκδικήσω ξανά τον τίτλο. Crash test. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα derby αποδείξεων. Από εκεί και πέρα βέβαια ουδής ξέρει ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Θα έχουμε νικητή, θα τελειώσει ισόπαλο. Δεν το γνωρίζουμε. Τι ξέρουμε όμως. Ξέρουμε ότι ο φετινός Παναθηναϊκός, η δύναμή του είναι το κέντρο του. Έχει τρομερά χαφ. Δεν παίζει με εξάρι πλέον. Δεν έχει το κλασικό εξάρι. Και προσπαθεί ο Νίστρουπ, επειδή δεν έχει το κλασικό εξάρι, να απορροφήσει αυτή την αδυναμία μέσα από κυκλοφορία μπάλας. Και αυτό το κάνει ο Καμαρά. Το κάνει πάρα πολύ καλά ο Καμαρά. Ο οποίος και εγώ στην αρχή όταν τον είδα λέω, το παιδί δεν μαρκάρει. Αλλά δεν του ζητάει ο Νίστρουπ να μαρκάρει. Δεν είναι στη φτιάξη την ποδοσφαιρική του παιδιού αυτό να μαρκάρει, να τρέχει, να τρώει το χορτάρι. Αλλά έχει ψηλά το κεφάλι, η σωματοδομή του, το κορμί του, έχει την ευφυΐα, διαβάζει τα μας και έχει ένα πάρα πολύ γλυκό αριστερό πόδι να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του και να βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας. Και από εκεί και πέρα έχει ένα Κάγκουα που θυμίζει πολύ Πινέδα, ταχυδυναμικός, γρήγορος, εκρηκτικός, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και τον Ουναΐ. Είναι λοιπόν μια τριάδα στο κέντρο, Καμαρά, Κάγκουα, Ουναΐ, που ο Παναθηναϊκός στηρίζει το παιχνίδι του. Τα άκρα του, αντί είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ο Λιβάη όμως είχε πρόβλημα, είναι στην αποστολή, λογικά θα ξεκινήσει ο Ταμπόρδα και μπροστά ο Τετέι. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κάτε με, που ακόμα δεν έχει φανεί, γιατί δεν τον έχουμε δει σε απαιτητικά και δύσκολα μάτς, εκτός έδρας. Το πρώτο ντέρμπι ήταν με τον ΠΑΟΚ, τον κακό ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είχε και αποβολή ο ΠΑΟΚ και δεν του δόθηκε ένα πέναλτι. Τώρα λοιπόν έχουμε το πρώτο ζώρικο μάτς που θα δούμε τι ψάρια πιάνεις. Η αμυντική του λειτουργία μέχρι τώρα ανταποκρίνεται, αλλά δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί απόψε. Έχεις ένα δυνατό Ολλανδικό δίδυμο, ο Φαντρόγγελον με τον Ντεφράι τον έμπειρο, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής Ολυμπιακού, θα χτυπούσα στα άκρα. Ο Καλάμπρια, στα δικά μου μάτια, υστερεί στο ένας εναντίον ενός και θα του έβαζα π.χ. τον Σέλσον. Και από εκεί και πέρα ο Κυριακόπουλος, σε συνθήκες πίεσης, δεν είναι ο αμυντικός εκείνος ο οποίος μπορείς να στηριχθείς πάνω σου από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή, όποιες αδυναμίες εντοπίζω εγώ στον Παναθηναϊκό, είναι κυρίως στα άκρα. Και δεν έχουμε δει, επαναλαμβάνω, πώς θα αντιδράσει όταν μείνει πίσω στο σκορ, όταν δεχτεί πίεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο κέντρο του έχει το Φρόιλερ που είναι λίρα 100, αλλά ο Φρόιλερ έχει παίξει 7 μάτς συνεχόμενα και έχει παίξει και στα 4 της Εθνικής Ελβετίας. Τώρα για τον Ίσος Λίνκ και δεν είναι μικρούλης. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Αλγουαθίλ. Η λογική λέει θα τον χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι ένα κομπιούτερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ποιον θα έχει παρτενέρ? Ή τον Πουέρτα ή τον Έσε. Ο Πουέρτα και αυτός έπαιζε στην εθνική ομάδα. Ήρθε αργά μαζί με τον Κονσάλες. Δεν έχει κάνει προπονήσεις με την ομάδα πολλές. Οπότε να τολμήσω να πω, όχι να τολμήσω, ότι περιμένω τον Έσε. Δηλαδή έχουμε Φρόιλερ, Έσε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο τρίτος της παρέας θα είναι ο Τσικίνιο. Και να μου βάλει αριστερά τον Ζέλσον, δεξιά θεωρητικά τον Σώτα Σίλβα, ο οποίος όμως θα συγκλίνει πίσω από τον Σεντερφόρ, μάλλον θα είναι ο Μάριος, γιατί τον ετοίμαζε τόσο καιρό στο Ρέντιο Αλγουαθίλ, γιατί είναι και σκόρερ ο Σώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα, να μην παίξει ο Τσικίνιο και να βάλει το Φορτούνι, δηλαδή να τραβήξει τον Ζώτα πίσω από τον Σεντερφόρ και το Φορτούνι να έρχεται από δεξιά. Αυτά θα τα δει ο προπονητής. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν νομίζω. Είναι ο Σάλιακας, Ρέτσος, Πυρόλα και ο Μπρούνο Ιωτικνησιάν στη θέση του αριστερού μπακ. με goalkeeper τον Ortega. Αυτές θα είναι οι ενδεκάδες. Από εκεί και πέρα, ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό να πιέσει λόγω έδρας, λόγω ότι το μάτς θεωρητικά το θέλει περισσότερο που είναι πολύ πίσω, το περιμένουμε. Να μπει ένας φουριόζος Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο του, θα είναι καμίνι το Καραϊσκάκι. Εδώ είναι θέμα αντίδρασης του Παναθηναϊκού. Η άποψή μου, αυτό που περιμένω να δω, έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ασφαλώς θα είναι υποψιασμένος, θα είναι έτοιμος, θα είναι διαβασμένος, ξέρει ότι θα δεχτεί πίεση και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να περάσει έτσι το πρώτο ξεκίνημα και με την πάροδο του χρόνου να προσπαθήσει να χτυπήσει με τα μέσα που διαθέτει. Και διαθέτει τους κατάλληλους παίχτες ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει έναν τρομερό Ουναΐ. Ουναΐ είναι σολίστας, δεν το συζητάμε, ένας πολύ μεγάλος παίχτης στον χώρο του κέντρου που μπορεί ας πούμε να κάνει φάση από το πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι η μάχη του αγώνα για μένα θα κριθεί στο κέντρο. Και ξέρετε ποιο είναι το μότο μου, δύο είναι τα μότο που έχω εγώ στο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και το δεύτερο δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
3: Γιώργη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι αυτά που λέγανε προηγούμενοι ακροατές και ακροάτριες πριν δεν τα λέγανε έτσι ούτε για να σε καλοπιάσουν, είναι η ομή πραγματικότητα, φίλε. Εγώ σου έχω πει εδώ και ένα χρόνο τώρα ότι είσαι μια όαση ιστορία, αδελφέ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, όχι, θα συνεχίσω.
1: Ο Real FM έχει μια πλειάδα εξαιρετικών δημοσιογράφων και δεν το λέω έτσι επειδή δουλεύω εδώ από την πρώτη μέρα. Είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει και είναι και καλά παιδιά, να ξέρεις. Καλά παιδιά.
3: Μπορεί να είναι καλά παιδιά. Να σου πω ένα άλλο πλεονέκτημα που κάνεις εσύ, αν δεν ήσουν με την αθλητική δημοσιογραφία, θα μπορούσες άνετα να είσαι ένας μουσικός παραγωγός.
1: Εντάξει, ναι, μου το έχουν πει πολύ. Ναι.
3: Γιατί το λέω αυτό, το καλοκαίρι έπαιζαν τα δικά σου τα τραγούδια που έλειπε σε άδεια.
1: Ναι.
3: Και μετά όταν τελείωσε η εκπομπή σου, νομίζω 12 με 2, ήταν ήμουνα με μια παρέα. Ο επόμενος από σένα, δεν θα πω ποιος, ξεκινάει το τραγούδι και μας έσπαγε τα καρύδια στη μέση του τραγουδιού.
1: Λοιπόν.
3: Και, και μου λέγανε όλη την παρέα, ο προηγούμενος ήταν πιο καλός. Ήταν αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε Γιώργο, πάμε. Τι βλέπεις απόψε.
3: Κοίταξε Γιώργη, απόψε εγώ βλέπω σαν Ολυμπιακός, ας μιλήσω αντικειμενικά έτσι. Εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθος.
1: Ναι.
3: Αγαπάω τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ αγαπάω την εθνική ομάδα. Το ξέρεις, αυτό το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω Χ2-1. Όπως έλεγε και ο αείμνησος Γιάννης Ευγιακογιάννης, το ντέρμπι των αιωνίων δεν έχει, είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα. Όλα είναι μέσα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό. Βέβαια, γιατί λέω Χ2-1, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχουμε δει, όχι επειδή είναι πρώτος, πώς παίζει, πώς έχει πιο πολύ ομάδα. Ενώ τώρα καινούργιος προπονητής που ήρθε στον Ολυμπιακό, θα αργήσει να κάνει ομάδα. Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει καλές μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι θα μας δείξει ο προπονητής αυτός αν μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό ομάδα. Βέβαια, να πάω παρακάτω τώρα, να πω και για τον Νίκολιτς που είπαν και κάποιοι άλλοι πριν. Εγώ θα σου πω τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, τον είδες, έτσι. Πιστεύω να τον είδες.
1: Ναι.
3: Έπαιζε ο Βάρκα να είμαι στο ημίχρονο, στο 40 νομίζω. Ήταν 4-0 το αποτέλεσμα. Πάει ένα Σαλάι, ήδη σαν πόντιο σε ρεύμα.
1: Ναι, λες, γιατί δεν. Ναι, εντάξει, το έχουν πει κι άλλοι. Ναι.
3: Του κόψε τα πόδια και. Και συνεχίζει ο Νίκολιτς ο Βάρας προπονητής. Είναι αυτός που εγώ τον θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή. Τον Νίκολιτς, το έχω πει και από πέρσι ότι και φέτος είναι από τους πρωταγωνιστές να πάρει πάλι πρωτάθλημα. Αλλά με αυτή την αυτό, να είσαι ένα Βάρκα, ο Βάρκα θα σου στοιχήσει. Αν τώρα ξαναμπεί πάλι μέσα και ξανατραυματιστεί, θυμάσαι τι είχε πάθει ο Ανίδης. Μπορεί να μείνει για κανένα χρόνο μετά έξω. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι έγινε σκόπιμο από το σερεό των αμυντικών. Τα παιδιά παίζαν. Αυτοί τώρα ξέρει πώς παίζουν οι επαρχιώτες και ειδικά με τις μεγάλες ομάδες. Τι τον αφήνεις μέσα, ρε άνθρωπε. 4-0 κερδίζεις. Εντάξει, κερδίσατε 8-0. Θα κερδίσατε 15-0. Και τι έγινε. Έχασες μια μονάδα τώρα. Αυτή η μονάδα, εύχομαι στην ΑΕΚ. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην τη στοιχήσει. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα θα τη στοιχήσει. Βάρκα δεν έχει να τον αντικαταστήσει. Δεν θα μπορεί ο Γιώβιτς μόνος του με το ζήνι να τα βγάλουν πέρα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω.
1: Ωραία, Γιώργο μου. Ωραία.
3: Εντάξει.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή
3: Κυριακή.
1: Καλή υπόλοιπο. Να σε καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΚΑΠΑ 19 στο Ρέντι 0-2. Οι πιτσιρικάδες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φτιάχνει σπουδαία ομάδα στην ΚΑΠΑ 19. Γιατί διαβάζω εδώ, έχει 5 στα 5. Έχει φοβερή ακαδημία ο ΠΑΟΚ, φοβερή ακαδημία Ολυμπιακός. Να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και οι ΑΕΚ το έχουν αρχίσει και το παίρνουν πολύ ζεστά. ο Ηλιόπουλος ρίχνει χρήματα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το μέλλον είναι οι ακαδημίες. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Το μέλλον είναι τα νιάτα. Το μέλλον είναι τα Ελληνόπουλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και είναι η μεγάλη απόδειξη το πώς διαπρέπουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συμφωνήσανε στη Ρόδο?
4: Βεβαίως συμφωνώ. Μ' αρέσει ο πρόλογος. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου,
4: από την Ηλιόλου στη Ρόδο, Γιώργα, ρε.
1: Γεια σου, Ανέστη. Εδώ έχουμε συνευχές. Εκεί εσείς έχετε καλοκαίρι.
4: Πολύ ήλιο, πολύ ήλιο. Πέρασα πριν μισή ώρα από την παραλία εκεί, από το Ενιδρίο, όλα και από κάτω. Γιατί επιβάλλεται, δηλαδή με την καλή την έννοια, να ελέγξω τι κόσμο έχει παραλίες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Είναι γεμάτο. Ο Χρήστος πάλι στεναχωριέται που έφυγε.
1: Ναι.
4: Μου λέει, αχ, μου λέει, σε ζηλεύω, μου λέει, που είσαι στο παράδεισο. Λέω, ναι, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
4: Είμαι ευτυχισμένο, Γιώργο, του λέω, που γεννήθηκα σε αυτό το οικόπεδο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο τώρα.
1: Ναι, για πες μου, για πες μου.
4: Στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, εχθές το παιχνίδι μου άρεσε η ΑΕΚ, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Ποιος ήταν ο βαθμός? Η ΑΕΚ έχει κενά στη μεσαία της γραμμή. Και αν πάει έτσι στην Αγγλία και η άμυνά της είναι λίγο... Είναι λίγο, όχι πολύ, λίγο χάλια είναι η άμυνά τη. Δηλαδή, αυτή η τριάδα που είπες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ μαζί του, όποιος πάει και πέσει και να τον αντιμετωπίσει, να τον ανοίξει, θα του το ανοίξει όλα. Γιατί δεν θα ξέρει ποιον θα πρωτοκρατήσει. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι, είναι πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει ανεβάσει ταχύτητα τον Παναθηναϊκό πολύ.
4: Συμφωνώ μαζί, Γιώργο μου. Γιώργο, ένα πράγμα να ξέρεις, σε παρακολουθάω είτε εγώ είτε δεν εγώ. Το πρόγραμμά σου τον παρακολουθάω γιατί θέλω να μαθαίνω, διότι έχεις 55-57 χρόνια σε αυτό το άθλημα και ξεγνωρίζεις πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, το εκτιμάω εγώ αυτό από εσένα.
1: Να σε καλά,
4: λοιπόν,
1: να
4: τώρα
1: σε
4: στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πάμε στο Καραϊσκάκι τώρα. Στο Καραϊσκάκι, αφήρωπο παιχνίδι, δεν μπορεί να το πεις. Το ποδόσφαιρο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα λαθών. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
4: Εάν οποιοδήποτε κάνει το λάθη και φάει τον γκολ, θα είναι δύσκολο να το βγάλει. Διότι μετά ενισχύονται τα χαφ, θα κόψουν τις κάθετες μπαλιές, είτε ο μεν είτε και ο δε, και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν γκολ και να πάρουν από ένα βαθμό. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Διότι χαίρομαι να βλέπω αυτό τον Παναθηναϊκό που έβλεπα κάποτε επισυγχωρημένο Γιάννη Κυράστα.
1: Ναι.
4: Ξοδευτήκανε λεφτά.
1: Το 99, τρομερή ομάδα τότε, τρομερή ομάδα.
4: Ναι. Προδευτήκανε κάποια χρήματα, πήρανε κάποιους παίχτες ποιοτικούς καλούς, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πώς θα τους δουλέψεις εσύ ο προπονητής. Πώς θα βρεις τη χημεία για να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα και να είσαι όπως ήσουν στην Κοπενχάγη. Μην ξεχνάς και στην Κοπενχάγη αυτό το παιδί έφτιαξε εργασία, έκανε δουλειά.
1: Ναι, πετυχημένος, ναι.
4: Ακριβώς, δηλαδή.
1: Και έχει και, πώς το λένε, είναι τρομερό βιογραφικό στα ντέρμπι.
4: Ακριβώς.
1: Εκτός έδρας, είναι ανίκητος.
4: Ναι, είναι.
1: Για να δούμε, σήμερα.
4: Γιώργο μου, είναι ένας προπονητής που βλέπει λίγο βαθιά. Βλέπει δηλαδή το τι δεν του κάνει σωστό αυτό που σου λέει. Από τη στιγμή αυτά που σου λέει δεν το κάνεις, σε κάνει αμέσως να ετοιμάζει τον άλλον. Λοιπόν, Γιώργο μου, πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι εμείς όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές, και θα χαρούμε και ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Ναι, έτσι, σωστό αυτό. Σωστό.
4: Ο καλύτερος ας κερδίσει. Γιώργο μου,
1: ωραία. Έγινε, Ανέστη, να είσαι καλά.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο μου. Και θα τα ξαναπούμε, Γιώργο μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
4: Ανέστη,
1: ευχαριστώ. Όσο μιλάει ο Ανέστης, βλέπω εδώ που στέλνετε προγνωστικά. Εντάξει, τώρα είπαμε δεν τα διαβάζουμε αυτό. Ο καθένας άλλος λέει ένα 0, ένα 1, 2, 1, 3, 1. Εντάξει. Έχω και έναν από τη Λευκάδα που μου λέει 2-3. Εντάξει. Άμα έχεις τέτοια έμπνευση, παίξε το. Παίξε και νίκη, παίξε και σκορ. Θα οικονομήσεις τρελά λεφτά. Άμα μου λες για 2-3. Γιατί το θέμα είναι τι παιχνίδι θα δούμε. Θα δούμε κλειστό παιχνίδι. Πάντως, σπάνια βλέπεις σε ντέρμπι θέαμα. Εδώ ο σκοπός αγιάζει στα μέσα. Συν, επαναλαμβάνω, για μένα είναι κομβικό, για όλα τα μάτς υπήρχε μεγάλη διακοπή. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Μην περιμένετε από την αρχή, σιγά σιγά. Και χθες είδατε ότι μετά από ένα σημείο άρχισαν και οι δύο, και η ΑΚ και ο Όφη, να ανεβάζουν στροφές. Άλλο να παίζεις κάθε εβδομάδα ένα και δύο παιχνίδια, και άλλο να μην έχεις παίξει τώρα 20 μέρες τίποτα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, παιδιά. Πρώτη φορά έγινε τόσο μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πάρα πολύ συγκρατημένο και σας λέω ότι έπαιξε ρόλο η διακοπή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά. Χθες, ας πούμε, Arsenal με τη Λίντς, ομαδάρα η Λίντς, ομαδάρα, με την ψυχή στο στόμα γύρισε το παιχνίδι η Arsenal, που είναι και το φαβορί πάλι για τον τίτλο στην Αγγλία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
5: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας.
15: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνο η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: LFM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Λίδα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει τη θέση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Απολογούνται από το πρωί ο πρόεδρος του λαού, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα που βρέθηκε νεκρό στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την αιματηρή επίθεση των Χούτι που απειλούν με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη Χαλάνδρη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ακούσουμε ακόμα σίγουρα ένα, δεν ξέρω δύο, τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Απλά με ρωτάει ο Φίλιππας από τη Βέρεια την απόψη μου που η ΑΕΚ δεν πήρε δεξιμπακ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τεράστιο το ρίσκο που δεν πήρε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Εν δυνάμει βασικό δεξιμπακ, διότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική. Έχεις πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη και βέβαια τι έχεις Ευρώπη στο ανώτερο βαθμό, Champions League. Και παίζει τώρα με τη Σαχτάρ που για μένα είναι κομβικό μάτς. Γιατί επειδή ακριβώς είναι στο Λονδίνο το παιχνίδι και θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία είναι καλή. Αν βέβαια πάρει το διπλό θα είναι αρχόντισα που λέμε. Αλλά για μένα είναι τεράστιο ρίσκο και θα πω ότι είναι λάθος του Νίκολιτς που δεν πήρε δεξιμπάκ. Εγώ θα έπαιρνα και στόπερ, αλλά δεξιμπάκ είναι λάθος του Νίκολιτς. Λοιπόν, το φεγγάρι πάνω θέμου με τον Τόλι Βοσκόπουλο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Με ρωτάει ένας φίλος, το Ολυμπιακός Κολοσσός είναι 91-80. Εντάξει, βλέπω κοντράριο Κολοσσός. Εντάξει, τώρα Ολυμπιακός συντήρησε κάνει παιδιά, έτσι. Το Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου είναι 0-1. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, με ρωτάει ο Νίκος από την Πρέβεζα. Έχει, ναι, έχει Φόρμουλα 1, 3 η ώρα και αντένα και αντένα πλας Σιγκαπούρη. Εντάξει, Φόρμουλα 1 δεν το συζητάμε. Ωραία, επίσης ερώτημα είναι στο Nova Premier, το κανάλι που δείχνει τα αγγλικά μάτς. Αναφέρομαι στο Liverpool City, 6:30 είναι. Γιώργο, 6:30. Και βλέπω εδώ και ερώτηση για το Σαββίδη. Θα απαντήσω μετά. Λοιπόν, πάμε στην Αντιόπη Βύρο να μην περιμένει. Καλώς την.
1: Γιώργο μου αγαπημένα, αγαπημένο μου ωραία LFM, είμαστε πολύ καλά και σήμερα δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή ξέρω ότι αγαπάς τα νιάτα. Κάποια στιγμούλα θα δώσω το λόγο στον εγγονό μου, τον Βασίλη.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος είναι και αθλητής.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δύο κουβέντες, χορτάσαμε μπάσκετ αυτές τις μέρες και ο Προμηθέας πήγε καλά και ο Κολοσσός πήγε καλά και η ΑΕΚ και ο Άρης.
0: Απλά να κάνω μια παρένθεση, μια κήπης Προμηθέα, αλλάζει τον προπονητή το Βόβορα.
1: Ναι.
0: Πάρθηκε απόφαση χθες το βράδυ από τη διοίκηση και πάνε μάλλον για τον Σντόφτς που ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Να πω την είδηση.
1: Πάντα από σένα μαθαίνουμε. Από εκεί και εκεί, για να μην κλέβω και πολύ χρόνο, εγώ θέλω να ασχοληθώ ελάχιστα με τις ελπίδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες πραγματικά, παρά το ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε για ένα γκολ, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έπαιξαν με ποιότητα, έτσι αισθάνομαι εγώ, είχαν επίπεδο, κυρίως με ψυχή. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, και με αυτό το μήνυμα θα σου δώσω το Βασίλη. Μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Και σε αυτό ελπίζω. Μπράβο στον Πνευμονίδη, μπράβο στον Κούμα, μπράβο στον Κοστούλα, μπράβο στον Αλμύρα, μπράβο στον Αποστολάκη. Χωρίς ανάσα, στον Καλοσκάμι και όλα τα άλλα τα παιδιά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σου δίνω τον εγγονό μου, τον Βασίλη.
0: Ωραία, ωραία. Καλώς το Βασίλη. Έλα, Βασιλάκι μου.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Είμαι ο Βασίλης, ο εγγονός της Αντιόπης και πήρα να σας ευχηθώ καλές και δημιουργικές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ. Βασίλη μου, για πες μου ηλικία.
2: Είμαι 13 ετών.
0: Και ασχολείσαι με, ενώ εκτός το σχολείο.
2: Ασχολούμαι με το μπάσκετ και προπονούμαι στους νέους Βύρονα.
0: Το αγαπάς πολύ το μπάσκετ?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είστε πολλά παιδιά εκεί?
2: Είμαστε αρκετά, ναι.
0: Ναι, και προπονήσεις τη βδομάδα πόσες μέρες?
2: Τρεις-τέσσερις. Ανάλογα.
0: Δηλαδή θες να το ακολουθήσεις το μπάσκετ ή το κάνεις έτσι για να αθλείσαι? Ποιος είναι ο στόχος?
2: Θέλω να το ακολουθήσω και άμα πάει καλά να γίνω και επαγγελματίας όταν μεγαλώσω.
0: Ναι. Αλλά φαντάζομαι, και με τη αμακρύνω και από τη γιαγιά σου, φαντάζομαι ότι πρώτο στόχος, πρώτο μέλημα είναι το σχολείο μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Το σχολείο είναι πάνω απ' όλα και οι σπουδές. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εφόσον μπορούμε, εφόσον έχουμε τα φόντα και είμαστε και τυχεροί, γιατί στη ζωή παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις την υγειά σου πάνω απ' όλα. Έτσι να αθλείσαι. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό θα το διαπιστώσεις, ακόμα δεν το έχεις καταλάβει, σε μικρούλης. Μετά από κάποια χρόνια θα διαπιστώσεις ότι θα βγεις στην κοινωνία πολύ πιο θωρακισμένος, πολύ πιο έτοιμος από κάποιο παιδί που δεν αθλείται καθόλου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Βασίλη μου, θες να πεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να πω ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
2: Και ότι σήμερα θεωρώ ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι.
0: Δηλαδή είσαι ντέρμπι με τη γιαγιά είσαι?
2: Ναι.
0: Ναι, ντέρμπι με τη γιαγιά.
2: Θέλω να νικήσω ο Παναθηναϊκός, αλλά ας νικήσω καλύτερο.
0: Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και πάντα θα είναι μεγάλη μου χαρά όποτε θες να ξαναμιλήσουμε.
2: Και εμένα.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γαλάτση. Καλώς το Δημήτρη.
3: Έλα, κύριε Γιώργο, κοϊτά, κοϊτά.
0: Γεια σου, κοϊτά. Το Λιβάι το κάναμε κοϊτά τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι τα μέλε.
0: Κοϊτά.
3: Λοιπόν, από αυτά που άκουσα, κύριε Γιώργο, μου φύγανε τα μάλια. Είχα λίγα μάλια, τώρα μου φύγανε και έγινα καράφλα.
0: Ναι, για ποιο, τι άκουσες δηλαδή?
3: Από το Γκρέαρχο στην Κρήτη. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
0: Καλά, ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο άνθρωπος είπε ότι η Άκη σωστά κέρδισε. Ότι δεν μέτρησε κανονικό γκολ. Μια χαρά τα πάντα.
3: Κοίταξε, κύριε Γιώργο, δεν υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες. Πρέπει να τις πούμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η μία πραγματικότητα είναι ότι ορθότατα καλώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ γιατί πήγε να σκοτώσει ένα παίκτη της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, τώρα όχι τα παραλές, όχι τα φουσκώνεις. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν σε διακόπτω, πες ό,τι θες.
3: Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ.
0: Εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή της εκπομπής. Αυτή δεν ήταν κάρτα για αποβολή. Δεν ήταν κάρτα για αποβολή.
3: Ήταν.
0: Τέλος πάντων.
3: Κανονική αποβολή ήταν.
0: Οκ.
3: Λοιπόν, έχω να πω ότι η διατησία πάλι ο Κόκκινος, αυτός ο συγκεκριμένος διατής, ευνόησε τον Όφη και την ΑΕΚ την αδίκησε. Γιατί την ΑΕΚ της αγκύρωσε ένα καθαρότατο γκολ. Μ' ακούς, κύριε Γιώργο?
0: Ναι, ακούω.
3: Ένα καθαρότατο γκολ.
0: Ναι.
3: Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο κύριος Κλέαρχος, δηλαδή προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολογικά.
0: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είπε την άποψή του τώρα. Okay. Πάμε παρακάτω. Τι βλέπεις τώρα για τη Σαχτάρ, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι μεγάλο μάτς.
3: Κοίταξε, και η ισοπαλία.
0: Ισοπαλία καλή θα είναι, δεν το συζητάμε.
3: Ναι. Η ισοπαλία να είναι καλά είναι.
0: Θα έχεις και κόσμο, όλο το γήπεδο θα είναι κίτρινο.
3: Ναι, εννοείται.
0: Χαμός θα γίνει. Γιατί να μην πάρεις και το διπλό. Όχι ότι η Σαχτάρ είναι ομαδούλα, ομαδάρα είναι.
3: Έχω να πω και ένα. Κάτι ακόμα.
0: Ναι.
3: Ότι καλώς που δεν διώξαμε τον Κουντέσα. Είδες τι κάνει ο Κουντέσα.
0: Ναι, εντάξει. Ότι είναι καλός παίκτης είναι καλός. Είναι και θέμα διαχείρισης από τον προπονητή.
3: Καλός μπράβο στον Ηλιόπουλο που δεν τον έδιωξε. Και εγώ ήμουν αντίθετα. Δηλαδή ριζικά αντίθετος την πώληση του Κουντέσα. Όχι, λέω, αυτός ο παίκτης πρέπει να παραμείνει. Γιατί είναι παιχτάρας μαζί με τον Κοϊτά. Και μαζί με το Γιώβης είναι όλοι αυτοί οι παιχταράδες είναι. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας από αυτούς. Να λείψει, να φύγει. Ούτε ένας δεν πρέπει να φύγει. Κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, βέβαιος. Ωραία.
3: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Κοϊτά. Να είσαι καλά. Σε θέση μάχη. Καλή εβδομάδα. Να πω ότι αθόρυβος ήταν ο ρόλος θες του Κάιριν. Εγώ το πιστεύω. Μ' αρέσει το παιδί. Γενικά έχω μια δυναμία. Δεν το κρύβω σε αριστεροπόδαρους. Ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας. Βοήθησε πολύ να παίρνει γρήγορα μπάλες η ΑΕΚ. Ο Κάιριν. Ίσως γι' αυτό το προτίμησε από το Βιτάλης, ο προπονητής της Ένωσης. Τελευταίο διαφημιστικό και γυρίζουμε να μιλήσουμε ακόμα με δύο τουλάχιστον ακροατές.
4: Real FM.
5: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος, της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου.

0: 83. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Κολοκοτρώνη. Συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Ξέρετε τι γίνεται? Μήπως παράγουμε περισσότερα θεάματα αντί άρτου, λέω εγώ, αθλητικά προϊόντα δηλαδή και γεγονότα, πόσα μπορούμε να καταναλώσουμε στην πραγματικότητα? Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγώνες αποκτούν βαρύτητα και αξία όταν είναι και λίγο σπάνιοι. Όταν είναι δηλαδή γεμάτο αθλητικά γεγονότα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ουσιαστικά λειτουργούν ως ένα όπιο του λαού, όπως τα έλεγαν κάποιοι παλιοί. Οι αγώνες, το κύπελο θα πρέπει να είναι νοκάουτ όλοι. Αυτά τα Super Cup, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνουν, δηλαδή ο κυπελούχος, ο οποίος απέχει 7 θέσεις από τον πρωταθλητή, είναι καλύτερος άμα νικήσει σε έναν αγώνα τον πρωταθλητή? Όχι βέβαια. Επίσης μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Οι διεθνείς αγώνες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η μισή και λιγότεροι. Και επίσης αφορούν ξένους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επωνυμία της ομάδας. Δηλαδή ακούς Μπρέστ ή ακούς Ανζέ ή ακούς Ολυμπιακός και ανάθεμα κάποιος ξέρει να δείξει τον Πειραιά στο χάρτη από αυτούς τούτους δω. Ξέρετε, επίσης πρέπει να γίνεται κλήρωση για την έδρα και στα play-off. Δηλαδή ένας αγώνας, μονός αγώνας, μονός. Εάν υπάρχουν play-off, εγώ δεν τα πιστεύω τα play-off. Πρέπει να καταργηθούν.
0: Μονός αγώνας λέτε σε ουδέτερη έδρα προφανώς.
1: Σε ουδέτερη έδρα, βεβαίως, βεβαίως, το βρήκατε. Το ίδιο και στο μπάσκετ, όπου το έθνημα έχει καταντήσει ένα εμπορικό στοιχηματικό θέαμα, μια κοινωνική εκδήλωση στην καλύτερη περίπτωση, μια εκδήλωση γνωριμιών, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών ή εκτός, και υπάρχει και κούραση των παικτών. Γιατί οι παίκτες δεν αντέχουν όλα αυτά τα γεγονότα και καταραίουν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο ή και εκτός γήπεδου. Ξέρετε κάτι, μίλησα αθλητικά, δεν μίλησα πολιτικά. Αλλά αν πόνταρα ένα σημείο σήμερα, χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, θα πόνταρα στο 2-1. Ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, εγώ Ηρακλής είμαι, ξέρετε. Απλώς αν πόνταρα, δεν θα ποντάρω. Γιατί μπορεί να βγει και ένα-ένα, ξέρετε.
0: Καλά, παίρνω.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε. Η ουσία είναι ότι τα πάντα είναι πολιτικά τελικά. Τα πάντα είναι πολιτικά. Χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Τζαφυρόπουλο, να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει αρκετοί. Ότι πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, αλλά ξέρετε, πολυεθνικές, στοίχημα. Πλατφόρμες συνδρομητικές που πλέον έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, θέλουν προϊόν και θέλουν συνέχεια να γίνανε αγώνες. Συνέχεια αγώνες. Και δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Βλέπετε τα και άλλα αθλήματα, τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά και κάνουν άντρες, πάμε άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17, άντερ 15, άντερ 13, το ίδιο στα κορίτσια, συνέχεια να έχουμε προϊόν. Και με την ευκαιρία να πω, Γιώργο από το Μενίδη, δεν υπάρχει κανάλι που να δείχνει άντερ 19 αγώνες, επειδή με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να το δείτε, τα άντερ 19 σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό του. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Σάβα, τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
2: Γεια σας, χαιρετισμού σε όλους τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον όμορφο πλανήτη μας.
0: Κύριε Σάβα, δεν ξέρω τώρα, η γραμμή είναι χάλια, δεν ακούγεστε.
2: Πώς δεν ακούγομαι, εγώ ακούω καλά εσάς.
0: Εσείς με ακούτε, αλλά κοιτάξτε, κλείστε να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Βάσκια μου, μπορούμε να ξαναπάρουμε μία τον κύριο Σάβα. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή κάτι. Ο άνθρωπος με άκουγε, έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου γραμμή. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος, αυτό το διάβασα κι εγώ, δεν το ξέρω. Εάν λέει ο Σαββίδης επιστρέφει στην Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Τώρα, μόνιμη κατοικία. Εγώ διάβασα ότι λέει η έδρα του δεν θα είναι το Ροστόφ των εργασιών του, ξέρω, των επιχειρήσεων, θα είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Πρέπει να πω ψέματα. Εγώ το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω ότι τον βλέπω το τελευταίο διάστημα να είναι να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα, προπονήσεις, να μιλάει στους παίδες, να μιλάει στον προπονητή. Είναι η τρίτη φορά που το έκανε τώρα. Να βγάζει πύρινους λόγους. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε τίτλους, αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν τυχόν θα έρθει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, να έχει έναν άνθρωπο που ζει από κοντά την ομάδα. Όχι ότι

απέχει ο Σαββίδης, διότι από ό,τι λένε όλοι στον ΠΑΟΚ, έχει μια σχεδόν καθημερινή επαφή μέσω Skype με, ξέρετε, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μιλάει με προπονητές, μιλάει με, με την Κοτσάρεβα, με τους γενικούς διευθυντές της ομάδας, της διοίκησης κλπ. Αλλά άλλο είναι τώρα να τα ζεις εδώ διαζώσεις που λέμε, από πρώτο χέρι να πηγαίνεις στους παίκτες, να πηγαίνεις στο γήπεδο, να πηγαίνεις στην προπόνηση, είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Πάντως δεν γνωρίζω, φίλε μου, να σου απαντήσω αν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα ιδιαίτερο ούτε χθες ούτε σήμερα, μόνο έχει το συνέδριο από χθες, τελειώνει σήμερα από την Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελειώνει σήμερα και έχει αύριο τον αγώνα με την Καλαμάτα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη Ολυμπιακού, διότι εάν κερδίσει αύριο πιάνει τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, αλλά και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι... Λοιπόν, κύριε Σάβα, μου στέλνει μήνυμα η Βάσκα, βλέπω εδώ στον υπολογιστή, ότι δεν ακούγεστε καλά. Εσείς μπορεί να ακούτε εμένα και με ακούτε καλά, όμως εμείς δεν σας ακούμε, έχει φοβερά παράσιτα και είναι πολύ άσχημο να βγει. Οπότε ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσετε προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος Βάσκα, τον βγάζουμε, αν δεν υπάρχει, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εντάξει, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με ρωτάει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη τη γνώμη μου για αυτό που έγινε στα Σκόπια. Έχω τοποθετηθεί και εγγράφος για το συγκεκριμένο, για να πω στον κόσμο, όσοι δεν ξέρετε, έπαιξε ένα αγώνα ο Ηρακλής Μπάσκετ στα Σκόπια και υπήρχε ένα εμετικό πανό το οποίο έδειχνε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ότι είναι μέρος της Βόρειας Μακεδονίας. Και λέω, φίλε μου, μπορώ να καταλάβω τον Ηρακλή ότι θα ήθελε να απέχει, φοβήθηκε την τιμωρία, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Μάλιστα έμαθα ότι ήταν εκεί στο γήπεδο και υπουργός αθλητισμού των Σκοπίων και η πρεσβεία μας έχει κάνει διάβημα. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, δεν το συζητάμε και αφορά τους πάντες. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια κεντρική απόφαση. Από την Ομοσπονδία, από το Υπουργείο. Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν όλες οι αποστολές που πάνε στο εξωτερικό και παίζουν είτε στα Σκόπια είτε έξω και υπάρχουν αυτά τα πανό, τα εμετικά πανό, πολύ απλά δεν αγωνιζόμαστε. Εγώ αν ήμουν αρχηγός αποστολής και ήταν στο χέρι μου, προσέξτε, ήμουν στο χέρι μου, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Δεν μπορείς να μου παρουσιάζεις τη Θεσσαλονίκη ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Ηρακλής έπαιξε τον αγώνα, προφανώς θα το συζήτησαν, προφανώς θα πήρανε τηλέφωνα, έκαναν καταγγελία εκεί που έπρεπε να κάνουν και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά επιτέλους, επειδή οι Σκοπιανοί δεν σταματάνε και το κάνουν και πόλο, το έχουν κάνει και ποδόσφαιρο, το έχουν κάνει και σε διάφορα αθλήματα και βόλεϊ και χάντμπολ με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Ηρακλή κατήγγειλαν ότι υπήρχαν κάποιοι τύποι με full face και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί όταν παίζουμε. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Είναι τόσο απλό. Δεν κατάλαβε ο νέαρχος από το Καματερό αυτό με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που είπα χθες. Είναι πολύ απλό. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα πληρωνότανε από την Κοσμοτέ και έπαιρνε κάποια λεφτά. Τη μία είναι 8, την άλλη 10. Όλες οι ομάδες παίρνουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν, αντί να πληρώνεται από την Κοσμοτέ, πληρώνεται από το Sky. Τυχαίνει ο Sky να είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Και ο Παναθηναϊκός είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Δηλαδή, το ένα πατελώνει, τα βάζει στο άλλο. Ο Sky λοιπόν πληρώνει στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τόσο απλό είναι, τόσο ξεκάθαρο. Πού είναι το δύσκολο? Ίσως παραξενεύτηκες με το ποσό. 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ελληνική αγορά, τηλεοπτικά δικαιώματα. Ασφαλώς είναι τεράστιο. Γιατί το κάνει ο Αλαφούζος? Το κάνει για να παρουσιάσει έσοδα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευκαιρία είναι. Για να μην έχει προβλήματα με το financial fair play. Ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα. Να μπορείς να κάνεις μεταγραφές κλπ. Γιατί πέρυσι έφαγε και ένα πρόστιμο ο Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλες τις ομάδες.
Λοιπόν, Σκόπια, Ηρακλής, κεντρική διαχείριση. Εμείς και οι Πορτογάλοι δεν έχουμε, Γιώργο. Αλλά οι Πορτογάλοι είναι τώρα στην διαδικασία κεντρικής διαχείρισης. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, Μαρσέγ Ολυμπιακός, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του Ολυμπιακού 15 του μηνός. Το μάτς αυτό στη Μασσαλία. Η Μασσαλία έχει πολλά προβλήματα, η Μαρσέγ, ναι. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω κάτι άλλο, γιατί θέλω να παίξω το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου με τον Μεγάλο Στράτο, Λευτέρη Παπαδόπουλο στίχους, μουσική Μίμης Πλέσας, από το Ρατό της Μηδέν. Εντάξει, τρομερή ζεμπεκιά. Να είστε καλά, να δούμε ένα καλό ντέρμπι. Να έχετε την υγεία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο φίλος και καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο οποίος είναι πάντα αναλυτικός με την τρομερή οικονομική του εκπομπή. Να είστε καλά, πρώτα ο Θεός, τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις κάτι.
4: Η ώρα είναι 3.

0: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης στην περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για ένα οζίδιο στον πνεύμονα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ποντίφικας. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις στα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με τους 12 νεκρούς και τους περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων κέρδισε με 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης το ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Πλούσια η θεματολογία μας σήμερα, γιατί βρισκόμαστε και λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων που αφορά ουσιαστικά των επιδετήσεων που αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έχω πληροφορίες, θα σας τις πω, αλλά θα ασχοληθούμε και με αρκετά ακόμη θέματα και με θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους και φυσικά κάθε Κυριακή από σήμερα εγκαινιάζουμε μία καινούργια στήλη. Κάθε Κυριακή λοιπόν θα προσπαθήσω να μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από την περιφέρεια και περισσότερο από ακριτικές περιοχές, διότι δεν πρέπει να θυμόμαστε τα νησιά μας, τις ακριτικές περιοχές, μόνο όταν υπάρχει μία ανάγκη ή όταν είναι για παράδειγμα καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, να μας δώσει λίγο την κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, πόσο επηρεάζονται οι επιχειρήσεις και αν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτή την άνοδο του ενεργειακού κόστους και στα προϊόντα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, να μας πει τι γίνεται στην περίπτωση των φορτηγών. Θα μιλήσουμε φυσικά με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, διότι τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων, διότι πρέπει να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρλέν Ασημακοπούλου, είναι η εργατολόγος μας, θα απαντήσει σε διάφορα ερωτήματά σας. Και όπως σας είπα, λίγο μετά τις 4 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Μεγίστης, τον αντιδήμαρχο στο Καστελόριζο, τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο.

0: θα σας πω τι πληροφορίες έχω σε ό,τι αφορά το τι θα ανακοινωθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου, καθώς στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μία μέρα λοιπόν πριν, στις 14 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία, δηλαδή το πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για όλους, όπως επίσης για άλλο ένα δεκαπενθήμερο θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όπως ήδη γνωρίζετε, πλέον οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, αλλά και από εδώ και στο εξής το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώνονται και θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες. Ανακοινώθηκαν για τα καύσιμα στις αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν και πάλι στις 14 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που μαθαίνουμε είναι, θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Ασμάτογλου, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι εάν ξεκίνησε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν στο 1 ευρώ και 90-93 λεπτά το λίτρο, από ένα 10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι, ένα 13 για την ακρίβεια που είχε ξεκινήσει πέρυσι τον Οκτώβριο στις 15 Οκτωβρίου και έκλεισε στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί περίπου στο 1,72-1,73. Συνεπώς λοιπόν αυτό που μαθαίνουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση που μάλλον θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο σίγουρα κάτω από 1 ευρώ και 70 λεπτά να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα γίνει προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή και ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου Brent, έτσι ώστε η τιμή να μπορέσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τιμή στο 1,60-1,50 ακόμα είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα περισσότερα νοικοκυριά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Απόστολο Κινανίδη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κινανίδη.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εκπροσωπείτε έναν κλάδο που έχω την εντύπωση, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι πλήττεται άμεσα από τη νέα τρομακτική άνοδο των τιμών. Μου λέγατε πριν λίγες ημέρες που επικοινωνήσαμε προκειμένου να κλείσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό για να μιλήσουμε, ότι έχετε μια εκρηκτική άνοδο του κόστους που πληρώνεται για πετρέλαιο σε σχέση με τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει?
1: Βεβαίως. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, τα 1.000 λίτρα στο φορτηγό μας τα γεμίσαμε με 1.430 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα τα γεμίσουμε με 2.100 ευρώ. Εχθές ήταν 2.220 ευρώ πριν από λίγες μέρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση το κόστος μας.
0: Όχι απλά τεράστια αύξηση, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Είναι απίστευτη αύξηση. Εσείς έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων σας στους πελάτες σας?
1: Περίπου πριν το καλοκαίρι, την άνοιξη, ναι, είχε μπει ένα περίπου 10% και αλλού 15%. Αλλά αυτό όμως, με τις συνεχόμενες στη συνέχεια αυξήσεις, πραγματικά εμείς δεν βγαίνουμε καν, δεν βγάζουμε το κόστος σήμερα. Όταν τα πάντα βρίσκονται σε μια άνοδο.
0: Γιατί όπως μου λέτε, είναι και τα λάστιχα, είναι και τα λάδια που βάζετε και όλα αυτά. Πείτε μας
1: γενικά
0: αναλυτικά.
1: Όλο το σέρβις και η συντήρηση του οχήματος έχει υπεραυξηθεί. Γιατί όλα εξαρτώνται από τα πετρελαίου.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τώρα όσους μας ακούν, κύριε Κινανίδη, είναι το εξής. Λέμε ότι ο κίνδυνος ό,τι αφορά την εκρηκτική άνοδο του πετρελαίου κίνησης είναι αυτή η αύξηση του μεταφορικού κόστους να μεταφερθεί και στα προϊόντα λιανικής πόλης, δηλαδή στα προϊόντα που αγοράζουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Εσείς... Ναι, ναι. Εσείς επειδή ξέρετε, περιμένετε αυξήσεις? Αυτή είναι η ερώτηση μου.
1: Περιμέναμε κάποια πράγματα να ακούσουμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, αλλά πραγματικά μας απογοήτευσαν. Όταν το μόνο που έδωσε ήταν τα 5 λεπτά ανά λίτρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν επαρκεί με αυτές τις αυξήσεις τις οποίες.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης 20 λεπτά δεν είναι?
1: Ήταν 15 πριν από κάποιο διάστημα και 5 που έβαλε μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς περιμέναμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Όπως γίνεται με όλους τους συναδέλφους μας σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι πέρα το τι γράφει η Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αυτό το οποίο πληρώνει ο μεταφορέας είναι πολύ χαμηλότερο. Ξεπερνάει τα 30 λεπτά γενικότερα ότι πληρώνει λιγότερο από ό,τι αναγράφει η Αγγλία.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω αρκετά μηνύματα που σας αφορούν από ακροάτες, ένας φίλος ο Αποστόλης μου λέει, δηλαδή, τι γίνεται, υπάρχει και περίπτωση να δούμε κάποιους συναδέλφους σας να περιορίζουν ή κάποιες εταιρείες να περιορίζουν τα δρομολόγια, να υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα στην τροφοδοσία?
1: Βεβαίως, γιατί περιορίστηκαν και τα δρομολόγια, γιατί η αγορά δεν έχει τη συχνότητα που είχε τις προηγούμενες ημέρες, το ένα, και δεύτερον, συνάδελφοί μου πολλοί έχουν εγκαταλείψει το φορτηγό τους και ιδιαίτερα τελευταία ακόμη περισσότερο και δουλεύουν σαν οδηγοί σε ξένες εταιρείες.
0: Μάλιστα, μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Κενανίδη, γιατί αυτό που μας λέτε είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Όταν κάποιοι ιδιοκτήτες ή οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν κάποια προϊόντα αποφασίζουν να περιορίσουν τα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα ακόμα και στην τροφοδοσία της αγοράς, σε κάποια βασικά αγαθά, θα πω εγώ για τα τρόφιμα για παράδειγμα, αυτό είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί, το καταλαβαίνετε.
1: Βεβαιότητα, για το λόγο ότι σίγουρα δεν μπορούσαμε κάθε τρεις την ώρα καθημερινά που γινόταν οι αυξήσεις να λέμε εμείς στον έμπορα, με τους συνεργάτη μας ή στο εξαγωγέα, ξέρετε, θέλουμε 50 ευρώ παραπάνω ή 100, ανάλογα το ρεζερβάρ, πόσο γέμιζε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα, η προσπάθειά μας να βάλουμε αυτό το ποσό, ένα σημαντικό ποσό, επάνω στη μεταφορά μας, βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, εγώ έχω κλείσει τα εμπορεύματα με εκείνη την τιμή. Δεν μπορώ να σου δώσω την ανάλογη αύξηση. Κάποιοι δίνουν ένα 5-10%. Αλλά αυτό είναι μηδαμινό.
0: Ναι, είναι πρόβλημα μεγάλο, το καταλαβαίνω. Κύριε Κερανίδη, κύριε Πρόεδρε, μείνετε στη γραμμή, διότι έχουμε τη χαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συνομιλήσετε και με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλα, γεια σας, κύριε Κερανίδη.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Ξέρετε και οι δύο πάρα πολύ καλά τον χώρο, ο καθένας τον χώρο που υπηρετεί. Τώρα, κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε τον κύριο Κερανίδη. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τι βλέπετε καταρχάς, πείτε μας εσείς, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την πορεία των τιμών στα καύσιμα, τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα στο πετρέλαιο κίνησης?
2: Πολύ σωστά το είπατε, ότι ξέρω το χώρο του καυσίμου, αλλά δυστυχώς ξέρω και το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί μετέχω σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου. Θα σας πω λοιπόν και θα πω του κυρίου Κενανίδη ότι βεβαίως έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί δεν μπορεί να καθόμαστε με τις αυξήσεις και επειδή δεν υπάρχει ένα κρατικό τιμολόγιο, όταν φτάσουν σε ένα σημείο να το κλειδώσουν τα αυτοκίνητά τους όλα, θα αναγκαστούν τότε όλοι αυτοί οι οποίοι εντελόμεθα για να μεταφέρουμε τα εμπορεύματά μας να βάλουν τα κανονικά κόμιστρα. Μάλιστα. Όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην πάνε τα εμπορεύματά τους εκεί που πρέπει να πάνε, να μην τα πουλήσουν. Μάλιστα. Τότε λοιπόν θα έρθει η αγορά να εξισορροπήσει και θα δοθούν τα σωστά κόμιστρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο αφορά για το θέμα του καυσίμου και πόσο επιβαρύνει το αυτοκίνητο το καύσιμο και ειδικότερα το φορτηγό αυτοκίνητο το καύσιμο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι αυτές οι συνεχόμενες αυξήσεις αντιλαμβάνεστε ότι έχουν επιβαρύνει όσο δεν γίνεται τις μεταφορές. Τώρα, οι μεταφορές οι οποίες είναι και του εξωτερικού,
0: μάλιστα,
2: που πολύ σωστά είπε ο κ. Κερανίδης, μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα στη τιμή της Αγγλίας για ένα αυτοκίνητο τοπικό εκεί, το αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών το οποίο θα πάει να βάλει από το εξωτερικό, θα βάλει από το Λουξεμβούργο ή θα βάλει από την Ολλανδία ή θα βάλει από τη Γερμανία, την Ιταλία, θα το πληρώσει στα ακριβά επίπεδα τα οποία είναι εκεί και βέβαια.
0: Κύριε Ασμάτογλου, αυτό είναι το πρόβλημα. Όση ώρα μιλάτε και εσείς και ο κύριος Κενανίδης, έρχονται μηνύματα από φίλες και φίλους και λένε τελικά όλο αυτό, το πρόβλημα που υπάρχει στο μεταφορικό κόστος, στο πρόβλημα που υπάρχει στα καύσιμα, θα μετακυληθεί κάποια στιγμή και στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτή είναι η αγωνία.
2: Κύριε Χριστούλια, έχει μετακυληθεί. Ήδη έχει μετακυληθεί.
0: Ναι, κύριε Κερανίδη.
2: Κύριε Κερανίδη, πείτε.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά θα μετακυληθεί εκεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μεταφορά. Αν δεν πάρουμε αυτές τις αντίστοιχες αυξήσεις που μας έχουν επιβαρύνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, τι βλέπετε για το πετρέλαιο θέρμανση τώρα, γιατί τη Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στην Αντλία.
2: Εάν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν στο 1,92 ευρώ, χωρίς καμία ελάφρυνση, γιατί αυτό η τιμή που σας λέω δεν έχει τα 20 λεπτά αυτά τα οποία ελαφραίνουν το πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια τιμή 1,92 ευρώ. Τώρα το τι θα δώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη
0: ή τα δηληστήρια.
2: Ή δεν ξέρω αν συμμετέχουν και τα δηληστήρια, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε λοιπόν την Τετάρτη και βέβαια εμείς υπολογίζουμε τουλάχιστον τα 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι αν πάμε από το 1,90 στα 30 1,60. Θα είναι 1,60.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι λίγο, κύριε Χριστούλια, έτσι.
0: Δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγη επιδότηση ή δεν είναι χαμηλή τιμή.
2: Δεν είναι λίγη τιμή.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, κύριε Ασματογλου.
2: Για να αγοράσει κάποιος.
0: 1.600 ευρώ για 1.000 λίτρα, καταλαβαίνετε. Δεν σας λέω ότι πέρυσι, εγώ ξέρετε, κάποιοι λένε ότι ξέρεις, συγκρίνουμε όλοι με το πέρυσι. Και για μένα, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, λάθος είναι και αυτό. Γιατί φέτος έχουμε πόλεμο. Αλλά άλλο ένα 10 και να πάει ένα 20 ή να πάει ένα 30 και άλλο από ένα 10 μαζί με την νέα επιδότηση να πάει ένα 60.
2: Και αν θα ήταν και φέτος 1 ευρώ και 10 λεπτά όπως ήταν πέρσι, δεν είναι συγκρίσιμα και τα δύο, γιατί είναι άλλη οικονομική κατάσταση και άλλη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή πέρσι και άλλη φέτος. Φέτος είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένη, που σημαίνει ότι αυτή η ίδια τιμή με την περσινή τιμή να ήταν. Είναι ακριβότερη.
0: Κύριε Κερανίδη, ερώτηση εδώ από τον φίλο μας τον Γιάννη. Βλέπετε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, αλλά βλέπετε πραγματικά κάποιοι συνάδελφοί σας να κατεβαίνουν από το τιμόνι, να το πω έτσι απλά.
1: Μα ήδη συμβαίνει. Όχι αν βλέπω, μα ήδη συμβαίνει. Εδώ μάλιστα. Τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες αυτό πραγματικά συμβαίνει. Εγκαταλείπουν την δουλειά τους. Αναγκαστικά. Γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος γενικότερα.
0: Μάλιστα. Ο Σοκράτης εδώ μου γράφει, καλά μου λέει, δεν το ξέρεις ότι φεύγουν τα φορτηγά από την Αθήνα, πάνε στη Λάρισα και από εκεί κατεβαίνουν άλλα φορτηγά ή είναι στη Λάρισα άλλα φορτηγά για να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μοιράζεστε και τα δρομολόγια.
1: Κάποια αναγκαστικά βρίσκουν κάποιες λύσεις όσο μπορούν για να κρατηθούν την αγορά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, για την ώρα δεν βλέπω κάποια σημάδια, όχι εγώ, όλοι, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ήδη το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 104 από ό,τι θυμάμαι, κύριε Ασμάτογλου, και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές θα μειωθούν και αν μειωθούν είναι το ζητούμενο και το ερώτημά μου, κύριε Ασμάτογλου, εάν θα πέσουν αμέσως και οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
2: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά προϊόντα μετά τον πόλεμο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν είναι τελείως διαφορετικές τελικά οι τιμές. Όχι μόνο στο δηλισμένο, αλλά και στα δηλισμένα προϊόντα μεταξύ τους, μεταξύ της βενζίνης και του πετρελαίου. Το ένα μπορεί να μην έχει αύξηση και το άλλο να έχει αύξηση, το ένα να έχει μείωση και το άλλο να έχει αύξηση. Το έχουμε δει και αυτό. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αποκλιμάκωση, το θέμα τιμών δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Άρα δύσκολο χειμώνας, λέτε.
2: Και βέβαια και με αυτή τη συμφωνία που ακούς και όλοι λένε. Έκανε μια συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Πότε θα κατέβει και τι θα μάλιστα. Γίνει και αν επηρεάσει αυτό και αν
0: το τώρα δεν έχετε.
2: Η Ευρώπη. Μην το συζητάτε.
0: Δίκιο έχετε, κύριε Ασμάτογλου. Έχετε εμπειρία μεγάλη. Πείτε μου, κύριε Κερανίδη, ουσιαστικά τι είναι αυτό που ζητάτε τώρα για να μπορέσετε να είστε βιώσιμοι.
1: Σήμερα υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Όταν σήμερα που συμπηλά. Στα Σκόπια το πετρέλαιο έχει 1,62. Μπορείτε να το δείτε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το ίδιο στη Βουλγαρία. Όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεταφορείς ήδη έχουν σχεδόν μειωμένο το ειδικό φόρο καυσίμου, επίσης και το φόρο. Όταν δίνονται αυτές οι ελαφρύνσεις στους συναδέλφους μου, τους υπόλοιπους των ευρωπαϊκών χωρών, πώς θα μπορέσω εγώ να γίνω ανταγωνιστικός σε σχέση με αυτούς? Αντιλαμβάνεστε,
0: περιμέναμε
1: από την κυβέρνηση πραγματικά να λάβει κάποια μέτρα μείωσης του ειδικού φόρου, ακόμα και τον ίδιο τον ειδικό το φόρο, το ΦΠΑ. Όπως γίνεται και αλλού. Η Ισπανία, ένα παράδειγμα, υπάρχει νόμος, όχι απλά απόφαση υπουργική, νόμος που λέει ότι εάν υπερβεί το 5% η αύξηση του καυσίμου, τότε άμεσα θα εξισορροπείται και θα επέρχεται στα παλιά επίπεδα. Παρά με ποιο τρόπο.
0: Ναι, κύριε Σματογλου.
2: Κύριε Κενανίδη, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να υπάρξει ένα κατώτατο, αν θέλετε, κατώτατο, μπορεί να είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία, αλλά ένα κατώτατο κρατικό τιμολόγιο στις μεταφορές με ρήτρα καυσίμου, είτε μειώνεται είτε αυξάνεται. Γιατί αν θα έρθουν και θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι φορτωτές μας, το πρώτο που θα μας πούνε είναι: έχετε χαμηλότερο πετρέλαιο, ελάτε να μου κατεβάσετε τη τιμή. Κάποιοι τότε θα κατεβάσουν την τιμή και θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κατώτατο λοιπόν κρατικό τιμολόγιο και από εκεί να βαδίζουμε. Αυτή είναι η λύση.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κενανίδη. Αλλά και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σχεδόν 3,5 λεπτά πριν τις 3,5. 3,5 λεπτά πριν τις 3,5, Λάσκαρη, αγοράστε. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγα δευτερόλεπτα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η καλή συνάδελφος η Λίντα Γιαννοπούλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και μείνετε εδώ στον Real FM. Στείλτε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 που εκεί σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα και θα τα πούμε. Έχουμε ένα μισάωρο γεμάτο ειδήσεις, αλλά θα ταξιδέψουμε και σε πολύ όμορφα μέρη. Τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρύπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρύθμισης ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια για την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Απολογούνται ο πρόεδρος του Λάους, η σύζυγός του και 9 ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει οι εκτελεστές του άνδρα με το βαρύ ποινικό μητρό που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα. Έφερε τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών από Πανόρμου μέχρι Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Στο χειρουργείο τις επόμενες μέρες ο Πάπας Λέων ο 14ος προκειμένου να του αφαιρεθεί οζύδιο που εντοπίστηκε στο πνεύμονα.

0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό, Λάσκαρη, αγοράστε. Λοιπόν, 3 και 33 πρώτα λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. 211-200-8200 το τηλέφωνο μας για να επικοινωνήσετε. Εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπω αμέσως και τα διαβάζω, όπως θα διαβάσω και αυτά που με έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ο Σάκης, καλησπέρα. Εγώ τέλη Μαρτίου έβαλα στην πολυκατοικία με 1 ευρώ και 77 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι υπολογίζετε με πόσο ξεκίνησε τον Οκτώβριο πέρυσι και όχι με πόσο έκλεισε. Μάλιστα, Σάκη, τώρα 1,77 δεν το λες και φτηνό που έβαλες. Δηλαδή δεν λέει κάτι, θέλω να σου πω. Ότι έβαλες εσύ με 1,77 δεν σημαίνει ότι το 1,85 θα μας φανεί φθηνό. Τέλος πάντων όμως, 1,77 έβαλες εσύ. Ελπίζουμε να βάλουμε πιο χαμηλή τιμή τις επόμενες ημέρες πετρέλαιο θέρμανση. Όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί κάποιοι θέλω να σου πω ότι δεν θα βάλουν όχι με 1,77, ούτε και με 1 ευρώ να είχε πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, την εργατολόγο μας, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα να της θέσω. Καλό μεσημέρι, κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαι στην Κέρκυρα, η οποία είναι μισή-μισή. Η μισή έχει καλοκαίρι, η άλλη μισή εδώ που είμαι εγώ αρκετά βόρεια.
0: Να πάτε νότια που έχει καλοκαίρι.
1: Πολύ μεγάλη καταιγίδα. Τώρα μόλις κόπασε.
0: Μάλιστα, να πάτε σε κάθε περίπτωση, ωραία και είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι. Για να συνδέσω με αυτό που είπε ο ακροατής σας, ότι είναι, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζω να μην εννοεί αυτό.
0: Όχι,
1: ότι με 1,77 πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Γιατί το συγκρίνουμε, είπε. Με τι να το συγκρίνουμε, 15 Οκτωβρίου με 15 Οκτωβρίου θα συγκρίνουμε.
1: Θα το συγκρίνουμε με αυτό που ξεκίνησε πέρσι. Δεν θα συγκρίνουμε με τον Απρίλιο που κλείνει πάντα εκεί που είναι. Πώς θα το κάνουμε.
0: Και παρόλα αυτά, εγώ είπα πριν, δεν θα με ακούσατε, κυρία Σημακοπούλου, είπα πριν μισή ώρα και είπα το εξής, ότι καμιά φορά και αυτό που κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, να συγκρίνουμε μία περίοδο που έχουμε έντονη ενεργειακή κρίση, που έχουμε δύο πολέμους, με μία περίοδο που δεν είχαμε μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση, ούτε αυτό είναι σωστό. Να λέμε τώρα, να λέμε και το άλλο.
1: Αυτό είναι σωστό και πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες οι οποίες είναι παρούσες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι κάποιος ακόμα και με ένα ευρώ να μπει,
0: έτσι,
1: θα μπορούσε να, θα μπορούσε να
0: έβαλει πετρέλαιο. Άμα σε 100 σου λείπουν τα 99 και ένα ευρώ να έχει.
1: Τώρα, πραγματικά, έτσι. Η κατάσταση
0: εσείς
1: είναι
0: ξέρετε.
1: Τραγική.
0: Λοιπόν,
1: η κατάσταση είναι τραγική.
0: Πολλά ερωτήματα, ξεκινάω. Λοιπόν, έχουμε νέα νομοθεσία για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και τίθεται σε εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου. Εγώ θέλω να σας πω, καταρχάς θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό, αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι σε αυτό το θέμα είμαι κουφός μέχρι και τυφλός. Δεν μπορώ να καταλάβω εν έτη 2026 αν υπάρχει διάκριση, αν δηλαδή είσαι άντρας παίρνεις 1000 ευρώ, αν είσαι γυναίκα παίρνεις 900 ή 1100 ευρώ.
1: Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι που ήμουνα και δεν είχαν ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Μου έλεγε μία φίλη μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ότι το 2026 θα πάω σε μια δουλειά εγώ που είμαι γυναίκα και θα πάρω εκεί ποσό και για την ίδια δουλειά θα πάει ένας άλλος ο οποίος είναι άνδρας και θα πάρει περισσότερα σήμερα. Και όμως συμβαίνει. Και θα πω μάλιστα, κακώς, αλλά έτσι γίνεται, αυτή που προστατεί σε αυτή τη διαφορά ή το επάγγελμα που προστατεί είναι η δημοσιογράφη. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί οι διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι τραγικές. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τέλος πάντων, αυτά έρχονται μάλλον, τουλάχιστον θεωρητικά. Θα το δούμε και στην πράξη και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσω αν γίνεται σωστά. Έχετε λοιπόν 1η Νοεμβρίου να μπει ένα τέλος. Είναι η διάταξη 5316 του 2026. Και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλειος. Οπότε έχει δώσει διευκρινήσεις η εγκύκλειος και σε εργαζόμενους και σε εργοδότες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται από εδώ και πέρα οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να ξέρουν τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να μπορούν να αντιδράσουν αν κάτι άλλο συμβαίνει, για την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και γενικότερα για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι. Δεν το αποφασίσαμε μόνοι μας. Είναι μια οδηγία, είναι η 2023 του 1970, η οποία μας δίνει πλέον την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπιστολογικές διαφορές και αν υπάρχουν κυρώσεις στις επιχειρήσεις.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Όλοι λοιπόν οι εργοδότες, έτσι, ανεξαρτήτως αριθμού, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές. Αυτό λέει ο νόμος. Που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή και όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Με απλά λόγια δηλαδή. Με απλά λόγια. Πηγαίνω εγώ να με καλέσουν σε μια συνέντευξη. Καταρχάς, στη συνέντευξη πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Τι σημαίνει, απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο, την οικογενειακή κατάσταση ή χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε διάκριση και με βάση το φύλο. Δηλαδή, θα πρέπει ο εργαζόμενος που πάει να πάρει τη θέση να μην ρωτάτε ούτε τι χρήματα έπαιρνε στην προηγούμενη, ούτε να υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Δεν πρέπει δηλαδή να το ρωτάει κανείς, είσαι παντρεμένος, θα μου πείτε αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσει από τους εργοδότες στην πράξη και λένε μα πώς θα γίνει.
0: Είσαι παντρεμένος, έχουμε ακούσει δηλαδή, είναι γυναίκα, αν θέλει να κάνει παιδιά, αν θέλει να κάνει οικογένεια, πόσο χρονών είναι, είσαι μεγάλος, δεν κάνεις, είσαι μικρός, θα κάνεις οικογένεια, πάλι δεν κάνεις. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο έλεγχος. Μην λέμε, γιατί μου λένε οι εργοδότες, μα να σου πω λίγο. Μου λέτε, λέει, από τη μία να μην ρωτάω αν είναι παντρεμένος και από την άλλη λέει πώς θα βάλω εγώ, ας πούμε, το επίδομα. Έτσι. Μα δεν λέμε γι' αυτό, είναι ακριβώς αυτό που είπατε τώρα. Με λέμε για τη διάκριση. Είσαι γυναίκα, είσαι παντρεμένη, έχεις σκοπό να κάνεις παιδιά. Αυτό δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε σε πολλές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, φτάνει που η μισθή είναι αυτή που είναι, να έχεις και όλα τα άλλα. Και γιατί σας το λέω αυτό, μας το εξηγήσατε, καταλάβαμε το τι έχει γίνει, αλλά όλα αυτά, κυρία Σημακοπούλου, μου έχουν προκαλέσει ένα εργασιακό στρες, ένα εργασιακό άγχος.
1: Α, μπράβο. Είχαμε λοιπόν χτες την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και δυστυχώς η χώρα μας...
0: Για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Αυτό που σας είπα είναι θέλοντας να σας πω ότι η Ελλάδα κατέχει μια πρωτιά, όχι τόσο καλή όμως. Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος. Είναι αλήθεια.
1: Το εργασιακό στρες και τα συμπτώματα κατάθλιψης λόγω αυτού, η συχνότητα, θα σας πω εγώ, δεν χρειαζόταν να δω την έρευνα, τα ραντεβού στο γραφείο μου για το λεγόμενο mobbing, αυτό είναι η εργασιακή βία και παρενόχληση, έχουν αυξηθεί κατά 150%.
0: Απίστευτο αυτό το στοιχείο.
1: Και ποσόστοση γυναικών ανδρών 80-20.
0: Δηλαδή 80 στις γυναίκες, 20 στους άνδρες.
1: Και 20 στους άνδρες.
0: Απίστευτο έως και απαράδεκτο.
1: Είναι λυπηρό, είναι απαράδεκτο και είναι αδιανόητο.
0: Απαράδεκτο, όχι έως απαράδεκτο, απαράδεκτο σκέτο.
1: Θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Το απογοητευτικό είναι το εξής. Έχω πάρα πολύ κόσμο, γυναίκες κυρίως, οι οποίες καταλήγουν με ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να αντέξουν ότι θα πάνε το πρωί στη δουλειά τους. Και όταν μιλάμε παρενόχληση, δεν μιλάμε σεξουαλική πάντα. Έτσι, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η διαστρέβλωση ή αυτή η παρανόηση. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο πίεση μπορεί να υποστεί μία γυναίκα ή ένας άνδρας την εργασία του. Μάλιστα. Από κάποιον συνάδελφό του, από κάποιον προϊστάμενό του ή από τον ίδιο τον εργοδότη του. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, να ξέρουμε ότι υπάρχει ειδική επιθεώρηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία λέγεται επιθεώρηση εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια, που πρέπει να απευθύνονται και να γίνεται συγκεκριμένη εργατική διαφορά και έλεγχο.
0: Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλου, σας ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Να διαβάσω εδώ το μήνυμα που μου στέλνει ο κύριος Θεόδωρος. Λέει καλό απόγευμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, αναφέρεται λάσκαρη στην κουβέντα που είχαμε πριν για τα καύσιμα και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, μας λέει ο κ. Σόδρος, ότι η ελεύθερη και χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο αγορά στα βασικά αγαθά όπως είναι η ενέργεια, για παράδειγμα, είναι μεγά λάθος. Καταγράφεται και το μήνυμά σας, κύριε Θεόδωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είστε εκπληκτικοί. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πού θα σας ταξιδέψω τώρα? Στο πανέμορφο Καστελόριζο. Νίκος Πορτοκάλογλου, το ταξίδι. Και δεν το έβαλα τυχαία αυτό το τραγούδι, διότι πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο μεγίστης στο Καστελόριζο, δηλαδή τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Αμίγδαλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Καστελόριζο. Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που κυριακάτικα είστε εδώ στον Real FM να σας ακούσουμε, να μας πείτε τα νέα σας, πώς περνάτε, τι γίνεται. Καταρχάς, τι καιρό έχετε?
1: Έχουμε φυσάει λίγο, αλλά ο Οκτώβριος πάντοτε είναι καλοκαίρι για το Καστελόριζο. Είμαστε έτσι και
0: ήλιο ή σύννεφα.
1: Έχει λίγα συννεφάκια, βγάζει ήλιο, συννεφάκια έτσι από το πρωί.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα πολλά συννεφάκια. Τίποτα άλλα συννεφάκια έχετε ή μόνο τα καιρικά?
1: Γενικά υπάρχουν συννεφάκια, προσπαθούμε πούμε, να τα φεύγουν.
0: Είχε έρθει, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πότε ήρθε, την Παρασκευή, νομίζω?
1: Ήρθε την Παρασκευή το πρωί αεροπορικός και έβγε σήμερα αεροπορικός.
0: Έμεινε
1: δηλαδή σχεδόν δύο μέρες.
0: Μάλιστα. Τι συζητήσατε?
1: Συζητήσαμε προβλήματα έτσι, του νησιού. Βρεθήκαμε στο Δήμο. Αντιδημάρχη, ο Δήμαρχος, μάλλον αντιδημάρχη. Ήταν μαζί του και ο κύριος Νικητιάδης, ο βουλευτής του Δεκανήσου.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Οκουνάκης, ένας σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ από τα Δωδεκάνησα. Και ο γραμματέας, ας πούμε, εδώ που έχουμε.
0: Και συζητήσατε για τα προβλήματα.
1: Συζητήσαμε για τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία, ας πούμε, έχουν να κάνουν με θέματα βασικά υποδομής. Γιατί το Καστελόριζο έχει περάσει και αυτό σε ένα τοπίο υπερτουρισμού, οπότε.
0: Μισό λεπτό. Άνω τελεία. Θα μου πείτε για τα προβλήματα. Καταρχάς, τώρα μιλάμε σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Έχετε κόσμο στο νησί?
1: Έχουμε κόσμο, ναι.
0: Όταν λέτε έχετε ένα 30-40% πληρότητα?
1: Ένα 60, να πω.
0: 60, πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει να κάνει και με τις απέναντι ακτές. Υπάρχει μια πόλη.
0: Δηλαδή έρχονται αρκετοί Τούρκοι στο Καστελόριζο?
1: Έρχονται αρκετοί, ημερήσιοι είναι. Θα έρθουν στις 10 το πρωί και θα φύγουν στις 4 το απόγευμα και κάποιες μέρες θα έρθουν καθαρά, ας πούμε, για φαγητό κάπου και στις 6 με 11. Μια βόλτα και φαγητό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμίγδαλε, ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν το Καστελόριζο? Δηλαδή είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί?
1: Ναι. Είναι βασικά οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι έχουν πάρει και πολλά σπίτια, δηλαδή μπορεί να είναι και πάνω από τουλάχιστον 50 σπίτια, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο. 50 σπίτια Ιταλοί, λοιπόν, στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Υπάρχουν οι Αυστραλοί, οι οποίοι ήταν μετανάστες και έχουν επιστρέψει, είχαν φύγει δηλαδή το 1940 με 1960 εκείνη τη δεκαετία.
0: Και επιστρέψανε, μπράβο.
1: Και επιστρέψανε, που έφτιαξαν σπίτια και τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Και μετά έχουμε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, τα οποία, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να έχει από 1-2 σπίτια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Πόσες κλίνες έχει το Καστελόριζο τώρα?
1: Οι κλίνες τώρα είναι περίπου, να πούμε, περίπου στις 500.
0: Αρκετές είναι.
1: Συν όμως αυτά τώρα οι πλατφόρμες που υπάρχουν απ' έξω, τα σπίτια και τα λοιπά,
0: τα Airbnb, οποία μπορούμε να φτάσουμε. Αυτά που λέμε.
1: 700-800.
0: Μάλιστα. Ναι. Αρκετές είναι οι κλίνες. Δηλαδή, ο τουρισμός στο Καστελόριζο ξεκινάει εκεί λίγο μετά το Πάσχα και φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Θα ξεκινήσει, όπως είπατε, μετά το Πάσχα. Μία πληρότητα της τόξης του 40-50%. Αν και φέτος, ας πούμε, να σας πω, Μάιος και Ιούνιος ήταν ανύπαρκτη. Ήταν πάρα πολύ πεσμένη η κατάσταση.
0: Άσχημο.
1: Νομίζω ήταν γενικά, και συζητήσεις που κάνω, ότι αυτό το δίμηνο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Ήταν από τα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και αυτά καλύτερα των τελευταίων ετών. Και μετά τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, και τώρα, ας πούμε, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Βέβαια, το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη είναι 100%.
0: Μπράβο, ρε Θόδωρε. Τώρα αυτό θα ρώταγα. Με πρόλαβε όμως ο καλός φίλος, ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος λέει: Έλληνες πάνε καθόλου στο Καστελόριζο. Και λέει: Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Συμφωνώ και προσυπογράφω.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Έρχονται Έλληνες.
0: Πώς έρχεται κάποιος στο Καστελόριζο, για κάποιον που δεν έχει έρθει? Και εγώ δεν έχω έρθει, ξέρετε.
1: Ναι, να το δείτε.
0: Με το καλό. Με το καλό, μακάρι να έρθουμε. Να έχουμε την υγεία μας να έρθουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Έχετε.

0: Έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: Αν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες είναι μεγάλες, θα μπει και δεύτερη πτήση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το κομμάτι Ρόδο-Καστελόριζο. Θα πάρουμε την πτήση την πρωινή κάπου στις 9 από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε για τις καθημερινές. Θα κατέβεις περίπου 10 η ώρα και 10 και κάτι θα φύγεις για Καστελόριζο. 11 και κάτι θα είσαι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι το καθημερινό εύκολο.
1: Μισό λεπτό να το καταλάβω. Καλά, δηλαδή έχει Αθήνα-Καστελόριζο.
0: Αθήνα-Καστελόριζο, απλά.
1: Μάλιστα.
0: Το Ρόδο είναι μέσω Ρόδου που θα αλλάξει το αεροπλάνο γιατί το αεροδρόμιο είναι μικρό, περίπου ο διάδρομος είναι 800 μέτρα και είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι, ας πούμε,
1: αεροσκαφών που προσγειώνονται στο Καστελόριζο.
0: Το ATR-42, κάτι τέτοιο εκεί.
1: Μάλιστα. Ταβερνάκια, οι επαγγελματίες ευχαριστημένοι, τι σας λένε.
0: Ευχαριστημένοι, ταβερνάκια. Ωραίο φαγητό.
1: Για πείτε μου τώρα για φαγητό, γιατί ξέρετε, θέλω, κύριε Αμίγδαλη, να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το θέμα. Ποιο είναι έτσι το ωραίο το φαγητό έτσι στο Καστελόριζο?
0: Έχουμε πολύ ωραίες άστακο μακαρονάδες, γάριτο μακαρονάδες.
1: Κάτι πιο φθηνό, όχι κάτι πιο εκλεκτό, όπως λένε στην ελληνική ταινία.
0: Κάτι πιο εκλεκτό, όσον αφορά με για κρέας εννοείται.
1: Όχι, δηλαδή έχει όμως και ψαράκια κουζίνα ψηλά και έχει και ελληνική κουζίνα, μεσογειακή κουζίνα, τα πάντα
0: έχει,
1: μπορεί να βρει κάποιος.
0: Δηλαδή,
1: ενώ μπορεί να φάει και φθηνά, να το πω έτσι, μπορεί να φάει και όσα λεφτά έχει κάποιος μπορεί να τα...
0: Και ιδιαίτερα το πολύ ακριβό το ταβάνι, δηλαδή να πούμε, να ξεκινήσουμε τα 20 ευρώ και να πούμε στα 50 ευρώ το άτομο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα δηλαδή, αν θέλει κάποιος, εμένα ξέρετε, επειδή έχω κάνει φαντάρο στη Σάμο περίπου 15 μήνες και έχω ζήσει δύο χειμώνες σχεδόν στο νησί, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο χειμώνας στο νησί. Φυσικά μ' αρέσει γιατί πήγα ως φαντάρος για λίγους μήνες. Δεν έχω ζήσει πώς μπορεί να είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο. Αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο?
0: Η κατάσταση στο Καστελόριζο, για να μείνεις μόνιμα εννοείται.
1: Να έρθει...
0: ή να έρθει μια εβδομάδα.
1: Να έρθει μια εβδομάδα, κάποιες 10 μέρες.
0: Να φέρεις πολλά βιβλία. Είναι πολύ μοναχικά. Πολύ όμορφα εννοείται, δεν το συζητάμε γραφικά.
1: Πολύ ηρεμία. Δεν μου ακούγεται άσχημα αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραίο ακούγεται.
0: Να πιεις το καφέ σου, να πιεις το ζάκι στο μεσημέρι, να αράξεις έτσι, να απλώσεις τα πόδια σου, ξέρω εγώ, να το ευχαριστηθείς. Δεν έχει και πολλά πράγματα. Λίγα μαγαζιά, παρεΐτσες, αυτά, φίλοι, εκπαιδευτικοί, ντόπιοι, αυτό.
1: Έχετε αυτό τώρα καμιά γιορτή έτσι που πρέπει να γνωρίζουμε? Μήπως το συνδυάσει κάποιος και με κάποια γιορτή τοπική που γίνεται...
0: Εμείς έχουμε δεν είναι γιορτή, αλλά είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, πολύ σημαντικό για το Καστελόριζο, έκτη χρονιά φέτος. Έχουμε 16 με 19 Οκτωβρίου το έκτο φεστιβάλ γρίφων.
1: Έκτο φεστιβάλ γρίφων.
0: Ναι, είναι με γρίφους.
1: Μάλιστα. Όλη μας η ζωή είναι με γρίφους, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Είναι δικός μας άνθρωπος, ένας Καστελοριζιός, ο Πανταζής ο Χούλης, ο μαθηματικός, ο οποίος ας πούμε ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Και είναι κάτι το οποίο ας πούμε διαφημίζει το Καστελόριζο ας πούμε σε όλο τον κόσμο. Έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Οι νέοι, κύριε Αντιδήμαρχε, κάθονται στο νησί, κάθονται στο Καστελόριζο?
0: Να σας πω, κάθονται. Από την προηγούμενη απογραφή είμαστε περίπου πάνω από 100-110 άτομα περισσότεροι. Και βλέπουμε ας πούμε ότι οι επιχειρήσεις τα τελευταία τριετία ας πούμε είναι από νέους που θέλουν να μείνουν εδώ. Έγιναν και κάποιες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη φορά που ήρθε στις 13 Σεπτέμβρη με αφορμή την απελευθέρωση του Καστελορίζου, που δίνει κάποια κίνητρα οικονομικά και απευθύνθηκε και σε θέματα έτσι υποδομής. Οπότε όλο μαζί το πακέτο ας πούμε γίνεται ακόμα
1: πιο. Άρα κύριε Αντιδήμαρχε, και να κλείσουμε με αυτό, γενικά μου περιγράφεται μια καλή κατάσταση.
0: Είναι μια καλή κατάσταση. Και
1: όχι ότι δεν υπάρχει εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο, προφανώς.
0: Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και εγώ το σημείωσα γιατί μου άρεσε, μου είπε ότι, είπε μάλλον στις δηλώσεις του, να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτό δηλαδή είναι μεγάλος στόχος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το ζωντανά χειμώνα πρώτα και καλοκαίρι.
1: Συμφωνώ και εγώ, πρέπει και το χειμώνα. Και είναι σημαντικό και το χειμώνα να έχετε δουλίτσα, να έχετε κίνηση, να έχετε κόσμο, να έχετε επισκέπτες.
0: Πραγματικά.
1: Κύριε Αμίγδαλε, κύριε Αντιδήμαρχε της Μεγίστης, σας ευχαριστούμε που είχαμε την επικοινωνία μαζί σας, που είστε στο Καστελόριζο, που το Καστελόριζο το λατρεύουμε και το αγαπάμε.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, γιατί ξέρετε κάτι, με όλη αυτή την αγάπη που εισπράττουμε ζούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αμίγδαλε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Δική μου τιμή. μου τιμή.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς τα άκουσες, Λάσκαρη? Ωραία το Καστελόριζο, ωραία τα μεζεδάκια, ωραία και η ηρεμία, ξέρεις, το χειμώνα, ε? Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 4 και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής.

0: Λοιπόν, στη συνέχεια ακολουθεί, θα ξεκινήσει μάλλον στις 4 και θα τελειώσει στις 7 το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης. Τι μουσικάρες είναι αυτές που βάζει ο Γιώργος Τηλιανάκης έως στις 7. Και προσέξτε τώρα, τι έχουμε. Στις 7 ξέρετε πολύ καλά ότι ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Λοιπόν, στις 9 απόψε, άκουσε Λάσκαρη, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στην Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το ήξερες αυτό, ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, σε μια αναμέτρηση όμως που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Όπως σας είπα, από τις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η εκπομπή Real Sports. Να σου υπενθυμίσω κιόλας, μην νομίζεις ότι είμαι άσχετος από αθλητικά, ότι χθες για τη Super League ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίξε με 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα, εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα. Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα. Αλλά θα έρθει στις 7 η ώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αγαπητός μου συνάδελφος, να ξέρεις, ο οποίος θα σας τα πει όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που και χθες και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στον Real FM από τις 3 μέχρι τις 4, που μου στείλατε τόσα πολλά μηνύματα, που προσπαθώ πραγματικά μέσα από αυτή την εκπομπή να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος σε όλους εσάς που αναζητείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Μην ξεχνάτε όμως να είστε εδώ στον Real FM και το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή 3 με 4, για να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: You guys is catering.

Hey, Mr. Paul.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

see. Hey, Mr.

φίλοι. Και θα σταυρώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

που σας υποδέχθηκα για την δεύτερη ώρα. Το blues έχει μια παράξενη ικανότητα. Μπορεί να μιλήσει για έναν χωρισμό χωρίς να χρειάζεται να γίνει μελόδραμα. Η Green Duffy είναι μία από τις σύγχρονες blues φωνές που έχει κατακτήσει αυτή την δυνατότητα να κρατά την παράδοση ζωντανή. Και το Good Love, το Had to Die, βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτόν τον χώρο. Ο τίτλος είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία. Δεν λέει ότι μια κακή σχέση τέλειωσε, λέει ότι μια καλή αγάπη έπρεπε να πεθάνει. Και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί όταν μια σχέση τελειώνει, επειδή είναι κακή, μπορείς να βρεις εύκολα έναν λόγο. Όταν όμως τελειώνει κάτι που ήταν πραγματικά καλό, η αποδοχή είναι πολύ πιο δύσκολη. Πράγματι. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, εδώ, μετά από πολλά χρόνια, έχω να κάνω με τα μεσονύχτια εκπομπή, δεν ξέρω πώς θα μου βγει αυτό. Πρέπει να είναι και 20 χρόνια. Στις αρχές μου έκανα και έκανα μέχρι πολύ αργά Νίκο Λικούρη. Ο Νίκος βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 1. Πάμε, συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν και η Σιβαρή με το Good Night Moon. Ένα τραγούδι που ακούγεται σαν να προέρχεται από όνειρο, αλλά από εκείνα τα όνειρα που δεν είσαι απολύτως σίγουρος αν είναι όμορφα ή επικίνδυνα. Την καλησπέρα μας στην Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη, στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, στη Λινιδία από τον Πύργο, η οποία μας γράφει ότι και αυτοί σήμερα είχαν πάρα πολύ βροχή εκεί, στην Ιωάννα από την Αμφίκλεια, στο Σοφοκλή από το Γέρακα, στον Πέτρο από το Βερολίνο, καλησπέρα στον Πέτρο και το όμορφο Βερολίνο, στην Ροζαλία, η οποία μάλλον ήθελε να μου στείλει δύο μηνύματα, μου έχει έρθει το ένα. Ροζαλία, το γράφεις και εσύ, έχει έρθει μόνο ένα μήνυμα, δεν ξέρω τι γράφει το δεύτερο. Τώρα που πάμε. Πάμε στο 1993, όταν οι Mazzy Star κυκλοφορούν ένα τραγούδι που θα γίνει σχεδόν συνώνυμο της Dreamy, μελαγχολικής alternative μουσικής των 90s. Το Fate in You γράφτηκε από τον David Roback και την Hope Sandoval και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Η μουσική του είναι αργή, ατμοσφαιρική και σχεδόν υπνοτική και η φωνή της Sandoval δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει. Αντίθετα, μοιάζει σαν να ψιθυρίζει κάτι που δεν θέλει να ακουστεί δυνατά. Και ίσως αυτό είναι που έκανε το τραγούδι τόσο διαχρονικό. Το Fade in You μιλά για την επιθυμία να πλησιάσεις τόσο πολύ έναν άνθρωπο ώστε να χαθούν τα όρια μεταξύ των δύο. Ένας έρωτας, αλλά ταυτόχρονα και μια μορφή απώλειας του εαυτού. Έγινε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με νύχτες, με σχέσεις, με ταινίες, αλλά και αναμνήσεις. Να το αφιερώσω στον Νίκο που βρίσκεται απέναντί μου, έτσι, γιατί όχι, και στην Αναστασία που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο που βοηθούν να βγει αυτή η εκπομπή.

ήταν και η Concrete Blondie με το Mexican Moon. Και μας ήρθε έμπνευση, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Αλέξης από το Βόλο. Οπότε και σχεδόν ταυτόχρονα με τον Νίκο το σκεφτήκαμε να το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Στον Νίκο θυμίζει για καλοκαίρι και σε μένα, Νίκο, το ίδιο. Και μάλιστα αυγουστιάτικη πανσέλινο να ακούς αυτό το τραγούδι. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο από τα Μελίσια, στην Αμαλία από την Σόφια και στην Τζένι από τα Ιωάννινα. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε στο 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Γκέργκελενζίου, η οποία θα τα συγγράψει και θα μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και κατευθείαν εδώ, αν θέλετε, να μην την κουράζουμε την Αναστασία. Ηλεκτρονικά λοιπόν στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Αλέξης από τον Βόλο, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει στην Αγγελική από την Αθήνα. Ελπίζω, Αλέξη, να μην κατατίσεις ερωτικός μετανάστης και να αφήσεις τον όμορφο Βόλο και να έρθεις εδώ μαζί με όλους εμάς στο μεγάλο Μαντρί. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ο Αλέξης μας ζήτησε από JJ Cale το Cajun Moon.

Real FM. Real Night στους 97,8.

Αυτός ο τίτλος του συγκροτήματος μου αρέσει πολύ, γιατί σίγουρα από εσάς και εμένα που έχουμε μια κακιά συνήθεια και καπνίσουμε, έχουμε κάνει σίγουρα στη ζωή μας. Ήταν οι Cigarettes After Sex, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει έναν ήχο που μοιάζει φτιαγμένος για νύχτες. Είναι αργός ο ρυθμός, υπάρχουν κιθάρες που μοιάζουν να αιωρούνται και μια χαρακτηριστική φωνή, αυτή του Greg Gonzalez, που τραγουδά σχεδόν ψιθυριστά για έρωτα, επιθυμία, χωρισμό, αλλά και αναμνήσεις. Το Apocalypse είναι ένα από τα τραγούδια που συμπυκνώνουν καλύτερα αυτήν την αισθητική και ο τίτλος είναι δραματικός, αλλά το τραγούδι δεν έχει τόσες μεγάλες εκρήξεις, το αντίθετο. Η δύναμη του βρίσκεται στη σιωπή και στην αίσθηση ότι ακούμε μια πολύ προσωπική σκέψη. Οι Cigarettes After Sex έχουν δημιουργήσει μια μουσική γλώσσα όπου το ερωτικό τραγούδι γίνεται σχεδόν κινηματογραφικό. Δεν περιγράφει απλώς μια σχέση. Δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο αυτός που το ακούει μπορεί να βάλει τη δικιά του ιστορία. Και ίσως γι' αυτό εξηγεί γιατί η μουσική τους έχει τόσο μεγάλη απήχηση παγκοσμίως. Το Apocalypse δεν είναι ένα τραγούδι για μια μεγάλη καταστροφή. Είναι για εκείνη τη στιγμή που ένας έρωτας μοιάζει τόσο μεγάλος, ώστε η απώλειά του να μοιάζει με το τέλος του κόσμου. Την καλησπέρα μας στο Λεωνάρδο, στο Στέφανο, στη Γιώτα, στην Κίτη από Καλυθέα, στη Στέλλα από το Καπανδρίτη και Αναστασία, μόλις τώρα το είδα. Στην Αναστασία από την Μεταμόρφωση, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και αυτή σε όλο τον Real FM. Έχουμε πολλά σκοτάδια εδώ στο στούντιο, άλλωστε η μουσική επιβάλλει κάτι τέτοιο, οπότε είμαστε μόνο με κάτι έτσι λιγοστά φωτάκια και το φως που βγάζουν οι οθόνες, οπότε μπορεί κάτι να μας ξεφύγει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται το αγαπώ πολύ. Είναι η Pure Essence και το Don't Know Any Better.

Shape of My Heart είναι ένα από τα τραγούδια του Sting που κρύβουν πολύ περισσότερα από αυτά που ακούγονται από το πρώτο άκουσμα. Ο Sting το έγραψε μαζί με τον κιθαρίστα Dominic Miller και κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ Ten Summoner's Tale. Ο Dominic Miller είχε δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό κιθαριστικό μοτίβο ως άσκηση βασισμένο σε συγχορδίες που του θύμιζαν κλασική μουσική και ιδιαίτερα από τον Chopin. Ο Sting άκουσε αυτό το μοτίβο, το κιθαριστικό, πήρε το τέμο μαζί του και βγήκε για περπάτημα. Εκεί, ακούγοντάς το, άρχισε να φαντάζεται την ιστορία ενός χαρτοπαίκτη που δεν παίζει για να κερδίσει, αλλά για να καταλάβει τη λογική της τύχης. Και τώρα έρχονται για τη συνέχεια οι αχά, οι οποίοι θα μας φέρουν έτσι στο μυαλό μικρές διαδρομές, ανθρώπους, τόπους και στιγμές της ζωής μας που περνάνε από μπροστά μας, ενώ ο χρόνος συνεχίζει να κινείται. Lifelines.

Τίθεν και Αχά με το Lifelines. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Δύο τραγούδια μας έχουν μείνει ακόμα. Οπότε πριν σας καληνυχτήσω,

Air Plus της Μόρις. Για να μπείτε στον διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο, Real Play, στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση, να θυμίσω, ότι θα γίνει αύριο, Δευτέρα, όχι αύριο, σήμερα. Είδες πώς μπερδεύεσαι. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 12 με 2 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Simply Red, πρώτο τελευταίο για απόψε, Never Never Love.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Simply Red με το Never Never Love. Και βρισκόμαστε ήδη 5 λεπτά πριν από τις 1, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να σας αφήσω για απόψε, που εκτάκτως ήρθαμε μέχρι τέτοια ώρα. Συνήθως δεν το κάνουμε, είμαστε 12 με 2 τις Κυριακές. Από μένα τίποτα άλλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ για εσάς που μου επιτρέψατε εκεί και ήμουν η παρέα σας και η συντροφιά σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου είχα τον κύριο Νίκο Λικούρη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Αναστασία Γκεργελενζίου. Από μένα τίποτα άλλο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και θα το πούμε το άλλο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Καληνύχτα σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στην θεματική βραδιά λοιπόν, που είναι αφιερωμένη στις πρώτες επιτυχίες πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να αναρριχηθούν σε πίνακα επιτυχιών τραγουδιστές, τραγουδίστριες ή συγκροτήματα? Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να γίνουν ευρέως γνωστοί? Το θέμα ήταν ανεξάντλητο πραγματικά και θα υπήρχε ο κίνδυνος να αδικήσουμε τόσο καλλιτέχνες όσο και εξαιρετικά τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, απόψε θα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγουδιών. Έναρξη στο δεύτερο αυτό μέρος της θεματικής βραδιάς με Σαντάνα και Evil Ways.

1969 λοιπόν, η πρώτη επιτυχία για του Σαντάνα. Το συγκρότημα του Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει το Evil Ways, τραγούδι του Willy Bobo από το 1965. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία κάνει έναν άνδρα να νιώθει ανόητος, καθώς εκείνη ασχολείται με τους φίλους της, μην δίνοντας καθόλου σημασία σε εκείνον. Εκείνος, ζηλιάρης και νευριασμένος, τη ζητά να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και ο τίτλος φυσικά το Evil Ways. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Σαντάνα μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή τους στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Γεια σου Γιάννη, Dire Straits και Sultans of Swing. Φυσικά αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Dire Straits. Γεια σου Δάνη μου, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ήρθες Χρήστο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Γιώργο, στους ζωγράφου. Δεύτερο στην σειρά, σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τραγούδια που έγιναν πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες, το Do It Again των Steely Dan, η πρώτη τους επιτυχία από το 1972.

Τα τραγούδια λοιπόν που αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχία για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1966. Τότε θα έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Νάνσι Σινάτρα, την κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Γνωστή φυσικά γιατί κουβαλούσε ένα βαρύ επώνυμο. Ωστόσο, είχε προσπαθήσει μέχρι τότε δύο φορές χωρίς να καταφέρει να σημειώσει επιτυχία. Σε σημείο μάλιστα που είχε φτάσει να απογοητευτεί. Τότε ο Lee Hazlewood έγραψε το τραγούδι «These Boots Are Made For Walking». Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Και όπως διηγείται ο ίδιος ο Lee Hazlewood, ένα πρωινό η Νάνσι Σινάτρα του χτύπησε την πόρτα. Εκείνη την περίοδο το «These Boots Are Made For Walking» ήταν πραγματικά νούμερο 1 στις μισές χώρες του πλανήτη. Η Νάνσι λοιπόν χτύπησε την πόρτα του Lee Hazlewood κλαίγοντας. Του είπε ότι η Reprise Records δεν ανανέωνε το συμβολαιό της και μάλιστα τη ζητούσε και έξοδα $12,000 για τις δύο προηγούμενες προσπάθειες των singles τα οποία δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχία. Εκείνος της απάντησε «Αστείευεσαι, έχεις αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο». Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες σου προσφέρουν $1,000,000 για να υπογράψεις νέο συμβόλαιο. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Νάνσι Σινάτρα συζήτησε με τον πατέρα της Φρανκ. Και λίγο αργότερα το νέο συμβόλαιο με την Reprise Records είχε ήδη υπογραφεί. «These Boots Are Made For Walking», Νάνσι Σινάτρα, 1966.

Θα γυρίσουμε και πάλι τον χρόνο πίσω. Θα σταθούμε στη δεκαετία του 60 με ένα τραγούδι όμως που έχει τις ρίζες του πολλά χρόνια νωρίτερα και προέρχεται από την Σοβιετική Ένωση, από την Ρωσία. Ένα τραγούδι που οι μελωδίες του ανήκουν στην ρωσική μουσική και συγκεκριμένα στην ρωσική τσιγκάνικη μουσική, το οποίο είχε τον τίτλο «Ντορόγο Δηλιόνιου», που σημαίνει στα ρώσικα «By a long road», μέσα από έναν μεγάλο δρόμο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το 1962, ένας καλλιτέχνης με το όνομα Τζιν Ράσκιν πήρε τη μελωδία του, έγραψε αγγλικούς στίχους και το παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το συγκρότημά του. Τρία χρόνια αργότερα, ο Πολ Μακκάρτνεϊ παρακολούθησε τον Ράσκιν και την περιοδία του εκείνη την περίοδο στο Λονδίνο και ενθουσιάστηκε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1968 η Βρετανίδα, κορυφαία στο χώρο του modeling εκείνη την εποχή, του Twiggy, τηλεφωνεί στον Πολ Μακκάρτνεϊ για να του πει για μια νεαρή τραγουδίστρια μόλις 17 ετών από την Ουαλία, την οποία είχε παρακολουθήσει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η 17χρονη αυτή η Ουαλή τραγουδίστρια ήταν η Μέρι Χόπκιν, όπου μετά την παρότρινση της του Twiggy, ο Πολ Μακκάρτνεϊ συνάντησε. Πέρασε λοιπόν την οντισιόν του, εκείνος ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και της πρότεινε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι που θυμόταν από την ερμηνεία του Τζιν Ράσκιν. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Those Were the Days». Κυκλοφόρησε σαν single για την Μέρι Χόπκιν, σημειώνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και το νούμερο 2 της Μεγάλης Βρετανίας, την ώρα που στο νούμερο 1 βρισκόταν το «Hey Jude» των Beatles.

πρώτη λοιπόν ηχογράφηση για την Mary Hopkin σήμαινε και την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το Those Were The Days, τραγούδι που επέλεξε για εκείνη ο Paul McCartney, κάνοντας μάλιστα και την παραγωγή, αλλά και παίζοντας την ακουστική κιθάρα. Η Mary Hopkin υπήρξε προστατευόμενη του Paul McCartney, για την οποία, στην οποία μάλλον προσέφερε και άλλα τραγούδια, ενώ μεταξύ άλλων προόριζε για εκείνη και τη διασκευή στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το «Honeymoon Song». Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω βρήκες και μία ρωσική εκτέλεση από το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαρία, σημείωσα ήδη το πρώτο του Otis Redding, το «These Arms of Mine». Θα το ετοιμάσω για αργότερα. Αφήνουμε τη Mary Hopkins και πάμε στην Peggy Lee. Ποια να ήταν άραγε η πρώτη της μεγάλη επιτυχία? Ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο ερμήνευσε και κατάφερε να ανέβει σε πίνακα επιτυχιών? Αυτό σημειώθηκε πίσω στο μακρινό 1942. Τότε η Peggy Lee θα ηχογραφήσει μία σύνθεση του 1936, σύνθεση του Kansas Joe McCoy. Το πολύ γνωστό σε όλους μας «Why don't you do it right»?

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Για τους Bee Gees και τις επιτυχίες τους, τι να πει κανείς. Συνυφασμένος απόλυτα όρος επιτυχία με τους Bee Gees. Η πρώτη όμως ήταν το To Love Somebody μέσα από το Bee Gees First του 1967. Μιχάλη, για εσένα.

Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες μας, να πάμε στη δεκαετία του 2000. Το 2001, για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Alicia Keys. Πιανίστρια από νεαρή ηλικία, με ιδιαίτερη αδυναμία σε Σοπέν, Μπετόβεν και Μότσαρτ. Με πραγματικό όνομα το Alicia Augello Cook, το μετέτρεψε σε Kiss από το πιάνο. Έγραψε το Falling σε ηλικία 17 ετών, το κυκλοφόρησε τελικά σε ηλικία 20 ετών και με αυτό σημείωσε την πρώτη της επιτυχία.

Για να ακούσουμε ποιο ήταν και το νούμερο 1, μάλλον η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye, αυτόν τον θρύλο της Soul. Δεν ήταν κάποιο από τα πολύ πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά το How Sweet It Is To Be Loved By You του 1963.

Αυτά λοιπόν ήταν το τραγούδι με το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία ο μεγάλος Marvin Gaye το 1964. Αφιερωμένο σε σένα, Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το Sound of Silence και το Simon & Garfunkel. Θα ακουστούν και εκείνοι σε πάρα πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πάρα πολύ κλασικό από το 1966, το California Dreaming, των Mamas & Papas. Όπως έχει αποκαλύψει η Μισελ Φίλιπς σε συνέντευξη που έδωσε το 2002, εκεί λοιπόν που έλεγε για το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι, αποκάλυψε ότι το 1963 μόλις είχε παντρευτεί με τον Τζον Φίλιπς και ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Μια περιοχή με ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα, τουλάχιστον για τα δικά της στάνταρτς, καθώς η ίδια προέρχεται από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Ο Τζον Φίλιπς λοιπόν πειραματιζόταν πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι και ένα πρωινό της παρουσίασε τη μουσική. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν και οι στίχοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο να βρίσκεσαι μακριά από το μέρος που αγαπάς για αρκετά μεγάλο διάστημα και στον εγκλωβισμό που ένιωθε η ίδια Μισελ Φίλιπς στη Νέα Υόρκη. Προσπαθώντας να ισορροπήσει, εκείνη επισκεπτόταν πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, εκκλησίες. Και μία μέρα επισκέφθηκε μαζί με τον Τζον Φίλιπς τον καθεδρικό του Αγίου Πατρίκιου. Εκεί λοιπόν, μέσα στην εκκλησία, ο Τζον Φίλιπς συνέλαβε την τελική ιδέα για το California Dreaming. Η πρώτη λοιπόν επιτυχία για τους Mamas & Papas από το 1966, εμπνευσμένη μέσα σε εκκλησία.

Mamas and Papas, California Dreaming, πρώτη επιτυχία το 1966. Αντίστοιχα, η πρώτη επιτυχία για τους Simon & Garfunkel, αν και με αρκετό κόπο θα πρέπει να τονιστεί, καθώς καθυστέρησε να έρθει και αυτή, ήταν το Sound of Silence, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

They long to be close to you. Οι Carpenters από το 1970. Τραγούδι φυσικά των Bert Bacharach και Hal David σε πρώτη εκτέλεση από τον Richard Chamberlain το 1963, τον γνωστό ηθοποιό. Ένα χρόνο αργότερα θα το ηχογραφήσει η Dusty Springfield, ενώ λίγο αργότερα, το 1969, οι Carpenters θα υπογράψουν συμβόλαιο με την AM Records, στην οποία ιδιοκτήτης ήταν ο Herb Alpert, το οποίο το μουσικό χαλί ακούμε αυτή τη στιγμή. Ο Bert Bacharach λοιπόν τότε το 1969 ζήτησε από τον Herb Alpert να διασκευάσει και εκείνο το τραγούδι, όμως δεν ένιωθε άνετα με τους στίχους και έτσι το έδωσε στους Carpenters, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί ήδη αρκετά χρόνια μην καταφέρνοντας να σημειώσουν μια επιτυχία. Και αυτή ήρθε λοιπόν με το Close to You, που τελικά κατέληξε σε εκείνους μέσω του Bert Bacharach, αφού μεσολάβησε ο Herb Alpert. Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή? Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει και να σε θέλει. Πάμε να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Patsy Cline.

Walking After Midnight, η πρώτη επιτυχία της Patsy Cline από το 1957. After midnight. Εκείνη τη χρονιά, την ίδια χρονιά το 1957, ο Ian McCall θα γράψει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του Peggy Seeger. Το τραγούδι θα έχει τον τίτλο First Time Ever, I saw your face.

Το τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο Ιαν Μακόλ το 1957 για την Peggy Seeger έγινε η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Ρομπέρτα Φλακ το 1972. Καθώς τα δύο πρώτα άλμπουμς που είχε κυκλοφορήσει δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν κάποια επιτυχία, η διασκευή όμως και σημείωσε επιτυχία και έμεινε στην ιστορία. Με την πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dionne Warwick θα κλείσει αυτή η εκπομπή. Θα σας ευχηθώ λοιπόν καλό

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

τα καρφιά κι ο Σεβέντας μια φυλακή. Λα, ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.